0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. Φορόλ της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: .gr. Το in με 2n.
15: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές,

0: βγαίνεις περπατώντας.
1: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν

0: πόντι για να ξυπνάμε λίγο. Έλα λίγο σαλούγκα μου στο πόδι. Τι στο πόδι, περισσότεροι είστε φευγάτη. Οι άλλοι έχετε πάει διακοπές, οι άλλοι κοιμάστε. Έτσι. Ράπε κουλ στα αυτάκια σας με κάζα στα πλήκτρα. Θα πάμε μέχρι και τις 11 με Χάρη Μανουλίδη στην ρύθμιση των ήχων. Με τον ραπ εδώ να είναι λίγο πάλι ανακατεμένο το αγόρι μου.
1: Δεν ξέρω να τη βγάλω.
0: Εγώ σου λέω πάνε στο γιατρό όπως είσαι πάλι. Όπως είσαι. Μαζί με το Κόρδοβα και εσύ. Πάνε, όπως είσαι το κατευθείαν. Πάνε αφού νιώθεις αυτή τη δύσπνη, αυτό το πράγμα από χθες το απόγευμα είσαι έτσι. Αυτή τη τηλεόραση.
1: Έχω αλλεργικό.
0: Άμα είσαι αλλεργικό, τι να κάνουμε. Θες μόνο air condition τώρα και εσύ έχεις δύσπνη όταν δεν έχει air condition. Εντάξει, κάτι με την αλλεργία σου είναι αυτό. Πρέπει να πάνε το δεις. Λοιπόν, rap and cool. Θα πάμε μέχρι και τις 11 παρεούλα μαζί. Με όλη την ειδησιογραφία, με το Μουντιάλ το οποίο πλέον μπαίνει στην τελική του μορφή. Χθες είδαμε για το τελευταίο παιχνίδι των προμητελικών. Τις μεταγραφές που γίνονται όχι εδώ στην πόλη μας όμως, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Εδώ τα ζώα μας λίγο τα αργά, αλλά εντάξει να κάνουμε τώρα. Το θέμα είναι να γίνουν κάποια στιγμή και να μην το πληρώσεις όσον αφορά αυτή την αργοπορία. Ξεκινούν τα φιλικά και ο Ολυμπιακός, μπαίνει στο κόλπο και η ΑΕΚ. Τα ευρωπαϊκά μάτς, να ξέρετε, επειδή έχουμε το Μουντιάλ, έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχουμε τις ομάδες να ξεκινούν τα παιχνίδια τους και σήμερα κιόλας θα έχουμε. Τετάρτη και αύριο θα έχουμε παιχνίδια για να δούμε π.χ. τι θα κάνει η Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ. Θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Πάμε να δούμε τρόπους επικοινωνίας και τι λέει σήμερα η ατζέντα μας.

Λοιπόν, η επικοινωνία μας γίνεται στο Facebook του Μετρόπολης, εκεί που έχουμε το πολύκροτο bracket πλέον, έτσι, το bracket με τις ομάδες που έχουν φτάσει στην οκτάδα. Δεν ξέρω πραγματικά αν περιμένατε αυτή την τελική οκτάδα, αλλά έχω την εντύπωση ότι όλες πέρασαν δίκαια. Εύκολα, δύσκολα, όλες πέρασαν δίκαια. Και είχα και μια κουβέντα λίγο νωρίτερα με τον Χάρη για την Ελβετία. Μου λέει δεν με έχει ενθουσιάσει, λέει δεν έκανε καμιά ματσάρα. Η Ελβετία όμως είναι ως τώρα για μένα ο ορισμός σταθερότητας. Παίζει 7 σε όλα τα μάτς. Έτσι, σε όλα τα μάτς, στο ίδιο τέμπο, θα σου κάνει και τις φάσεις της. Δεν κράτησε και το 0 πίσω όπως και στο προηγούμενο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα για να ξετυλίξουμε μετά λίγο τα ματσάκια του Μουντιάλ. Τι έγινε χθες με τον μεγάλο Μέση, τον τεράστιο Μέση, τον κορυφαίο Μέση όλων των εποχών και την Αργεντινή. Τι έγινε αργά χθες, έτσι, όχι τα ξημερώματα, αργά χθες το βράδυ με το Ελβετία-Κολομβία. Τι θα έχουμε μπροστά μας, θα πάμε να δούμε τα μεταγραφικά των ομάδων. Φέτο μια πατούσα να σπατουλάρει και θα γίνει περδίκη. Ναι. Δεν μπορεί, λέει, να αναπνεύσει καλά. Δύσπνοια έχει από χθες το βράδυ που πήγαμε τη V100. Τα ίδια με λέει. Και σήμερα δεν ήρθε στα καλύτερά του πάλι. Εντάξει, θέλει λίγο συντήρηση και δεν θέλει ένταση πολύ σε ό,τι και αν κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα μας. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος και η Θεοφιλία. Γιορτάζει και ο Προκόπης σήμερα, έτσι, Προκόπης, όχι ότι καλύτερο, σε όνομα το Προκόπιος, έτσι, όχι ότι καλύτερο. Να πούμε, επικοινωνία μας γίνεται στο Facebook του Μετρόπολης, έτσι, σωστά, στο bracket που έχουμε ανεβάσει με το Final 8, τέλος πάντων, και στο Instagram, Νίκος Κατώ Παύλα Κουλιανός, σας περιμένουμε και εκεί. Προκόπης και Θεόφιλος σήμερα, μην τους ξεχάσετε, έχουν γιορτούλα. Το ζωμα αληθινά είναι αλήθεια πολύ. Η νύχτα είναι γλυκά, μα έχει στρες. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα, 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Έτσι κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια μεταξύ Κούβας και Αμερικής. Σου λέει, σε έχω στα πόδια μου, θα πρέπει να σε έχω κι εγώ όπως θέλω. Τώρα, 1979, πολύ σημαντική ημερομηνία για την Κίνα, γιατί γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Έτσι, είπαμε, ήταν περίεργα τα καθεστώτα μέχρι τότε. Έτσι, αργότερα βέβαια είχαμε και τους Δυτικογερμανούς, είχαμε και την Σουσουδού. Λοιπόν, η Ιουγκοσλαβία και η Κίνα μέχρι τότε ήταν κλειστές χώρες. Οι πρώτες που επέτρεψαν να μπουν ξένοι επενδυτές ήταν το 1979. 1997, μάλιστα, έχουμε τον Σιμίτη πρωθυπουργό, και με τον Τούρκο πρόεδρο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο συνόδου της ΝΑΤΟ συμφωνία 6 σημείων για να μειωθεί η ένταση στο Αιγαίο, κυρίως η απομάκρυνση κινδύνου σύραξης και δεν συμμαζεύεται. Έτσι, είναι η γνωστή για πάρα πολλούς συμφωνία της Μαδρίτης.

Πάμε να δούμε και ποιοι γεννήθηκαν σας σήμερα. Ποιοι έχουν γενέθλια τέλος πάντων. Τι έχουμε, Άρθουρ Εύανς, αρχαιολόγος. Αυτός τον αναφέρουμε γιατί ανακάλυψε το 1851 την κριτική πολιτεία της Κνωσού. Για όσους δηλαδή κάτω εκεί στην Κρήτη, Άρθουρ Εύανς ήρθε, ο Βρετανός, ανακάλυψε την πολιτεία της Κνωσού. Αλέξανδρος Παπαναστασίου, σαν σήμερα πολιτικός, μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές, ήταν πρωθυπουργός εκείνα τα χρόνια. Έτσι και σαν σήμερα πεθαίνει δεν έχουμε κάτι. Βίβια Λί. Έχουμε Βίβια Λί σαν σήμερα. Το 1967, Βρετανίδα θεοποιό, όσα παίρνει ο άνεμος, λεωφορείων ο πόθος και δεν συμμαζεύεται. Μικρή έφυγε η Βίβια Λί σχετικά, 54 Ιουλίων, έτσι, όχι Μαΐων, 1967, Βίβια Λί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ατζέντα μας, έτσι, εντάχει, όχι κάτι αμαναμάν, Θεόφιλο και Προκόπη, μην ξεχάσετε, αν και νομίζω ότι είναι ονόματα προς εξαφάνιση.

0: Και βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση να σε λένε Προκόπη ή Θεόφιλο και να μην κάνεις ό,τι υπηρεσία υπάρχει στο στρατό. Έτσι, επειδή το Θεόφιλος και το Προκόπης παραπέμπουν ξεκάθαρα σε όνομα που βγάζει φιλότιμο, ρε παιδί μου. Πώς σε λένε Προκόπη. Θα κάνεις το κάτι παραπάνω. Σε λένε Προκόπη, Θεόφιλος. Θα κάνεις τα στραβά μάτια, θα δουλέψεις λίγο παραπάνω για τον άλλον. Έτσι. Είναι κλασικό όνομα. Κλασικό όνομα, Γιώργο μου, συμφωνώ, που οι πεθερές σου σε εκμεταλλεύονται. Λένε, πες τον Προκόπη να πάει να κάνει δουλειά, ρε. Πες τον Προκόπη, φώναξε τον, έτσι. Ειδικά το Προκόπης. Το Θεόφιλος, και αυτό μπαίνει σε μια άλλη κατηγορία, αλλά γενικότερα, αν σε λένε Θεόφιλο ή Προκόπη, είναι όνομα προς εκμετάλλευση, ρε παιδί μου, κατευθείαν. Έτσι, είναι, δηλαδή, Θανάσιον, δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις. Είχες κανένα φίλο Θεόφιλο ή Προκόπη? Σιγά μην είχες, δεν ήταν έτσι πως τα λέμε? Δεν ήταν πολύ καλά παιδιά, χρυσά παιδιά ο Θεόφιλος και ο Προκόπης? Ήταν, αυτός λέω. Και εσύ η Λέρα τους εκμεταλλευόσουν. Έτσι, κάπως έτσι γελάς, Λοιπόν, κουλ πες ότι είναι ψυχολογικό. Νίκο, θα πας Ολλανδία? Ναι, θα πάμε Ολλανδία, όχι Ολλανδία, Γερμανία θα πάω, Ντίσεντορφ. Παρασκευή, σας έρχομαι φιλαράκια μου. Το απογευματάκι εκεί, ήδη έχουν στείλει 2-3, θα βρεθούμε σίγουρα. Αν είναι ζωντανός ο άλλος. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο Κωστής ψυχολογικό είναι αυτό που έχει περισσότερο. Και εγώ το είχα πάθει πριν κάνα 2 χρόνια τότε με την καραντίνα. Το είχα πάθει και εγώ. Ένιωθα μια τρομερή έτσι δύσμια που σας πήγα στους γιατρούς, τίποτα. Μου λέει μια χαρά είσαι. Θα τον πάω μετά στην αδερφή μου. Θα τον πάω μετά στην αδερφή μου, γιατί νομίζω πλέον είναι ψυχολογικό αυτό που έχει. Νιώθει αυτή την πίεση, γιατί όλη την ώρα, αφού όλη την ώρα έχει για το θάνατο μιλάει, για το τι μεγάλωσε. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει κανένα αντικαταθλιπτικό λίγο για να επιστρέψει. Θανάση μου, συμφωνώ. Θα τον πάω στην αδερφούλα μου λίγο να το φτιάξει, γιατί είναι ψυχολογικό. Μπορείς να μου απαντήσεις, ρε Κουλ, σε ένα ερώτημα? Βεβαίως, ό,τι θέλετε πριν πάμε στα μουντιαλικά. Αυτές οι χρονοβόλες διαπραγματεύσεις κάθε φορά που κάνει ΠΑΕ, ενώ δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, γίνεται γιατί θέλουν να κερδίσουν για 100 χιλιάρικα? Κοιτάξτε, αν γίνεται για 100 χιλιάρικα, οι απώλειες είναι μεγαλύτερες από 100 χιλιάρικα. Είπαμε, δεν μετρούνται όλα σε χρήμα. Το έχω ξαναναφέρει πολλές φορές. Και έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Όπου ο ανταγωνισμός, οι τρεις των Αθηνών. Δεν λέω ότι δεν θα τους προλάβει ή δεν θα κάνει μεταγραφές, του αντίον. Απλά λέω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι πως είμαστε τώρα, μας έχει περάσει και ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ ούτως άλλως μας έχει περάσει και πέρσι και ο Ολυμπιακός, έστω στο νήμα. Θα πρέπει να προβληματίζεται πάρα πολύ για αυτή την καθυστέρηση, όπως προβληματίζεται και ο προπονητής, όπως είδα και άκουσα. Ο άνθρωπος σου λέει: παιδιά, εγώ θέλω παίχτες. Μια χαρά είναι τα πιτσιρίκια μας. Είναι κανονικοί παίχτες. Παιδιά, αυτό που θέλω να το ξαναφέρω. Ο ΠΑΟΚ, τα πιτσιρίκια του Χατσίδη, ο Μύθου, ο Τσοπούρογλου, ο Κωσίδης, ο Παταούλας, τα παιδιά που μπαίνουν μέσα. Είναι κανονικοί παίχτες. Είναι παίχτες που αν μπορούν εύκολα π.χ. να έρθει μια ομάδα από το εξωτερικό και να πει: πόσο θέλεις, θέλω ξέρω, 1,5 εκατομμύρια. Όπως ψάχνει ο ΠΑΟΚ να βρει. Αλλά είναι παιδιά που τα έχουμε από τα σπλάχνα μας και πρέπει να τα εντάξουν normal. Δεν γίνεται να τα πετάξουμε κατευθείαν μέσα στην αρένα με τα λιοντάρια. Βέβαια, αν δεν κάνεις μεταγραφές, μετά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να τους πετάξεις και να τους κάψεις. Έτσι, δηλαδή, ο Μπέρδος που τον ξέχασε. Παιχτάρα. Παιχτάρα. Ο Μπέρδος φαίνεται ότι είναι παιχτάρα, δεν το συζητάμε το παιδί. Αλλά τον πετάς έτσι κατευθείαν από το σχολείο που πήγαινε μέχρι πέρσι, τον πετάξεις κατευθείαν μέσα σε ευρωπαϊκό μάτς που θα κρίνεται πρόκριση. Και αν χαθεί, θα λέω: α, είχα τον Μπέρδο, ας πούμε. Δεν γίνεται έτσι. Δεν έχω καταλάβει ότι αν αποκλειστείς λόγω των ελλείψεων η ζημιά θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Γιώργο μου, είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σου. Αυτή η κολοσιεργία εμένα προσωπικά με εξοργίζει, γιατί μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί αστραπιαία, γρήγορα, βέβαια κάνοντας πολλαπλές σκέψεις πάντοτε, με ένστικτο. Και βεβαίως θέλω να τελειώνω για να είμαι έτοιμος σε σχέση με τους άλλους, πάντοτε. Έτσι. Σαφώς και μπορείς να κάνεις και λάθος καμιά φορά. Και αυτό το βίωνα περισσότερο στο παρελθόν. Πλέον κάνω πολλές σκέψεις πριν το τελειώσω, αλλά λειτουργώ γρήγορα. Δεν μου αρέσουν οι αργοπορίες. Δεν μου αρέσουν τα αργά πράγματα. Και αυτό που γίνεται με τον ΠΑΟΚ πραγματικά με εκνευρίζει και εμένα. Αφάνταστα. Και όντως βάζει σε κίνδυνο πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, υπάρχει και η άλλη οπτική που μπορεί να σου πει κάποιος. Εσύ κούλα από το να παίρνω μουρκ και να βιάζομαι τη μία μέρα φεύγει ο Πέλκας και την άλλη να κοινώνω το μουρκ, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. καλύτερα να το λιβανίσω. Ναι, αλλά εδώ έχεις δύο-τρεις περιπτώσεις, οι οποίες είναι δεδομένα τελειωμένες, είναι δεδομένα ότι το staff, ο προπονητής, τεχνικός διευθυντής τους στέλνουν και δεν τους τελειώνουμε. Είναι δύο-τρεις περιπτώσεις. Αν και χθες το βράδυ πήρα μια ενημέρωση του Σάντα Μαρία. Θα τελειώσει τώρα βέβαια. Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί δεν χρειάζεται να εκτεθώ κιόλας. Εφόσον έχεις τους στόχους, τα έχεις βρει με τους παίχτες, ευρέστα και με τις ομάδες, να τελειώνουμε, ρε παιδιά. Να τελειώνουμε. Εντάξει, οκ, φτάνει. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε να είναι άλλοι τρεις παίχτες τώρα ή πάνω. Ο Πάοκ αναγκάζεται να παίξει στα φιλικά με τον Τέιλορ στα χαφ. Αυτό τα λέει όλα. Τι να κάνουμε εμείς τώρα, τα στραβά μάτια. Είπαμε, εμείς είμαστε Πάοκ, έτσι, να το ξεκαθαρίζουμε. Ούτε σαν τους άλλους που λένε. Ούτε και από τους άλλους όμως. Σαβίδι. Είμαστε Πάοκ. Βλέπουμε τα πράγματα ορθά, λογικά, κρίνουμε, αξιολογούμε. Τέλος. Λοιπόν, θα το πιάσουμε το θέμα στην πορεία, αδερφέ. Είναι κάτι που εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό το διάστημα στο κομμάτι της ομάδας μου. Έτσι, για να μην τρελαθούμε κιόλας. Θα σε ακούσει cool ο Προκόπης ο Παυλόπουλος και θα σε στείλει στη Γιάρο. Την καλημέρα μου. Δεν φαίνεται καλό συνάδελφος ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Φαίνεται κι αυτός. Είπαμε, το Προκόπης και το Θεόφιλος παραπέμπει σε κάτι καλό. Καλημέρα. Ο Προκόπης είναι στρουφάκι. Να, είδες και ο Προκόπης ο στρουφάκι. Καλημέρα, Ιωσήφ μου. Θεόφιλος Εχίδης, παιδί διαμάντης Λοβάντης οικογένειας. Έρεση, ό,τι Θεόφιλος σας λέει, δεν σας τα λέω τυχαία. Λοιπόν, θα έχουμε λίγο αργότερα και το γκάλοπ μας, το οποίο θα σας παραπέψει λίγο σε έκπληξη. Ποιος θα κάνει την έκπληξη και ποιος όχι. Έτσι, με την τσίπλα στο μάτι. Κουλ σχόλιο για την ανακοίνωση του ερασιτέχνη. Κάναμε ολόκληρη εκπομπή, φίλε, εδώ πέρα. Κάναμε ολόκληρη εκπομπή. Είπα, το σχόλιο μου είναι ότι με θλίβει αυτή η στάση. Αυτό το ξεκατίνιασμα της οικογένειας του ΠΑΟΚ, πραγματικά με θλίβει, με στεναχωρεί, με προβληματίζει και πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά, λέγοντας, φίλε, είναι δυνατόν να έχουμε δισεκατομμυρίουχους και να μαλώνουμε, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας? Υπάρχουν στρατιές από τη μία, στρατιές από την άλλη. Αντιλαμβάνουμε ότι κοιτάζουν τα συμφέροντα περισσότερο παρά το καλό του ΠΑΟΚ. Πλέον τελείωσε αυτό. Το ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα γελάω. Έτσι. Όταν βλέπω ότι ξεκινάνε προτάσεις ο Τέλης ή ο Ιβάν, okay, σταματάει η κουβέντα εκεί. Τον ΠΑΟΚ τι θα τον κάνουμε, ρε παιδιά? Τι θα τον κάνουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στη μέση? Αν είσαι Θεόφιλος Εχίδης που ναι, εντάξει, okay. Εντάξει, okay. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, ρε παιδιά. Σενιόλ μου, ναι, υπάρχουν και Γιάννη μου, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Τώρα κακά τα ψέματα. Λοιπόν, θα πιάσουμε μετά τα θέματα του ΠΑΟΚ. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα Τετάρτη και ο προπονητής θες μίλησε, παιδιά. Περιμένω παίχτες, λέει. Περιμένω παίχτες. Τι να πει. Νομίζω ότι και ήδη στον ΠΑΟΚ οι άνθρωποι που ασχολούνται είναι προβληματισμένοι με την αναποτελεσματικότητα, με το γεγονός ότι είναι άσφαιροι. Και το ξαναλέω. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ότι την ίδια στιγμή βλέπω τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι μια ομάδα που θα παλέψει για το πρωτάθλημα και φέτος, άσχετα αν το προηγούμενο χρόνια δεν το πάλευε, που την ίδια ώρα έχει πάρει Καμαρά, Πένια, Ραστόντερ, Τσάπρα, ανανέωση γιατί με μεταγραφή είναι, θεωρείται, και του Ζαρουρί, Ντεβράης, Σέχου. Έχει πάρει 7 παίχτες, παιδιά. Δεν είναι ο αντίπαλός μας. Η ΑΕΚ, η οποία θεωρητικά ήταν πιο έτοιμη. Πήρε στόπερ Αλεξίου, πήρε τον Χάφρο χθες τον Μακάινεν. Πήρε τον Εξτρέμ. Τον Κάρινεν και λέω ότι Μακάινεν κι εγώ. Έτσι. Ο Ολυμπιακός παίρνει. Ας, ο Ολυμπιακός είναι μια κατηγορία μόνος. Ο Ολυμπιακός ό,τι θέλει κάνει. Έχει αυτό το τρίπτυχο Μαρινάκι, Ρίο Αβε, Βραζιλίες, Νότιχαμ. Πήρε Κάρμος, Μαϊλόβιτς, Μαφέο, Πόποβιτς. Έφαρε πίσω τον Φορτούνι. Έχει κάνει πολλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Αλλά να μην προβληματιστώ. Σαφώς και θα προβληματιστώ. Πόσο μάλλον όταν είμαι ο πρώτος που θα μπω στις μάχες. Το ξαναλέω σήμερα, για να δω λίγο το πρόγραμμα, έτσι λίγο το στοιχηματικό. Κάτσε λίγο να το δω έτσι λίγο από περιέργεια. Ορίστε, ορίστε, σήμερα έχουμε. Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για να δω πότε παίζει και η Δυναμό Κιέβου. 7 παιχνίδια έχουμε σήμερα και αύριο είναι το κύριο Σφιάτο. Εντάξει, σήμερα έχουμε Conference League. Ποιος έχουμε σήμερα? Δεν παίζει η Δυναμό, αύριο παίζει. Διφεντάν Σίλβς. Κόνας με την Παλκάνη, Ζήρα με Τουρπέντο Κιουταΐση, έχουν μπει Φλόρα Τάλιν Σαμπουρτάλο, έχουν μπει η Καϊράτ με τη Σιτσουτέγε και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Είπαμε τα μηνυματάκια σας στο Facebook του Μετρόπολης κάτω από το bracket και στο Instagram. Καλημέρα, Cool Theory. Πάντως, αυτά που λέει ο Λύση να μας μείνουν στα αυτιά. Αν έτσι καμιά στραβή, μην πέσουμε να το φάμε. Ο πρώτος που θα μπει μπροστά από τον Λύση θα είμαι εγώ, παιδιά. Ο πρώτος. Έτσι, για να αλήθεια το εννοώ. Ο Χάρης μου κάνει μια παντομήμα έξω. Ο πρώτος δεν έχει καμία ευθύνη. Τι Λύση να έχει. Τον φέρανε αργά. Ήρθε αργά ο Λύση, ούτως άλλως. Μία μέρα πριν φύγουμε, προετοιμασία τελείωσε και αυτό το θέμα. Θα γίνει στραβή, χτύπα ξύλο και εγώ θα ρίξω. Όχι, αυτό είναι άναυρο. Όχι, όχι, αυτό είναι άναυρο. Όχι, είναι ξεκάθαρα θέμα αργοπορίας μεταγραφών. Το είπε και ο άνδρος θες. Έχει κάνει δύο φορές δηλώσεις ο Λύση. Δύο φορές δηλώσεις ο Λύση έχει κάνει και στις δύο είπε: θέλω παίχτες. Ναι, καλός ο Κωνσταντέλες, ναι, καλή δουλειά, ναι, καλά τα πιτσιρίκια, αλλά θέλω παίχτες. Μου λείπουνε στόπερ. Στα χαφ δεν μπορώ να βγάλω προπόνηση. Πού το πάτε αυτό? Εγώ σας το έχω πει, γιατί τα φιλικά μου λέτε κούλα, cool, η ομάδα τριάρισε. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα φιλικά.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Δεν μπορούν να βγουν οι προπονήσεις. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ότι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν τελειώσει μεταγραφές. ΜΕΙΤΕ, παιδιά, ο ΜΕΙΤΕ, παιδιά, να σας πω κάτι. Με ρωτάτε τώρα εδώ για το ΜΕΙΤΕ. Ο ΜΕΙΤΕ μπορεί να παίξει αύριο. Όχι, δεν γίνεται αύριο. Έτσι. Ακόμα προπονήσεις μέσω γυμναστήριο κάνει. Γι' αυτό θέλω να ανέβω. Έτσι, να πάρω λίγο αύρα να δω τι γίνεται. Να κόψω κίνηση που λέμε, ρε παιδί μου. Δεν το κάνε, να κόψουμε κίνηση. Να πάρουμε λίγο αύρα. Λοιπόν, ο ΜΕΙΤΕ μπορεί να παίξει τον Αύγουστο, μπορεί να παίξει και τον Δεκέμβριο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το ισχύο του ΜΕΙΤΕ. Εγώ, αν ήμουν να πάω και είχα ένα τέτοιο παίχτη, θα προσπαθούσα. Δεν ξέρω αν το κάνουν τα παιδιά. Έτσι, δεν θέλω να δικήσω. Προσπαθώ να είμαι ακριβοδίκαιος, γιατί δεν ξέρουμε πράγματα που γίνονται, που κάνουν, που συμβαίνουν. Εμείς προσπαθούμε να κολλήσουμε κομμάτια παζλ και να βγάλουμε την κρίση μας, έτσι. Αλλά βλέπουμε ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Αυτή τη βλέπουμε όλοι. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ο ΜΕΙΤΕ, εγώ αν ήμουν να πάω, θα προσπαθούσα να του πω: ΜΕΙΤΕ, σε ευχαριστούμε. Να αποδεσμευτούμε, να βρούμε έναν τρόπο ωραίο να πας και εσύ στην ευχή της Παναγιάς. Προσέξτε, μιλάει ο άνθρωπος που φώναζαν να έρθει ο ΜΕΙΤΕ. Και με κράζατε για το ΜΕΙΤΕ. Βέβαια, στην πορεία δικαιώθηκα γιατί είναι παχτάρα. Αλλά εγώ θέλω το ΜΕΙΤΕ υγιή, όχι με το ισχύο. Και να μου βγει εμένα θεία Μαρίτσα, έτσι να μην ξέρω πότε θα μου παίξει και πότε δεν θα μου παίξει. Και να πάω να πάρει ο ΠΑΟΚ να επενδύσει σε άλλο χαφ. Αυτό είναι το ποδοσφαιρικό σωστό, εάν μπορεί να γίνει. Γιατί υπάρχει και το άλλο το οποίο το ακούω πάρα πολλούς, να διώξει αυτόν, κάνω αυτόν. Παιδιά, δεν είναι football manager. Πατάω ένα κουμπί και γίνονται. Υπάρχουν από πίσω συμβόλαια, υπάρχουν manageraί, υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν τα θέλω των παιχτών. Δεν είναι να αποφασίζω εγώ όπως ο football manager, θα τον πουλήσω ό,τι και να γίνει και τον σπρώχνω. Έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε, έτσι, γιατί ο καθένας κάνει τις δικές του σκέψεις χωρίς να σκέφτεται. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λίγο με το Μουντιάλ. Έχουμε βόβα μπασκετική από τον Παναϊκό. Καλά τα έλεγε ο DPG. Έτσι. Ανακοίνωσε τον άλλο τον Μποκά. Έρχεται και ο Γιαμπουσέλε από το NBA, ο Γάλλος. Εντάξει, θα γίνει χαμός φέτος. Θα γίνει χαμός. Πριν πάμε στο break. Σήμερα Τετάρτη 8 του Ιούλη. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Παίρνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό WIN1000. Παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στίγμα, αλλά όχι καζίνο. Επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε στα μουντιαλικά και μετά θα πάρουμε τα ρεπορτάζ ένα-ένα παρεούλα. Θα έχουμε και τα μπασκετικά εδώ, παρεούλα με Γιώργο Πετρίδη. Αν έχουμε κάτι νεότερο και από Άρη και Μάνος Χατζάκης στην παρέα μας, όλα αυτά μέχρι και τις 11. Επιστρέφουμε όμως με Χάρη Εμμανουηλίδη και Γκάλο, αλλά και κίνηση στους δρόμους που εγώ δεν βλέπω κίνηση, αλλά τέλος πάντων. Vamos, vamos!
4: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η Αργεντινή προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Μουντιάλ, κερδίζοντας την Αίγυπτο με 3-2, χάρη σε ανατροπή από 0-2 με γκολ των Ρομέρο, Μέση και Φερνάντες. Στην οκτάδα της διοργάνωσης πέρασε και η Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία στα πέναλτι και θα αντιμετωπίσει πλέον την παγκόσμια πρωταθλήτρια για ένα εισιτήριο στα ημιτελικά. Ο ΠΑΟΚ νίκησε σε φιλικό την ΑΕΚ Λάρνακας με 3-2, ανατρέποντας το 0-1 με δύο τέρματα του Χατσίδη. Με ένα τέρμα του Χατσίδη, ένα του Γερεμέγεχ και φάουλ του Τάισον. Φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία με την Νάπολη έκλεισε ο Άρης για τις 12 Αυγούστου, ενώ στις 30 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει και τη Μόντσα. Στην Τολμαϊδα μεταβαίνει σήμερα ο Άρης για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, έχοντας ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και την πρώτη συγκέντρωση στο νέο Ρήσιο. Στη Λεγανές υπογράφει ο Αλβάρο Τεχέρο, καθώς 29χρονος αμυντικός αποχωρεί ελεύθερος από τον Άρη για να επιστρέψει στην Ισπανία. Στον Ηρακλή θα αγωνίζεται για 2 χρόνια ο Ισπανός στόπερ Ίνιγκο Σεμπαστιάν Μαγκανιά, γνωστός ως Πίνια, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά τεστ. Στη Βαρκελόνη βρίσκεται η διοίκηση του Άρη για τη σημερινή κλήρωση των ομίλων του EuroCup, ώστε να μάθει τους 7 αντιπάλους της. Στην Ισπανία για την κλήρωση βρίσκεται και ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Γιώργος Τσιάρας, ο οποίος στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Las Vegas για παίχτη. Στις 12 Αυγούστου ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο, με φιλικά κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και συμμετοχή στο τουρνά Παύλος Γιανακόπουλος. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη οικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις,
2: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ!
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
1: Πού πας?
3: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
1: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα μποντζόρνα τούτη, για να ξυπνάμε λίγο. Πάμε λίγο, Ερμάνος μου, εδώ στην Σαλούγκα, με θερμοκρασίες που και σήμερα θα φτάσουν στα ύψη, φίλες και φίλοι. Έχουμε καλοκαιρία, εντάξει, λογικό, καλοκαιράκι. Θα χτυπήσουμε πάλι 32-33 αύριο. Θα έχουμε ένα κύμα δροσιάς, λίγο χάρη μου, γιατί υπάρχει ένα σενάριο να έχουμε μια βροχούλα, μια δροσούλα και να είμαστε κάτω από 30. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Πολύ όμορφα.
0: Τον έστειλε το ράψο Κόρδοβα να πάνε μαζί πακέτο για.
1: Τον είπα, λέω, Κωστηλέο, πάνε.
0: Πακέτο να βγούμε. Ένα ο Πετμεζά και άλλου γιατρού.
1: Ώσπου να βγούμε, είχε εξαφανιστεί και καλά έκανε λίγο, γιατί χρειάζεται.
0: Εγώ τον έχω πει 100 φορές, έτσι. Τον συμβουλεύω διαρκώς αυτό το κομμάτι. Πρέπει να αντιληφθεί ότι πλέον πλησιάζει τα 60, δεν μπορεί να κάνει τι έκανε στα 40, στα 35.
1: Νομίζω ότι κάνει και παραπάνω.
0: Ακριβώς. Δεν μπορεί να τεντώνεται. Εμένα κοροϊδεύει. Λίγο δουλεύω πολύ και δουλεύω. Φυσικά. Πλέον είμαι σε ηλικία που μπορώ να επιλέγω και θα κάνω επιλογές. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Υπήρχαν οι εποχές που τα κάναμε όλα στην ηλικία σου. Ναι, ξυπνούσαμε το πρωί και τελειώναμε την άλλη μέρα το πρωί.
1: Την άλλη μέρα το πρωί. Ναι,
0: γιατί βγαίναμε.
1: Εφημερεύον.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτός νομίζει ότι μπορεί να τα κάνει όλα όπως τα έκανε παλιά.
1: Θέλει λίγο ένα βηματάκι πίσω.
0: Άλλο το ότι θέλω και εγώ θέλω να κάνω σπάσιμο τη μέση και να βάζω καλάθια με ένα αποδελία. Δεν μπορώ. Κύλες έβγαλα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Κάνε ένα φλότερ τέτοιο.
0: Τι.
1: Φλότερ.
0: Φλότερ, ναι.
1: Κάνε εκεί.
0: Τώρα δούμε για Μπουσέλε, θα πούμε μετά με τα γραφάρα. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη αργότερα για τα μπασκετικά που είναι πολλά, με κληρώσει, με μεταγραφέ και δεν συμμαζεύεται. Αλλά τώρα.
1: NBA γίναμε. Παραμαζεύτηκαν αστέρε.
0: Πάρα πολύ μαζεύτηκαν και θα είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός, τρομερός ανταγωνισμός. Του χρόνου το πρωτάθλημά μας θα είναι πολύ δυνατό, γιατί
1: νομίζω ότι μαζί με την Ισπανική Λίγκα θα είναι τα δύο καλύτερα στην Ευρώπη.
0: Και τώρα ανοίξαμε κουβέντα, γιατί και στην ΑΕΚ μπαίνει ένας δυνατός συνεργάτης.
1: Με το 10%.
0: Ναι, τον Αγγελόπουλο θα τον βοηθήσει.
1: Εντάξει, καλά.
0: Ανεβάσει level και η ΑΕΚ σιγά σιγά.
1: Νομίζω ότι γίνεται με στόχο το NBA Europe.
0: Τι γίνεται στους δρόμους μας?
1: Λοιπόν, όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, εκεί είναι ένα σημείο που θα δουν καθυστερήσεις και ειδικότερα με κατεύθυνση ανατολικά. Τα προβλήματα ξεκινάνε στο ύψος 424 και εκτείνονται μέχρι και τις Οικές. Ένα μικρό διάλειμμα και μετά από τις 40 εκκλησίες και έπειτα θα δούμε ξανά τις ταχύτητες να πέφτουν. Mm-hmm. Υπενθυμίζω για όσους κινούνται προς ανατολικά. Στην αντίθετη κατεύθυνση, νορμάλ ταχύτητες. Λίγο όταν φτάσετε εκεί στο ύψος των Μετεώρων, εκεί ελαφρώς θα πέσουν οι ταχύτητές σας, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Στο κέντρο της πόλης, η Τσιμισκή με προβλήματα στην κίνησή της, χαμηλές ταχύτητες εκεί. Στην Γρηγορίου Λαμπράκη, επειδή έχουμε και τη Λαϊκή, σήμερα πέφτουν μετά τη διαγόρα σε εκείνο το σημείο.
0: Εκεί το ύψος.
1: Ακριβώς λίγο ταχύτητες. Στην Μπότσαρη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασίλισσα Όλγας. Γενικότερα στους παράλληλους δρόμους δημιουργούνται τα προβλήματα. Καθώς και στην Κατσιμίδη. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνησή μας στους δρόμους. Από να δώσω
0: γκάλο. Γκάλο, βέβαια, γκάλο, για να μου δώσει και πάσα να πάμε στα μουντιαλικά.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά να πιάσουμε τα ρεπορταζιακά. Πάω Κάρι, Ηρακλή, Ολυμπιακού, Παναϊκού, όλα τα ρεπορταζ. Ό,τι έχει ζουμί θα το δώσουμε στον κόσμο.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν σε ποιο ζευγάρι των 8 θα υπάρξει έκπληξη.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε δυνατά ζευγάρια και έχουμε κάποιες ομάδες οι οποίες είναι ικανότατες για να κάνουν την έκπληξη απέναντι στους θεωρητικά μεγάλους.
0: Δεν υπάρχει καμία κακή ομάδα.
1: Ναι.
0: Ή κάποια μέτρια ομάδα που ακόμα και στη φάση του 16 για μένα υπήρχαν. Η Παραγουάη και ο Καναδάς.
1: Ναι.
0: Ήταν ομάδες οι οποίες πέρασαν για χύψη λόγους. Εντάξει, οκ.
1: Τώρα. Ήταν χώρες οι οποίες τις έβλεπες από πριν ότι.
0: Ναι, δεν είχαν τα βάνερ, παιδί μου.
1: Και χθες ευτυχώς έσπασε και η Νικόλα το ότι κέρδισαν όλοι οι φιλοξενούμενοι τυπικά.
0: Ναι, ρε φίλε, το βλέπαμε και αυτό τώρα. Βέβαια έσπασαν και για τις δύο. Και
1: ναι,
0: και στα δύο.
1: Κοίταξε, την Αίγυπτο, όσοι είχαν παίξει την Αίγυπτο, πληρώθηκαν. 0-2.
0: Ναι, βέβαια, όλοι πληρωθήκαμε. σε αυτό το μας πληρωθήκαμε όλοι.
1: Ναι.
0: Και όσοι παίξαμε Αίγυπτο, και όσοι παίξαμε στο live ανατροπή, γιατί το βάλαμε, και όσοι έχουμε παίξει στην Αργεντινή να πάει ψηλά, πληρωθήκαμε όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί κρινιάζει ρε Αίγυπτο, τι θες τώρα, εκεί βγήκαν οι Χασάν, λέει την Αργεντινή. Τι έκανε η Αργεντινή, τι την κάνα δηλαδή παραπάνω.
1: Πάμε να δούμε σε ποιο ζευγάρι μπορεί να γίνει η έκπληξη. Μπορεί να γίνει στο Γαλλία-Μαρόκο. Το οποίο το Μαρόκο πολύ δυνατό για να θεωρήσουμε ότι μπορεί να είναι και έκπληξη. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι μια.
0: Για το Μαρόκο αφού ήταν στα μη τελικά στο ακριβώς, Κατάρ. Άρα είναι σταθερή αξία, ναι.
1: Το Ισπανία-Βέλγιο, όπου οι Βέλγοι φάνηκε ότι ξαναβρήκανε λίγο πνοή. Στο Νορβηγία-Αγγλία, με τους Νορβηγούς, με το κουπί, ότι μπορούν. Ακριβώς, ναι. Ότι μπορεί να φτάσουν ακόμα ψηλότερα. Μπορεί να γίνει ή στο Αργεντινή-Ελβετία, εκεί όπου οι Ελβετοί χτες πήρανε την πρόκληση όντας η τελευταία ομάδα που το, ναι, που το
0: και
1: έπραξε.
0: Μπείτε να
1: αφήσετε την ψήφο σας και σε δύο ώρες από τώρα θα δώσουμε τα αποτελέσματα.
0: Τρεμπιάν, χάρη μου, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα έχουμε και, είπαμε, τα μπασκετικά μαντάτα, γιατί έσκασε βόβα από το NBA πολύ ήχηρη, όπως ενημέρωσε χθες στα social ο DPG. Έτσι είπαμε, όλοι θα θέλαμε να έχουμε ένα πρόεδρο τόσο τρελαμένο με την ομάδα του, να μην σκέφτεται τα χρήματα, να θυσιάζεται, να τρέχει, να ουρλιάζει, να φωνάζει, να παθιάζεται. Εντάξει, κάποιες φορές ίσως να ξεφέρει λίγο παραπάνω. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά anyway. Καλημέρα, αδερφέ. Τώρα σ' άκουσα ο ραπ, γιατί δεν είναι. Ο ραπ ήρθε, παιδιά, εδώ κανονικότατα, έτσι, για να σας ενημερώσω. Ένιωσε μια ατονία όσον αφορά τις αναπνοές του. Αυτό το έχει βέβαια από χθες. Έτσι, με το αυτό που έχει, πόσο λένε, αυτό το συνάχι που τέλος πάντων δύσπνοια. Και τον είπα, φύγε. Όπως είσαι, πάνε να πάρεις κάτι τέλος πάντων. Να είσαι κομπλέ, είπαμε. Πάνω απ' όλα υγεία. Καλημέρα. Σήμερα θέλω να κράξω κάποιον που πολλοί τον αγαπούν και εγώ τον κρίνω για αυτά που λέει και αυτά που κάνει. Γιατί έτσι δείχνει ποιος είναι ο CR7 που πάλι έβαλε το εγώ του πάνω από όλους για την καριέρα του. Είπε ότι η Πορτογαλία σε 125 χρόνια δεν πήρε τίποτα και με αυτόν πήρε 3 τρόπαια. Εντάξει, παιδιά, μιλάμε τώρα για τεράστιες προσωπικότητες, τεράστιους αθλητές, έτσι, κορυφαίους ποδοσφαιριστές, γιατί τον Ρονάλντο εγώ προσωπικά τον κατατάσω σε έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή και τεράστιο αθλητή, έτσι. Δεν τον κατατάσω σε ένα κορυφαίο ποδοσφαιριστή. Θεωρώ ότι υπήρχαν ποδοσφαιριστές και υπάρχουν με μεγαλύτερο ταλέντο από τον Κριστιανό. Απλά ο συγκεκριμένος δούλεψε τόσο πολύ και συνεχίζει να δουλεύει που του βγάζουμε το καπέλο. Έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Κορυφαίο striker βεβαίως, γκολτζής μπορεί να τον πεις. Αλλά κορυφαίο ποδοσφαιριστή με την έννοια της μαγείας του ποδοσφαίρου δεν μπορείς να τον πεις. Έτσι. Σε ένα μουντιάλ όπου τερματοφύλακας ο Βοζίνη έκανε πιο πολλές τρίπλες από τον Κριστιανό. Έτσι, για να, αν θέλετε να το δούμε και έτσι. Εντάξει, αυτή είναι και λίγο εγωπαθής, παιδιά. Είναι εγωπαθής. Σου λέει, έχω πετύχει τόσα, εντάξει. Το έχουν αυτό σαν χαράκτηρα. Εντάξει. Δεν γίνεται άμα δεν το έχουν. Καλημέρα, cool. Μα αν το δουν φέτος, θα πληρώσουν την Κοπεχάγη και τον Χατζηγιάκο που τον έχασαν 2 χρόνια πριν ελεύθερο γιατί άρχισαν για οποιοδήποτε λόγο. Εσύ, Αλέξανδρε, τώρα τι θες να αρχίσω να λέω, να ευλογώ τα γένια μου. Τι να, γιατί εδώ είναι οι εκπομπές καταγεγραμμένες. Και για τον Γιαννούλη και για τον Χατζηδιάκο, ούρλεζαν να τους πάρουν πριν 2 χρόνια. Ελεύθερους. Ούρλεζαν εδώ από αυτό το μικρόφωνο και από το TikTok που κάνουμε τα live και μαζευόμαστε και είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Ούρλιαζα. Πάρτε τους. Είναι μεταγραφές με πολύ καλό potential γιατί είναι Έλληνες, σε πολύ καλή ηλικία, πάρτε τους. Τι να κάνουμε, δεν παίρνουμε εμείς αποφάσεις, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Για το ΔΕΤΕΙ δεν ούρλιαζα πέρσι το Μάιο. Πάρτε τον ούρλια πριν γίνει κάνει τα καλά παιχνίδια με την Κηφισιά. Κάποια πράγματα θέλουν γρηγοράδα, θέλουν αντανακλαστικά, θέλουν ευελιξία, θέλουν προνοητικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Και δεν θέλουν για να πάρθει μια απόφαση να γίνονται 10 διοικητικά συμβούλια. Παπ, το λες στην κεφαλή, αυτό και αυτό. Με πιστεύεσαι, έχεις δυνατά σε λέγει. Ναι, προχώρα το, τελείωσε το. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν μπορώ κι εγώ τα πίσω γύρνα, κάνει αυτό. Με κουράζουν γενικότερα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει όταν κορυφαίοι αθλητές τέτοιου βεληνικούς έχουν έπαρση. Αν δεν έχουν αυτοί, ποιοι θα έχουν. Κοίταξε. Όλα έχουν ένα, Γιώργο, ένα ταβάνι. Για αυτούς τους αθλητές. Έχουν να τα βάνει. Δεν γίνεται να ξεπεράσουν όμως και το επίπεδο της έπαρσης πάει σε αλαζονία και πάει και σε άλλα πράγματα. Γιατί μιλάμε τώρα για αθλητές οι οποίοι είναι και πρότυπα στα παιδιά μας, έτσι. Δεν είναι δουλειά μου εμένα, Δημήτρη. Εμένα με πληρώνει εδώ πέρα ο Παύλος ο Αδρώνης. Η δουλειά μου είναι εμένα να κάνω εκπομπές, να γράφω στο στοίχημά σας, να σας αναλύω πράγματα για το ποδόσφαιρο. Η δικιά μου δουλειά είναι εγώ να βελτιώνομαι και να μαθαίνω πιο πολλά πράγματα για το ποδόσφαιρο. Το θετικό είναι ότι έχουμε πάρα πολλές άκρες γνωριμίες, ιδέες τόσα πολλά χρόνια. Έχουμε σωστή ενημέρωση. Αλλά δεν είναι δουλειά μου εμένα να κάνω εισηγήσεις. Η δουλειά μου εισηγήσεις να κάνω εδώ στο ραδιόφωνο, στο κανάλι μου, στο Bet Show. Ναι, έτσι, από όπου πληρώνουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Εγώ μπορώ να καταθέτω απόψεις. Καλημέρα, η καθυστέρηση στο θέμα προπονητή έφερε όλα αυτά τώρα. Έπρεπε να υπήρχαν στην Ολλανδία 3 παίκτες σε κάθε γραμμή για να μπορεί να δουλέψει ο καινούριος coach. Ναι, εμένα με προβληματίζει αυτό. Με προβληματίζει. Και ο λόγος που με προβληματίζει δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό μάτς. Εγώ ήθελα τους νέους παίκτες να μπουν να μπολιαστούν, να γνωρίσουν τους άλλους, έτσι, να αναπτυχθεί μια χημεία, μια σύσφυξη, να αναπτυχθεί ένα κομμάτι εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Τι νομίζεις δεν είναι προετοιμασία. Πάνε οι παίκτες μαζί και γίνονται ένα. Έτσι γίνονται ένα γκρουπ. Λοιπόν, ειδικά στο θέμα των χαφ, θεωρώ απαράδεκτο, έτσι όπως το λέω, το ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μόνο με τον Ζαφίρ και τον Καμαρά. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, το ξαναλέω, ούτε τον Τζοπούργο, τον νεαρό παλικάρι, ούτε τον Θημιάνη. Το ΜΕΤΕ δεν τον βάζω, παιδιά, γιατί σας είπα, δεν ξέρω πότε θα παίξει. Λοιπόν, Μουντιάλ. Μουντιάλ, και θα πούμε μετά τα ρεπορταζιακά του ΠΑΟΚ. Έχω την εντύπωση, θα το δούμε μετά, αν είχα σωστή ενημέρωση χθες αργά το βράδυ, γιατί δεν το τσέκαρα σήμερα το πρωί. Σας το λέω, δεν πρόλαβα. Ότι μάλλον του Σάντα Μαρία οδεύει στο να τον περιμένουμε και να δούμε τι και πώς. Θα δούμε. Λοιπόν, χθες αργά. Μάλλον νωρίς, Αργεντινή-Αίγυπτος, σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, σε ένα παιχνίδι που έλαμψε πάλι το άστρο του Μέση, αυτή η τεράστια, κορυφαία για μένα ποδοσφαιρική φυσιογνωμία, κορυφαία στο χορτάρι, δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή, με ρωτάνε Κριστιάνο ή Μέση, δεν υπάρχει θέμα να συζητήσω για Κριστιάνο ή Μέση. Είναι ο Μέση και όλοι οι υπόλοιποι, παιδιά. Σας το είπα, τον Ρονάλντο τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Προσωπικά το συμπαθώ κιόλας, έτσι, γιατί βλέπω ότι είναι πολύ ωραίος και στις συμπεριφορές του, άσχετα τι μου λέτε εσείς, αλλά ο Μέση είναι το ποδόσφαιρο, το Κριστιάνο Ρονάλντο είναι η επιτομή του ανθρώπου που όταν δουλεύει γίνεται top. Είναι κορυφαίος σκόρερ, δεν το συζητάμε, αλλά ο Μέση είναι το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε τώρα. Βέβαια και αυτός, χθες αν θέλετε να τα λέμε όλα, έχεις χάσει πέναντι ρε Μέση πριν ένα παιχνίδι. Ξαναπαίνεις την μπάλα, ενώ δώσω στο Λαουτάρο, εκεί θα φανεί ότι είσαι άλλο level, είσαι άλλο level. Δώσω στο Λαουτάρο το βάλεις, θα βάλει και αυτός κανένα γκολ. Okay. Αφού το χάσεις. Και πας το εκτελείς, τον κλείσεις στην ίδια γωνία και σε πιάνει. Άρα σε έχουν μελετήσει. Εκεί το ίδιο πάλι. Λοιπόν, τρομερή ομάδα η Αίγυπτος, με παίχτες καταπληκτικούς, οι οποίοι περισσότεροι παίζουν στη χώρα τους. Έτσι, υπάρχουν βέβαια και Σαλάχ, Μαρμούς και δεν συμμαζεύεται ο άλλος, ο Πεχτάρα, η Πεχτάρα στο, τώρα μου διαφεύγει, τη Σοβιέδο που ήτανε, στην Οβιέδο πρέπει να παίζει, Πεχτάρα. Έχει κάποιους παίχτες που λες ρε φίλε, τι βολίδες είναι αυτές. Ο Σαλάχ μεταξύ είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή, έτσι. Ο Ζήκο ας πούμε παίζει στην Αλαχλή, Πεχτάρα. Πεχτάρα ο Ζήκο. Υπάρχει ένας Αιγύπτιος ο οποίος δεν έχει παίξει, ένας πιτσιρίκος, τον έχει συμπίσει ήδη η Μπαρτσελόνα, ένας Αμπτελκαρίμ, κάπως έτσι. Είναι 17-18 χρονών, είναι στην αποστολή, αλλά τον έχει συμπίσει ήδη η Μπαρτσελόνα. Στην Πύραμιτς παίζουν, στην Αλαχλή, εκεί παίζουν οι περισσότεροι, να ξέρετε. Πύραμιτς, Αλαχλή, Αλανιάμγκα, στις ομάδες Αιγύπτου οι περισσότεροι. Οι εξαιρέσεις είναι 3-4 παίχτες. Ο ένας ο στόπερ που τραυματίζει, που παγωνίζεται στην Ίσ, ο Σαλάχ, ο Μαρμούς και τέλος. Να ξέρετε. Και προπονητής ο Χωσάμ Χασάμ, εδώ τον θυμάμαι στα εφηβικά μου χρόνια. Τότε είχα μαλλιά και αυτός και ο Ιμπραήμ, ο αδερφός σου που έπαιζε μπακ. Μαζί με τον Μαγδί ήρθαν αυτοί οι δύο, τον χάλασαν. Ο Μαγδί ψυχούλα, έτσι, ήρθαν αυτοί οι δύο, τον χάλασαν. Πολύ καλοί παίχτες βέβαια. Έτσι, πάρα πολύ καλοί παίχτες. Το πάλεψε η Αιγυπτός, okay, μια χαρά. Αλλά παιδιά, απέναντι σε το Μέση, 10 λεπτά, δηλαδή μέχρι το 80 και ήμασταν όλοι σαν αναμένα κάρβουνα. Βέβαια, επειδή θα το κάνουμε και λίγο στιγματικό, γιατί bet show είσαι, βάλαμε όλοι τον εμβολό μας εκεί στο άσο χ της Αργεντινής ή στον άσο ή στο χ, η πιο τολμηρή στον άσο. Και δικαιωθήκαμε. Η Αργεντινή σε 10 λεπτά το γύρισε το ματσάκιο, πήρε τεράστια πρόκριση. Βέβαια, μου έδειξε σε ακόμα ένα παιχνίδι ότι η Αργεντινή σαφέστατα και είναι μια ομάδα που δεν είναι ανίκητη. Είναι μια ομάδα που έχει πολλά κενά διαστήματα στο παιχνίδι της. Πάρα πολλά κενά διαστήματα στο παιχνίδι της. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Αν υπάρχει κόπος λόγω ηλικίας, αν το ότι ο Μέση και αυτός δεν γυρίζει να μαρκάρει σχεδόν ποτέ. Αλλά όταν πάρει την μπάλα, ο Μέση όμως γίνεται, παιδιά, φωτιά και λάβρα. Δεν είναι ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο έπαιρνε την μπάλα και την έστειλε πίσω και περίμενε να την φέρουν μόνο. Αυτός τα κάνει όλα. Έτσι, στα 39 του τα κάνει όλα. Ευτυχώς κέρδισε η Αργεντινή, γιατί χθες τα μάζευαν όλο το χρήμα οι book. Ήταν καταιγιστική στο τελευταίο τέταρτο. Εντάξει, οι Αιγύπτιοι νομίζω διαμαρτύρονται περισσότερο από την πικρία τους. Δεν έγινε κάτι στο παιχνίδι. Έτσι, και το γκολ που ακυρώθηκε ήταν σωστά. Και το πέναντι ήταν σωστό. Όλα σωστά. Θες αργά το βράδυ, για να τελειώσουμε λίγο με τα μουντιελικά. Ελβετία-Κολομβία σε ένα μάτσο που βλέποντας το πρώτο δεκάλεπτο.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
4: Okay. Δεν θα είναι εύκολο, το Μαρόκο είναι αφρικανική ομάδα με ευρωπαϊκή νοοτροπία. Έχει πολλούς Ευρωπαίους, 1.30 περίπου η πρόκριση για τη Γαλλία. Την Παρασκευή πάλι, αυτές είναι ώρες ρε φίλε. Γαλλία-Μαρόκο 10 η ώρα, θα το δούμε αύριο ωραία. Παρασκευή, εκεί με τα φιλαράκια μου στον Ντίσσελντορφ, όσους προλάβω να δω, και με τον Λίτσκα που θα έρθουμε για να δούμε το φιλικό του ΠΑΟΚ, θα δούμε το βραδάκι 10 η ώρα με μπύρες και όχι μόνο το Ισπανία-Βέλγιο. Και εδώ στο 1.70 ο Άσος, ανώτερη Ισπανία, εμένα μου αρέσει η Ισπανία πάρα πολύ. Σταμάτα, εσύ θα το δούμε εκεί. Σταμάτα, ρε. Κουλ, θα το δεις εμάς Γερμανία, φυσικά θα το δούμε. Θα βγάλω και βιντεάκια για να... και θα σας τραβήξω και live εκεί την ώρα. Αμέσως εσείς οι κακοπροαίρετοι. Λοιπόν, 10 η ώρα Παρασκευή Ισπανία-Βέλγιο. Σάββατο ξεκουραζόμαστε πάλι. Και πάμε στην Κυριακή, 12 η ώρα Νορβηγία-Αγγλία. Εντάξει, 12 η ώρα Νορβηγία-Αγγλία. Μια χαρά, το βλέπεις αυτό. Με φαβορεί εδώ τους Άγγλους. Η πρόκριση είναι στο 1.50 για την Αγγλία, 2.60. Είμαι φανατικά με Χάλαντ. Έτσι, δηλαδή, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Ναι, είπαμε η Γαλλία αύριο 11. Είπα 10, sorry. Η Γαλλία αύριο 11. Το Ισπανία-Βέλγιο Παρασκευή 10. Σάββατο ξεκούραση. Βλέπουμε το φιλικό του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Κυριακή γυρίζουμε το βράδυ 12 η ώρα εκεί αργά και βλέπουμε Νορβηγία-Αγγλία. Τώρα σίγουρα θα δούμε και το Αργεντινή-Ελβετία 4 η ώρα και τη Δευτέρα εδώ να δούμε ποιος αρθεί να κάνει εκπομπή πάλι. Ρε φίλε τώρα. Δηλαδή σε παρακαλώ, μας έχετε τεντώσει. Η Αργεντινή και αυτή γύρω στο 1.70-1.75 και αυτή γύρω στο 1.30-1.35 η πρόκριση. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε 4 φαβορί, γι' αυτό βάλαμε και το συγκεκριμένο γκάλουπ. Εγώ λέω ότι ένα σίγουρα δεν θα βγει, για να μην πω και δύο από τα φαβορί. Ένα πάντως το βλέπω βαρέλι, με πιο πιθανό την Αγγλία στα δικά μου μάτια. Για γελάς εσύ, Ναι, με πιο, εντάξει, Χάλαντ έχω απέναντι ρε φίλε. Έχω Χάλαντ. Εντάξει, το Γαλλία, Μαρόκο, το Ισπανία, Βελγίο και το Αργεντινή, Ελβετία, μπορεί να πάει κανένα στην παράταση, δεν ξέρω. Κατάκτηση την έχω βάλει στο 28. Την έχω βάλει την οδηγία. Μια χαρά τη βάλαμε στην αρχή στο 28. Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ και τη φίλη μας τη Σακύρα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Καλές είναι οι ώρες εκτός από το Αργεντινή-Ελβετία που δεν γίνεται να χάσουμε το Μέση. Παιδιά, ο άνθρωπος είναι απολαυστικός. Χθες με την ασίστ που έδωσε, πλέον είναι ο κορυφαίος ασίστερ όλων των Μουντιάλ, όλων των εποχών, ξεπερνώντας τον τεράστιο Diego Armando Maradona. Χθες με την ασίστ που έδωσε, πλέον είναι ο κορυφαίος ασίστερ όλων.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα. Στον αέρα βρίσκεται για μία ακόμη φορά η εκεχηρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν μετά από ένα νέο μπαράζ επιθέσεων και των δύο πλευρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους και η Τεχεράνη απάντησε με 85 επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την πόρτα για την πώληση των F-35 στην Τουρκία άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε στην Άγκυρα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ωστόσο, το Κογκρέσο παραμένει αρνητικό σε αυτή την προοπτική που θα αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Αντίθετο, στην πώληση των F-35 στην Τουρκία εμφανίστηκε σε συνέντευξή του στο CNN και ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπένιαμιν Νετανιάχου, προειδοποιώντας ότι η πώληση των πιο προηγμένων αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών δεν καθιστά την Τουρκία φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη σύλληψη ενός 66χρονου που προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί η φωτιά χθες το μεσημέρι στο Τριάδι του Δήμου Θέμης, προχώρησαν οι αρχές. Αναλυτικά για επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
10: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
9: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
10: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
20: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο.

0: σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
4: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε ξεκάθαρα τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή, για να μην έχεις εκπλήξει μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου. Παιχνίδι και πάρα πολύ απλή υπόθεση. Καλημεράρες, good morning παντού, σαλούγκα λίγο στο πόδι, τα φιλαράκια μας, η επικοινωνία προς το παρόν γίνεται μηνυματικά, Facebook Μετρόπολης κάτω από το bracket πλέον με την οκτάδα του Mundial, Instagram επίσης σας περιμένω εκεί στο προσωπικό μου προφίλ για να διαβάσουμε πραγματάκια και εφόσον τελειώσαμε με τα Μουντιαλικά τα οποία σήμερα θα πάρουμε ένα ρεπό μετά από πάρα πολύ καιρό. Έτσι, πότε ξεκίνησε το Μουντιάλ, 13, 12, 14, πάω κάπου εκεί. Έχουμε πάει σχεδόν 10 Ιούλη, μετά από 20 μέρες γεμάτες τουλάχιστον. Και θα πάρουμε μία ανάσα. Δεν θα δούμε ποδόσφαιρο σήμερα. Εντάξει, οκ, θα κάνουμε άλλα πραγματάκια. Πάμε λίγο μηνύματα. Και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Θα έχουμε αργότερα και μπάσκετ. Καλά ρε κουλ, μιλάω για άθλημα ομαδικό και μιλάει αυτός που κέρδισε 3 τρόπαια μόνος του, έπαιζε, γελάει ο κόσμος αυτά που λέει. Εντάξει παιδιά, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι γουστάρετε Μέση, κάποιοι γουστάρετε Ρονάντο, εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα, να ξέρεις. Καλημέρα, χθες είπε ο Καστάνης έναν Αιγύπτιο μέσο, ξέρουμε τίποτα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι για Αιγύπτιο μέσο, παιδιά. Ένα στόπερ νομίζω ότι έπαιξε και μπορεί να είναι και στην λίστα αυτός της... ο center back που είναι ο 25χρονος της Ζάμαλεκ, ο Αμπντελμαγκούντ, αλλά αυτός που είχε βάλει το πέναλ στο προηγούμενο, αλλά απλά είναι, μπορεί να είναι στη λίστα ως εκεί ρε παιδί μου, εντάξει. Καλημέρα. Τα χαφ της Κολομβίας πώς και το πήρε ο ΠΑΟΚ πέρσι, για ποιο λες, για τον Αριάς? Εντάξει, Κολομβία παιδιά, πάρα πολύ καλή ομάδα. Χθες βέβαια την λόκαρε η Ελβετία, αν θέλετε να τα βλέπουμε όλα σφαιρικά. Γιατί μου λέτε για τους άλλους, αλλά και αυτοί που είναι απέναντι κάτι κάνανε, έτσι. Για τώρα, παιδιά, καλά είναι, θα πάει στο γιατρό τώρα να δούμε τι και πώς. Μερικά μηνύματα εδώ για τον Γκάλο. Καλημέρα Νίκο, εγώ ξέρω. Ναι, οκ. Okay. Στέφανε, δεν θα το διαβάσω το μήνυμα γιατί έχει αρκετή διχόνοια μέσα. Άσχετα αν εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Αλλά γενικότερα θα αποφεύγω τα μηνύματα διχόνοιας. Το έχω ξαναπεί, είμαι ΠΑΟΚ, τέλος. Δεν αλλάζει αυτό με τίποτα. Νίκο, καλημέρα. Νομίζω το Μάτς Αγγλίανο βγαίνει 12 το βράδυ. Θεωρείται Κυριακή. Όχι, εγώ έχω εδώ πέρα 12, 7 12. Ναι. Μπορεί και να είναι έτσι. Θα το τσεκάρουμε λίγο, να το δούμε λίγο χάρη. Αν είναι Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ ή της Κυριακής. Να το δούμε, ναι. Να το δούμε. Καλημέρα από τον Αρτέτα των Διαβατών. Άμα δεν ξεκινήσουμε μεταγραφές χθες, μας βλέπω φέτος τέταρτους και καταεδρωμένους. Αυτό πάλι εγώ δεν το αποδέχομαι με τίποτα. Σαφέστατα με ενδιαφέρει πάρα πολύ τι κάνει ο ανταγωνισμός μου. Πρώτα κοιτάζω βέβαια εγώ πώς θα βελτιωθώ, αλλά με ενδιαφέρει, κοιτάζω και δεξιά-αριστερά να δω τι γίνεται. Δεξιά-αριστερά βλέπω, όπως σας είπα νωρίτερα, τον Ολυμπιακό να έχει κάνει Κάρμος, Μαϊλόβιτς, Μαφέο, Πόποβιτς, Φορτούνι, Κύλους Γιώ. Κοιτάζω λίγο παραδίπλα, βλέπω τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποτίθεται ήταν και κάτω από μένα και έχει πάρει την παιχτάρα τον Ετιέ Καμαρά, 4, Ραστόντερ, 3,5, Πένια, 3, Τσάπρα, 3, Ζαρουρί, 3, πήρε και τον Σεχού του Πιτσιρίκο από τη Χαλ, το Χαφ, Ντεβράις, έχει κάνει κινήσεις, ξεκάθαρες, στοχευμένες, και όλες αυτές τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο αυτές οι κινήσεις, έτσι. Ιούλιο τώρα δεν πήρε κάποιον ο Πανέκος. Η ΑΕΚ ήταν πιο γεμάτη, σαφέστατα, και έκανε και αυτοί 2-3 κινήσεις. Σαφώς με ενδιαφέρουν τι κάνουν οι άλλοι. Αλλά πρώτα κοιτάζω τον εαυτό μου. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο ΠΑΟΚ, εμένα αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι γίνονται προπονήσεις χωρίς τους νέους παίχτες. Χωρίς κανένα, ουσιαστικά ένα στόπερ μόνο, χωρίς κανένα νέο παίχτη να μπει, να μπολιαστεί. Βέβαια, είδα κάτι, το παρατήρησα, γι' αυτό θέλω να ανέβω και πάνω να δω λίγο κινήσεις, φιλοσοφία, κουλτούρα. Είδα κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο διαφορετικό σε σχέση με το καθεστώς του Λουτσέσκου. Ήρθε ο Τάισον χθες, σήμερα μπήκε, έπαιξε στο φιλικό. Δηλαδή υποθέτω, και πηγαίνω σιγά σιγά πλέον και στα μεταγραφικά του ΠΑΟ, υποθέτω ότι υπόθεση εργασίας κάνω αυτή τη στιγμή, έτσι. Ότι π.χ. κλείνω ο Σάντα Μαρία, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά από ό,τι μαθαίνουμε. Τώρα, ποια λεπτομέρεια το καθυστερεί να τον ακούσουμε σήκω φύγε, πάνε και εσύ έστω τρεις μέρες στην Ολλανδία. Δεν ξέρω, θα ήταν ιδέα του. Υποθέτω ότι ο Άννα έρθει ο Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία έκανε προπονήσεις στο όλο διάστημα. Δεν νομίζω να έκανε προπονήσεις. Έλα, σε είδα, είσαι καλός, μπαίνεις, παίζεις. Θα το δούμε αυτό λογικά, αν έχω υποθέσει σωστά με τον προπονητή, ο οποίος ξεκάθαρα δεν πετάει καρφιά στη διοίκηση, γιατί κάποιοι αυτό θέλετε να περάσει, αλλά σαφέστατα ούτε ακόμα δεν μπορώ να τους δει τους ανθρώπους. Κάποιος ακόμα δεν έχει γνωριστεί 100% που λέει ο λόγος, έτσι. Απλά ο άνθρωπος λέει, θέλω να κάνω τη δουλειά μου, παιδιά, θέλω αυτούς τους παίκτες για να γίνουμε πιο κόμπακτ, να είμαστε πιο γεμάτοι. Λοιπόν, μεταγραφές, πού είμαστε? Γιατί το ξαναλέω, το ρεπορτάζ για Σάντα Μαρία, Γιαννούλη και Χατζηδιάκο έχει κουράσει. Εμένα με έχει κουράσει προσωπικά. Με έχει κουράσει να λέω τα ίδια και τα ίδια. Για να καταλάβετε και τη δικιά μας θέση. Με έχει κουράσει, πραγματικά με έχει κουράσει. Το θέμα του Γιαννούλη που κρατάει από το Γενάρη, το θέμα του Χατζηδιάκου που κρατάει κανένα 20ήμερο και το θέμα του Σάντα Μαρία που κρατάει και αυτό κανένα 20ήμερο. Ναι, αυτά το πολύ το κυριελέσιο, το βαριέται και ο παπάς. Το ξαναλέω, ακούτε αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να τελειώνει τις δουλειές του. Παπαπαπαπ, 1, 2, 3, τα τελειώσαμε. Δεν μπορώ την καθυστέρηση. Είμαι αλλεργικός, πώς θα σου το πω. Βγάζω σπυράκια. Δεν τον μπορώ εγώ αυτό το πράγμα. Και μπρος και πίσω και να το λιβανίσω. Είναι το χειρότερό μου. Αυτό και τα ψέματα. Είναι τα χειρότερά μου. Δεν μπορώ. Και να μην είσαι ειλικρινής. Λοιπόν, σαφέστατα ο ΠΑΟΚ, αν είχε αυτούς τους τρεις παίχτες ήδη, θα μιλούσαμε διαφορετικά. Δηλαδή, αν είχε ο ΠΑΟΚ συμπληρώσει ένα καρέ με στόπερ, με Λουστό του Μιχαηλίδη, τον Χατζηδιάκο, ο οποίος και αυτός είναι σπροπονής Κοπεχάγης, άρα είναι έτοιμος, έρχεται, μπαίνει και μπορεί και να παίξει, λέγω. Αλλά να τελειώσουμε, γιατί ναι, μεν ο ΠΑΟΚ ανέβασε προσφορά, όπως λέγαμε, για να σας δώσουμε για τα ρεπορτάζ, αλλά με την Κοπεχάγη δεν τα έχει βρει ακόμα. Πρέπει να είναι το ποσό εκεί, τουλάχιστον στο 1,5, σου λέει η Κοπεχάγη, τουλάχιστον στο 1,5 που έδωσα και εγώ για να πάρω από την Κάλιαρη. Ναι, τον παίχτη, πάρτε τον. Εγώ κάνω μια αλλαγή φιλοσοφίας, δεν πήγε καλά πέρσι η ομάδα, αλλά θέλω το 1,5. Τι πιο φυσιολογικό, ρε παιδιά? Δηλαδή πραγματικά εγώ, όταν ακούω μια ομάδα να ζητάει τα λεφτά που έδωσε για ένα παίχτη πριν από ένα χρόνο, είναι σαν να μου λέτε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει τον Σάντζες 1,5 εκατομμύριο. Εάν το δώσει είναι κότσος. Όποιος θέλει να πάρει τον Σάντζες, όσο τον πήρα τον Γενάρη, 2,5 μίνιμουμ. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και δεν θα τον παρεξηγήσω και τον άλλον. Τι να τον κάνω παζάρι, αν πριν 6 μήνες έδωσε αυτά τα λεφτά για να τον πάρει τον παίκτη? Δεν χρειάζεται δηλαδή να το πολύ φιλοσοφήσω. Τι να, δηλαδή, φανώ εγώ έξυπνο, κάλο είναι να είναι ο κότσος. Λοιπόν, για τον Χατζηδιάκο, η Κοπεχάγη θέλει μίνιμουμ το 1,5 από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ο ΠΑΟΚ εκεί έχει κολλήσει τώρα. Με τον Χατζηδιάκο τα έχει βρει. Τελειώσε το χθες. Τι να πούμε τώρα. Εφόσον τα έχει βρει, τελειώσε το χθες. Να προλάβει να πάει και λίγο Ολλανδία, να πάει να χαιρετήσει και τους φίλους στην Αλκμαρ, να πάρει και μια τζούρα από τον ΠΑΟΚ, τον προπονητή, να είναι και αυτός υπολογίσιμος για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου, που δεν αργεί. Αύριο παίζει Δυναμό Κιέβου, κλούζε. Έχει αύριο. Α, θα κάτσουμε να το δούμε. Πάλι ξεστραβωθούμε. Για τον Γιαννούλη, σας τα λέμε εδώ και καιρό, έτσι τα ακούτε, εδώ και καιρό. Γιαννούλη θα πάει στην προετοιμασία της Άγκλου κανονικότατα, όπως σας το είπαμε εδώ καιρό. Η Άγκλου, είπαμε, έχει παρκαρισμένη την πρόταση του Ολυμπιακού, ο οποίος φαίνεται, δεν φαίνεται, αλλά στην ουσία είναι σταθερά εκεί. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 7 παίχτες, αριστερό μπακ που ήθελε να πάρει, δεν πήρε ακόμα. Εσείς πείτε μου ότι το κάνει τυχαία. Βγείτε και πείτε τώρα, παιδιά, οκ, εγώ σας ακούω, που ενδεχομένως να ξέρω παραπάνω πράγματα. Βγείτε και πείτε ότι ο Ολυμπιακός πήρε στόπερ, πήρε χαφ, πήρε εξτρέμ. Τώρα θα δει τι θα κάνει και με το φορ, που εκεί επίσης να σας πω, δεν βλέπω τον Γιακουμάκη να έχει μέλλον για τα θέματα του ΠΑΟΚ. Εγώ θα τον βγάλω πλέον από το κάδρο του ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Γιατί άκουγα το ρεποτάζ και εγώ μέχρι πρότινος, αλλά μαθαίνοντας κάποια πράγματα, θεωρώ ότι ο Γιακουμάκης δύσκολα θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Ως απίθανο το βλέπω. Έτσι, ο Γιακουμάκης, ο οποίος έφυγε, αποσχολεί τον Ολυμπιακό. Κάτι το οποίο και εγώ το ξεφούνησα χθες, προχθές, διότι ο Ολυμπιακός και ο Γιάρεμτσουκ ψάχνουν τρόπο να αποδεσμευτούν ωραία, να πάει στη Λιόν ο άλλος. Δεν θα μου φάνει παράξενο. Δεν θα μου φάνει παράξενο, όσον ο Γιακουμάκης είναι να γυρίσει η Ελλάδα. Γι' αυτό σας λέω ότι και δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός τα βρει με την Κρουζαζούλ με άλλη μορφή. Έτσι. Γενικώς το θέμα του Γιακουμάκη από τον ΠΑΟΚ ας το έχουμε λίγο πιο μακριά πλέον. Αλλού θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ, αν κινηθεί, Εγώ σας είχα πει κάτι πριν από 20 μέρες. Θα το δούμε αν θα ισχύσει, αν θα ήταν απλά ένα τυχαίο ραντεβού για το θέμα του Βαρέλα. Θα το δούμε στην πορεία. Μπορεί να ήταν και ένα τυχαίο ραντεβού, να βρέθηκαν οι άνθρωποι και να λέει: okay, να δούμε το φίλο, το παιδί ενός φίλου μας. Okay. Να μην είμαστε καχύποπτοι σε όλα. Τώρα, άρα το θέμα του Γιακουμάκη να το απομακρύνετε λίγο από το μυαλό σας. Α, θα περιμένουμε τον Αύγουστο. Το αφήνω και εγώ. Το θέμα του Γιαννούλη είναι πλέον ο Γιαννούλης τι θα κάνει, πώς θα πιέσει, όπως πιέζει ο Σάντζες τον ΠΑΟΚ να φύγει. Είναι η ίδια περίπτωση, παιδιά. Είναι η ίδια περίπτωση. Ο Σάντζες κατέβασε τα story του, κατέβασε και εσύ ρε Μιτσάρα, κατέβασε τα. Πάνε εκεί, τα μούτρα μέχρι το πάτωμα. Παιδιά, θέλω να φύγω, θέλω να φύγω, θέλω να φύγω. Αυτό. Θέλω να φύγω, θέλω να φύγω, θέλω να φύγω. Θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ, θέλω να. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Νομίζω θα το κάνει το παλικαράκι. Με τον ΠΑΟΚ εδώ και καιρό συμπορεύονται μαζί, ευτυχώς. Έτσι. Αν ο ΠΑΟΚ είχε τελειώσει αυτές τις κινήσεις, τώρα θα μιλούσαμε όλοι πολύ διαφορετικά. Γιαννούλη, Σάντα Μαρία, που είναι επίσημα ο ένας από τους χαφ. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάρει κι άλλον χαφ που θεωρώ θα είναι και καλύτερος. Έτσι, στην πορεία. Και τον Χατζηδιάκο. Και θα περιμέναμε το αριστερό εξτρέμ και το φορ στην πορεία. Μετά γίνεται δουλίτσα αν έρθουν αυτοί οι τρεις. Αλλά έπρεπε να ήταν εδώ αυτοί οι τρεις. Είναι ξεκάθαροι στόχοι εδώ και 20 μέρες. Οι δύο και ο άλλος μήνες πριν. Τόσο απλά. Τόσο απλά είναι το θέμα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ εμένα με χαροποιεί για τα πιτσιρίκια του, οι οποίοι είναι κανονικοί παιχταράδες. Όλοι τους. Μην ακούσω σούξου μου, ξου μου. Είναι κανονικοί παιχταράδες. Αν έρθει τώρα μία ομάδα από την Ιταλία και πει θέλω τον Παταούλα, ο ΠΑΟΚ θα πει θέλω 1,5 εκατομμύριο. Όπως πάει τώρα ο ΠΑΟΚ να πάρει το Χατζηδιάκο, π.χ. Αν έρθει μία ομάδα και πει θέλω Χατζίδι, θα πει ο ΠΑΟΚ θέλω 5 εκατομμύρια. Λέω εγώ τώρα τυχαία ποσά. Έτσι. Μην κολλήσετε και παρεξηγηθούμε εκεί. Είναι παιχταράδες, είναι κανονικοί παίχτες. Μπαίνουν μέσα, κάνουν διαφορά πλέον. Ναι, αλλά δεν έχουμε βάθος και σε κάποιες θέσεις στερούμε χαρακτηριστικά. Και δεν είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στα χαφ και στην άμυνα. Αριστερά, μέχρι να τελειώσει το θέμα Γιαννούλη, που θεωρώ ότι θα τελειώσει αίσια για τον ΠΑΟΚ. Δεν βάζω χέρι μου σε Ευαγγέλιο, αλλά προς εκεί πάει το θέμα. Ναι, αλλά στόπερ και χαφ έχουμε πρόβλημα. Βάζουμε τον Τέιλορ, παιδιά. Βάζουμε τον Τέλουρ, αυτό τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ούτε να κρύψουμε κάτι, ούτε να. Είναι εξόφθαλμο. Είναι οθονοφανέστατο. Και ο προπονητής το λέει γιατί θέλουν να κάνει τη δουλειά του άνθρωπος καλύτερα. Έτσι, γιατί κάποιος λέει δες προπονητή, καλό. Δεν κάνει τίποτα με τη διοίκηση. Μια χαρά, τώρα τους γνώρισε. Όλα μια χαρά είναι. Λα λέει θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Πέρτε μου παίχτη. Λοιπόν, περιμένουμε Σάντα Μαρία. Ενδεχομένως και σήμερα. Ενδεχομένως και σήμερα. Λοιπόν. Κούλο. Να έφευγε ελεύθερος ο Γιάρμης και να τον παίρναμε εμείς. Τρομερό φορ. Όχι, ο Γιάρμης θέλει να πάει στη Λιόν, παιδιά. Ο Γιάρμης θέλει να πάει στη Λιόν. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Ολυμπιακός βάζει στο κάδρο τον Γιακουμάκη για να τον έχει δεύτερο-τρίτο φορ. Να παλεύει πίσω από τον Ελκαμπή μαζί με τον Ταρεμή. Αυτά μαθαίνω εγώ από την πιάτσα, όπου είμαι ευτυχώς στην πιάτσα. Καλά. Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά. Ειλικρινά, κούλες, εάν σου λείπει ο Γιακουμάκης, ο καλός ο Γιακουμάκης, φυσικά ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις. Επειδή εσείς ξεχνάτε τι φάγατε χθες, θα το ξεχάσω κι εγώ. Πλάκα με κάνεις. Όσο ήταν υγιές, θα το.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πάει έτσι η φάση. Τίποτα παραπάνω για τον ΠΑΟΚ, παιδιά. Τίποτα παραπάνω για τον ΠΑΟΚ. Πλέον μπαίνουμε σε ρυθμούς. Όσοι δεν το έχετε καταλάβει, έτσι βγαίνει η εβδομάδα. Έχουμε το φιλικό τώρα με την Τβέντε το Σάββατο. Και μετά μπαίνουμε σε εβδομάδα προαγώνα. Εκεί είμαστε. Γι' αυτό είμαστε σαν αμένα κάρβουνα. Ετοιμαζόμαστε και θα περιμένουμε ποιος θα περάσει αύριο που θα δούμε η Κλούζη ή η Δυναμό Κιέβου. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα. Έχω χάσει την μπάλα. Αλλά έπρεπε να. Είναι άμπαλος. Λέει δεν παίζει ούτε στην εθνική. Εντάξει, ρε Τζόρτζ. Όχι, είπαμε. Ο καθένας βλέπει το ποδόσφαιρο όπως το βλέπει. Εσύ, αν πιστεύεις ότι ο Γιακουμάκης είναι καλός παίκτης, ακούγεσαι. Ακούγεσαι, εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για το Σάντα Μαρία. Για το Σάντα Μαρία, κάτι που ξέχασα, ο ΠΑΟΚ ίσως γι' αυτό να έχουμε και αυτή τη μικρό καθυστέρηση. Δεν πάει να τον πάρει όπως ακούς και γράφτηκε κάποια στιγμή ιδανικό. Πάει να τον πάρει δικό του, να τα βρει, να φύγει και αυτός ελεύθερος και να έρθει στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό έχουμε και αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον, με τον παίχτη. Υπάρχουν κάποια τυπικά ακόμα θέματα με τη Βαλένθια, η οποία η αλήθεια είναι, εγώ βλέπω Ντάσον κιόλας πέρσι, δεν έκανε την καλύτερη χρονιά του. Βέβαια, ο συγκεκριμένος παίκτης στη Γαλλία που τον παρακολουθούσα στη Ρεν έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Για μένα αυτός προορίζεται για αντιμετέ για αρχή και βλέπουμε. Έτσι. Πολύ δυναμικός, πάνω στις φάσεις, εντάσεις, όχι ταχύτητα για αυτός πολύ μεγάλη. Καλύτερη από του ΜΕΙΤΕ, αλλά το χρειαζόμαστε. Ποια θα είναι η βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ τώρα που θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου, ρε Κουλ? Εντάξει, βγαίνει η βασική ενδεκάδα, θα είναι ο Τσιφσής, γιατί ο Παυλέγκα δεν είναι καλά. Τζότζο Κένι, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο. Αριστερά, πιθανολογώ ότι μόνο ο Τέιλορ μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή και όχι ο Μεξικανός, όσο ο Μεξικανός τον ξεχνάω συνέχεια, ο Γκόμες και λέω Σάντζες. Στα χαφ ξεκάθαρα Ζαφίρης Καμαρά, εκτός αν έρθει ο Σάντα Μαρία, το ξαναλέμε. Αν έχω αντιληφθεί σωστά, γι' αυτό θέλω να πάω να δω αντιδράσεις, αντανακλασικά. Ο Λύση δεν έχει ήρθες χθες. Ήρθες χθες, είσαι καλός, θα μπεις να παίξεις. Έχει άλλη φιλοσοφία ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι όλοι οι προπονητές ίδιοι. Θα έρθεις, άμα είσαι καλός και είσαι έτοιμος σε φυσική κατάσταση, μπαίνεις. Το είδα με τον Τάισον που τον έβαλε. Γι' αυτό λέω ότι ίσως το δούμε μπαμπαπ. Μπαίνεις και παίζεις. Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς και Μύθο. Η ενδεκάδα είναι μια χαρά. Η ενδεκάδα για τα δεδομένα της εποχής. Το θέμα είναι ότι πίσω από την ενδεκάδα δεν θα έχω τίποτα. Χτύπα ξύλο, μη γίνει κανένα στραβό. Γιατί έτσι πάει συνήθως, να ξέρετε. Όταν υπάρχει αυτή η μύρλα, η γκρίνια, εντάξει. Το πλάνο είναι για τον ΜΕΙΤΕ Κουλ να, μάλιστα, να τον βάλουμε τον Αύγουστο. Μακάρι. Ο καλός ο ΜΕΙΤΕ, το ξαναλέω, ο καλός ο ΜΕΙΤΕ είναι σίγουρα ένα από τα τρία καλύτερα χαφ του πρωταθλήματος. Τόσο καλά. Απλά να ξέρουμε πότε μπορεί να επιστρέψει. Ο καλός ο ΜΕΙΤΕ, λοιπόν, τα φιλικά του ΠΑΟΚ, παιδιά, το Σάββατο μου τα δίνουν 2 η ώρα το ένα και 5 το άλλο με την Τβέντε. Θα είναι 2,90 λεπτά. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσει κάποιος, αλλά δεν νομίζω να κάνω λάθος. Νομίζω ότι τα παιχνίδια θα είναι το 1-2 η ώρα το μεσημέρι και το άλλο στις 5. Και θα είναι μόνο για δημοσιογράφους και τους ανθρώπους των ομάδων. Όχι για τον κόσμο. Να ξέρετε, σας ενημερώνω από τώρα. Για να έχετε εικόνα. Κούλο ο φίλος για τον Μπουέρτα λέει. Α, για τον Μπουέρτα που ακούσε πέρσι τις χάλες. Ναι, οκ. Okay. Το αγαπάμε τον Κουκουμπαράξο, αλλά χωρίς αυτόν έχει μια ροή ωραιότατη και φυσιολογική εκπομπή. Λοιπόν, γεια σου Καρλίτο μου και σε σένα. Πολύ μου αρέσουν τα δείγματα του Λύση. Σιγά μου φαίνεται πάρα πολύ καλή επιλογή. Και επειδή το ρωτούσα κι εγώ, κάνανε 100 συνεντεύξεις, παιδιά, για να διαλέξω τον προπονητή. Και τις κάνανε ομάτως με τον Βιερίνια. Το ξαναλέω. Εγώ προσωπικά, Μάτος Βιερίνια, πηγαίνω μαζί τους στον πόλεμο και με τους δύο. Τους ξέρουμε ποιοι είναι, τι κάνουν. Πάω μαζί τους στον πόλεμο, ρε παιδί μου, και με τον Μάτος και με τον Βιερίνια. Τι άλλο να σας πω. Λοιπόν, αυτά με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο τι έχουμε. Ηρακλή, Άρη, μηνύματα. Τι γίνεται με τις μεταγραφές κάτω των ομάδων των Αθηνών, όπου σταμάτησα λίγο. Τους πήραν τους παίχτες, τους μάζεψαν. Τώρα θα κάνω ο Καϊρίνε, ας πούμε, θα κάνει και την προπόνησή του σήμερα. Κατάλαβες τι λέμε, ρε Σιχάρη. Βάλ τον εκεί να γνωρίσει και τους άλλους. Λοιπόν, break και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια.
3: Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Νικηφόρο ήταν το φιλικό του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας που έληξε 3-2. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέτρεψε το εις βάρος της 0-1 χάρη σε ένα τέρμα του Χατσίδη, ένα του Γερεμέγεφ και φάουλ του Τάισον. Φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία με την Νάπολη έκλεισε ο Άρης για τις 12 Αυγούστου, ενώ στις 30 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει και τη Μόντσα με προορισμό την Πτολεμαϊδα. Αναχωρεί σήμερα η αποστολή του Άρη για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, έχοντας ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και την πρώτη συγκέντρωση στο Νέο Ρήσιο. Κατευθείαν για τη Λεγκανές υπογράφει ο Αλβάρο Τεχέρο, καθώς ο 29χρονος αμυντικός αποχωρεί ελεύθερος από τον Άρη για να επιστρέψει στην Ισπανία. Φανέλα του Ηρακλή θα φοράει για 2 χρόνια ο 31 έτους Ισπανός στόπερ Ινίγκο Σεμπαστιά Μαγκανιά, γνωστός ως Πινιά, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά τεστ. Έτοιμη να μάθει τους 7 αντιπάλους της είναι η διοίκηση του Άρη που βρίσκεται στη Βαρκελόνη για τη σημερινή κλήρωση των ομίλων του EuroCup, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 2 παρατέταρτο. Παράλληλα στην Ισπανία για την κλήρωση βρίσκεται και ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ Γιώργος Τσιάρας, ο οποίος στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Las Vegas για παίκτη. Αντίθετα στις 12 Αυγούστου ξεκινά η προετοιμασία των Ασπρόμαυρων στο Μέτσοβο με φιλικά κόντρα στην Αρμάν Μιλάνο και συμμετοχή στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, μεταγραφική βόμβα μεγατόνων για τον Παναθηναϊκό, καθώς έφερε πίσω στην Ευρώπη τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε με ηγεμονικό τριετές συμβόλαιο, αφήνοντας το NBA και το Σικάγο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
7: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
8: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
9: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
8: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
9: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
10: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Μυρίζει λουκουδιά!
16: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
15: Πού πήγε πάλι!
16: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
16: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
17: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
18: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
19: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
21: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
22: Μητέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
25: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
27: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
28: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτσες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνιδάκι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι κούκλος με ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί? Πολύ καλά άκουσες. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Ρίτσες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου, και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο μόνο στο Ρίτσες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πόσο του ζηλεύω αυτού εκεί τώρα στο Μουντιάλ, ρε φίλε, με τις περιγραφές, με τα γολ εκεί. Πόσο του ζηλεύω, ρε φίλε. Τι στιγμές ζουνε, ρε φίλε. Ειδικά τώρα εδώ ο Αργεντίνος έχει τρελαθεί, τα έχει δει όλα. Τα έχει δει όλα, τα έχει δει όλα.
1: Και ο τρόπος που γίνεται, λέω, φοβερός.
0: Ναι,
1: φοβερός.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, σε λίγα λεπτά, εναλλαγή συναισθημάτων.
0: Μας έσωσε τα δελτία τώρα να λες.
1: Άστε την εναλλαγή και άστε τα συναισθήματα.
0: Μας έσωσε τα δελτία ο μεγάλος.
1: Και έχουν σταματήσει.
0: Ποιος έκλαιγε χθες, έτσι.
2: Να τον αυτό.
0: Κάνε λίγο.
2: Δείχε ράπιδο Πρακουλιάν. Vamos Argentina.
0: Vamos.
2: Es la tromba Argentina ahora va con todo. Viene Enzo dominando. La deja para Julián y otra vez para Enzo. Abierto esperando Leo. Toma la pelota Enzo.
1: Grande Leo.
2: Deja para Julián que la entrega para Messi. Va hacia la siembra el 10. Va Messi, mete el centro. Otra vez para Leo. Otro centro más de Messi. Va pasado. A ver que le pega Messi al arco. ¡Gol!
0: Hasta ese intercambio.
3: ¿Messi?
1: Κράτα το και για μετά, μην το ξανακατεβάζουμε. Βάλω το λίγο πίσω.
0: Κράτα το γιατί ο Τζόρτζ θα το θέλει τώρα.
1: Μην το ξανακατεβάζουμε, βάλω το λίγο πίσω να το έχει.
0: Αυτές είναι οι περιγραφές.
1: Και βρες από το φάκελο λίγο το χθεσινό του Μερίνο. Που είναι πολύ ωραίο. Το κάνει σαν τον Νίκο. Το κάνει ένα σαν το. Βάλω λίγο το Μερίνο από χθες.
0: Βάλε και το Μερίνο για να δέσει το γλυκό. Μου ήλυψαν οι μεταδόσεις. Εντάξει, καλοκαιράκι. Τώρα θα μας αμφιβάλλει. Αλλά είχαμε εθνική.
1: Εντάξει, μια χαρά ήταν.
0: Κίνηση έχουμε στου δρόμου μέχρι να φτάσουμε.
1: Κίνηση στου δρόμου δεν έχουμε σε πολλά σημεία. Έχουμε σε κάποια κομβικά ωστόσο. Όσοι αυτή τη στιγμή λοιπόν κινούνται στον περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος του Επταπηδιού. Πολύ χαμηλές ταχύτητες εκεί. Ο δορυφόρος κάνει αναφορά και για κάποιο τρακάρισμα. Οπότε εκεί λίγο προσοχή. Προσοχή και στο ύψος της Τριανδρίας. Πάλι προς την ίδια κατεύθυνση, ανατολικά. Γενικότερα προς τα δυτικά τα πράγματα είναι πολύ ομαλά και ελπίζουμε έτσι να συνεχιστούν κιόλας και στην υπόλοιπη ημέρα. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρούν να κατέβουν τη Μίκη Θεοδωράκη, θα το πράξουν με χαμηλές ταχύτητες σε κάποια σημεία της. Στο κέντρο της πόλης η Τσιμισκή έχει χαλαρώσει, ενώ όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε Μαρτίου, εκεί στην περιοχή στην Δελφών, Βασιλής Σόλγας και Βασιλέως Γεωργίου και συγγνώμη και Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί λίγο αρχίζει και τσιμπάει. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους.
0: Γκάλοπ!
1: Πάμε γκάλοπ. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο ερώτημα που περιμένετε εσείς ότι μπορεί να γίνει η στραβή, να γίνει η έκπληξη σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζευγάρια των 8. Θα γίνει στο Γαλλία-Μαρόκο, δηλαδή να προκριθεί το Μαρόκο και να αφήσει εκτός τη Γαλλία. Θα γίνει στο Ισπανία-Βέλγιο, οι Βέλγοι να κάνουν το κόλπο και να αφήσουν τους Ισπανούς εκτός. Ότι η Νορβηγία μπορεί να εκτοπίσει τα λιοντάρια ή ότι η Ελβετία, όπως έπραξε χθες, που είναι και η τελευταία ομάδα, προκρίθηκε να αποκλείσει και την Αργεντινή του Λεό Μέση.
0: Να πω την αλήθεια, θα φοβόμουν περισσότερο το ζευγάρι αν ήταν Αργεντινή-Κολομβία, γιατί θα το πήγαινα στο ξύλο συνένταση πιο εύκολα οι Λατίνοι.
1: Αν δεν είχε εκεί καρδούλες, δύσκολα.
0: Ναι. Τώρα με την Ελβετία νομίζω ότι εντάξει, η Αργεντινή πάλι έχει το προβάδισμα, όπως και οι άλλοι έχουν προβάδισμα, αλλά κάπου θα κάτσει παπάκι. Που λέει και ο φίλος μου Μπιλάρας. Καλημέρα, Αντάσε, καλά χάρη μας. Καλημέρα, Κουλ. Μέση 10 δεν το συζητάμε. Κριστιάνο Ρονάλντο 9,9 και μετά οι άλλοι. Ξεκάθαρα μετά οι άλλοι, γιατί αυτοί είναι και διαχρονικές αξίες. Δεν έκαναν 3-4 χρόνια ξεπέταγμα, βλέπε Νέιμαρ και μετά εξαφανίστηκαν. Έτσι. Έχουν διάρκεια. Η διάρκεια είναι αυτή που μετράει, παιδιά. Τα έχουμε πει. Σε όλα τα πράγματα μετράει η διάρκεια. Κουλ τα διαρκές που τα βγουν στον ΠΑΟΚ. Μερικά μηνύματα και πάμε ρεπορτάζ Άρη Ηρακλή. Και ένα θέμα που βγήκε τώρα από Γερμανία, σας το δώσω, για την ΑΕΚ. Τα διαρκές, παιδιά, υποθέτω είχαν πει την πρώτη εβδομάδα. Δεν θα πω, παιδιά, γιατί θα εκτεθώ. Δεν υπάρχει λόγος να εκτίθεμαι. Όπως και για τις μεταγραφές, εντάξει, έχω κουραστεί και εγώ να λέμε. Τα ίδια και τα ίδια, μα ο πρώτος που κουράζει είμαι εγώ, παιδιά. Θέλω καινούργια πράγματα, εναλλαγή πραγμάτων, άλλα δεδομένα. Φτάνει, προχωράμε, πάμε μετά. Είναι σαν τη ζωή και το στοίχημα. Κάθομαι εγώ τώρα να πανηγυρίζω γιατί έβγαλα χθες ταμείο. Τέλος, το αναφέρω. Πάμε καλά, ψυχολογία φουλ, πάμε σε άλλα τώρα. Δεν μένουμε πίσω. Γενικώς δεν μένουμε πίσω. Εδώ είναι η αντίθεσή μας με το ραπ. Ο Κωσής έλεγε εκεί Αλέβατο, Σούλη Παπαδόπουλο, Μπούζα. Εγώ δεν μπορώ να μένω πίσω. Θυμάμαι το παρελθόν για να με βοηθήσει τι θα κάνω στο μέλλον, να μην κάνω ίδια λάθη, αλλά δεν μπορώ να μένω στο παρελθόν. Με ενδιαφέρει το τώρα και τι θα κάνω μετά. Λοιπόν, άρα για τα διαρκεία δεν μπορώ να σου πω πράγματα. Κουλ κουραστήκαμε τις μεταγραφές. Εντάξει, είναι αδιανόητο όλο αυτό που γίνεται. Κουλ μόλις ξύπνησα και έβαλα να σε ακούσω. Από τη χρειά της φωνής σου ακούγεσαι ήρεμος, άρα λείπει ο Τάζ. ο Τάζ μας λείπει σήμερα, ναι. Λείπει ο Τάζ μας σήμερα. Βασικά ήρθε το παιδί. Και το λέω σήκω φύγει όπως είσαι. Είχε ένιωθε μια ατονία λίγο με τις αναπνοές του. Η κυρία Μαρία λέει πρώτα πρόκριση. Αποκλείεται να το λέει αυτό, Γιάννη μου. Η κυρία Μαρία πρώτα πρόκριση και μετά μεταγραφές. Εάν το λέει αυτό, είναι σαν να λέμε ένα επιχειρηματία, έτσι. Πρώτα να μην επενδύσει, να πάρει πρώτα λεφτά και μετά να επενδύσει. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνεται. Πρώτα επενδύσει και μετά παίρνει. Νόμος. Να πάρω πρώτα λεφτά χωρίς να επενδύσω, τι θα πουλήσω, αέρα, κοπανιστό. Λοιπόν, αν θα κλείσουμε αυτήν την εβδομάδα, η λογική λέει ναι. Σας είπα και για τον Σαντά Μαρία. Περιμένουμε την ανακοίνωση να μας πούνε έρχεται στο αεροδρόμιο ή πάνω. Το περιμένουμε. Ο οποίος θα έρθει από ό,τι φαίνεται ελεύθερος. Περασικά σωρά, πότε θα καταλάβει ο Παιδίλεκας ότι έχει ένα κινητήρα που δεν μπορεί να δουλεύει. Του τα λέω, Σταύρο, συνέχεια. Του τα λέω. Και για το κομμάτι της έντασης που πλέον είναι εξινταρίζει, έτσι. Και για το κομμάτι της δουλειάς. Λέω ρε, εσύ, φτάνει. Δεν είσαι ούτε 25 ούτε 30. Δεν είσαι να αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Διάλεξε, κάνε τις επιλογές σου και κάνε συγκεκριμένες δουλειές που θα δουλεύεις και λιγότερο και θα παίρνεις πολλά χρήματα. Δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Και δεν χρειάζεται να δουλεύεις από το πρωί στο βράδυ. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι too much. Η υπερέκθεση μόνο κακό μπορεί να σε κάνει. Οι ταχύτητες του Πάξου μεταγραφές είναι σαν να πηγαίνεις με το Κόρδοβα του ραπ στο Ράλι Ακρόπολης. Το Κόρδοβα του ραπ εντωμεταξύ μέσα είναι σαν να είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο, έτσι. Ανοίγεις το κλειδί και ανάβουν όλα τα λαμπάκια. Φοβερό. Ναι, ρε φίλε, κανονικά όλα τα λαμπάκια. Πώς είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Λέω ρε, μπαγάσα μας φέρνει στα Χριστούγεννα. Ποιος καθυστερεί τα θέματα αυτά, λέει ο Αργύρης. Εδώ δεν είμαι μέσα για να σε απαντήσω, δεν ξέρω ακριβώς. Νίκο, άμα πληρώνεις, μια χαρά τα βρίσκεις. Εμείς πάμε να πάρουμε, λέει, τζάμπα το μεσημέρι. Το μεσημέρι μας τα έχουν πάρει, λέει, ήδη τα καλά. Το Γαλλίο Μαρόκο είναι ότι θα έχουμε σίγουρα επεισόδια αν έχουμε στραβές στο Παρίσι. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Νομίζω ότι το παιχνίδι της Γαλλίας είναι Σάββατο προς Κυριακή, το μάτς Αγγλίας Κουλ. Το τσεκάραμε αυτό, χάρη. Σάββατο προς αλλαγή Κυριακής. Οκ. Φαντάσου το Γιακίν Κουλ με μπουρνούζι. Σε μπουρνουζάδικο. Ναι, εντάξει, ο Γιακίν είναι έτοιμος για ταινίες ερωτικές, παιδιά. Νίκο, τα κάνεις μόνο σε εκπομπή. Είναι εκπομπή κανονική ποδοσφαίρα αθλητικής ενημέρωσης. Λοιπόν, θα έχουμε αργότερα και τον Γιώργο Πετρίδη. Πάρα πολλά μηνύματα. Έχω χάσει το λογαριασμό. Τώρα, Ηρακλή, λίγο δύο-τρία πράγματα. Θα μιλήσουμε λίγο μετά και για τον παίχτη που έφερε τον Γιάνθικ, τον Ηρακλή στο μπάσκετ. Δεν το γνωρίζω. Θα ρωτήσω μήπως γνωρίζει κάτι τη παραπάνω ο Γιώργος ο Πετρίδης που είναι και το αντικείμενό του. Ακούγονται πάντως πάρα πολύ καλά πραγματάκια για τον συγκεκριμένο. Τώρα, έρχεται ματσάρι. Να που πιάσαμε Ηρακλή, πάμε λίγο στον Ηρακλή. Έρχεται ματσάρι. Την Παρασκευή θα δώσει συνέντευξη τύπου στο Πόρτο Παλάς. Μία η ώρα. Θα τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Είναι σημαντικό. Είπαμε ο Ηρακλής, ο Άρης. Πολλές ομάδες δεν έχουν πίεση χρόνου. Η ΑΕΚ, ας πούμε, δεν έχει πίεση χρόνου. Ο Όφη. Αν είχαμε κι εμείς αυτή την άνεση. Τι Όφη. Τι παίζει. Όφη παίζει τον Αύγουστο. Ναι, παίζει τον Αύγουστο, δεν παίζει τώρα. Το λέω. Αν είχαμε και εμείς αυτή την άνεση, δεν θα ήταν αυτό το πράγμα πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά εμείς παίζουμε μια άλλη εβδομάδα σχεδόν. Λοιπόν, στο Ηρακλείο που ανακοινώθηκε ο Πίνα, έτσι, να τους δούμε όλους, παιδιά. Ο Ηρακλής παίρνει παίχτες, πρέπει να τους δούμε, δεν τους γνωρίζουμε τους περισσότερους. Θα ανακοινωθεί, μπορεί και σήμερα, ο Βούρος. Εν τω μεταξύ, έρχεται και ο Νταουσίλιο, έτσι, με ατζέντη τον Τσιρίλο συγκεκριμένος, να ξέρετε. Που έρχεται στον Ηρακλή, ενώ θα πρέπει να θεωρείται τέλος ο Ισίνιε. Να σας πω κάτι, φίλοι μου Ηρακλήδης, καλύτερα όπως σας το λέω, άσο να πάει στη Σαμπτόρια, ούτως άλλως ήθελε να μείνει Ιταλία, ήταν ξεκάθαρο, με λιγότερα χρήματα, αλλά ξινό και παρακαλυτό, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να το είμαστε και στο ράδιο. Δεν γουστάρω να παρακαλάω κανέναν, τέλος. Θέλεις να κάνουμε δουλίτσα, καλώς. Δεν θέλεις, στο καλό έχει και αλλού πορτοκαλιές. Έτσι λειτουργώ γενικότερα στη ζωή μου και δεν είμαι χαμένος, παιδιά, να ξέρετε. Τώρα κάθομαι εγώ να και θυμάσαι πόσες φορές παρακαλυτώ εδώ πέρα με το Στανιό να έρθουν, ήρθανε και δεν κάναν τίποτα. Να τραυματίστηκαν, να δεν εγκληματίστηκαν. Μη χαλιέστε καθόλου για τον Ινσίνιε. Ούτως άλλως να ξέρετε, δεν είναι ο Ινσίνιε που ξέραμε, λογικό αυτό. Είναι ένα Ινσίνιε στο 30%. Πριμαντόνα θα το παίζει, δεν θα γυρίσει να μαρκάρει. Μην τρελαίνεστε με τα ονόματα των 35χρονων, 36χρονων. Έτσι. Λοιπόν, αυτά με τον Ηρακλή. Θα ρωτήσω για τον Γιάνθικτον, όπου ακούγονται πάρα πολύ καλά πραγματάκια τον συγκεκριμένο, τον Γιάλεν, αυτόν εδώ τον παίκτη, τέλος πάντων, που με ρωτάς. Δεν το ξέρω. Ό,τι νεότερο για μπάσκετ αργότερα. Αυτά με τον Γυραιό, ο οποίος, είπαμε, κινείται με άλλους ρυθμούς, δεν έχει Ευρώπες, περιμένουμε το πρωτάθλημα, τις κληρώσεις και δεν συμμαζεύεται. Εν τω μεταξύ, ο Αρμπελόα ανέλαβε επίσημα τη Φούλα. Εντάξει, άμα έχεις κάνει έστω και λίγο θητεία Ρεάλ, πας και γίνεσαι προπονητής παντού. Γερμανικά δημοσιεύματα σήμερα και πιο συγκεκριμένα το αντίστοιχο, ξέρω εγώ, site ενημέρωσης του Αμβούργου, όπως έχουμε εδώ του ΠΑΟΚ, του Άρη. Λέει ότι τον κοϊτά της ΑΕΚ τον ζαχαρώνει το Αμβούργο. Έχουμε όμως και ανταγωνισμό, λέει, και είναι η Βασιλική Μπλε για τον μαυριτανό κυνηγό της ΑΕΚ. Αλλά μέχρι στιγμής απλά συζητάνε για ένα ενδιαφέρον. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Σας το είχα πει για τον κοϊτά όταν έπαιζε ακόμα στην Σεντ Ρούιτεν και με ρωτούσατε τότε, γιατί τον παίκτη τον έβλεπα και λόγω στοιχήματος, παιδιά. Εντάξει, είναι η δουλειά μου, τι να κάνουμε τώρα. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ αυτό το απρόπτο, αυτές οι εκρήξεις που έχει. Χρειάζονται οι ομάδες τέτοιους παίκτες. Όταν δεν τραβάνε, όταν δεν σηκώνεται η ομάδα, όταν θες το απρόβλεπτο. Έτσι, θες το απρόβλεπτο. Η ΑΕΚ, η οποία είπαμε, έχει και την πρώτη προπόνηση του Φιλανδού, που πήγε κανονικότατα και κάνει την προπόνηση. Ο Ολυμπιακός σήμερα θα έχει το πρώτο του φιλικό, 7 η ώρα με την Ράκοφ. Εκεί ο Χωσέ με την Λίμπαρ θα δει και τους νέους παίχτες. Αδεί άμα μπορείς να βάλει και τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, ο οποίος είχε κάνει και προπονήσεις και εδώ πέρα. Στον Ολυμπιακό, ο οποίος, το ξαναλέω, το θέμα του Γιάρεμτσουκ είναι άμεσα συνδεδεμένο με του Γιακουμάκη. Ο Γιάρεμτσουκ θέλει να κάνει ένα βελούδινο διαζύγιο με τον Ολυμπιακό για να πάει στη Λιόνο, που και του άρεσε η ζωή και ότι θα παίζει περισσότερο και η οικογένειά του. Η Λιόν, πολύ ωραία πόλη. Τώρα μεταξύ μας, Αθήνα, Λιόν, επειδή έχουμε συνηθίσει σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, Λιόν Δαγκωτό. Λιόν Δαγκωτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραία πόλη. Έτσι, χάρη μου, καταπληκτική πόλη, ποιοτικότατη. Αλλά εντάξει, αν πεις Αθήνα, wow, αλλά πολύ φασαρία, πολύ κίνηση, παιδιά. Δεν ξέρω αν αντέχουν όλοι αυτές τις εντάσεις και αυτούς τους ρυθμούς. Λοιπόν, αυτά και με τον Ολυμπιακό. Στον Άρη, τι έχουμε στον Άρη τώρα? Τα μπασκετικά θα τα πούμε μετά με τον Γιώργο, γιατί είναι ημέρα σημαντική για μπασκετικό ΠΑΟ και Άρη, γιατί έχουμε τις κληρώσεις, θα τα δούμε αργότερα. Τεχέρο και Ντούντου δεν ήταν καν στην προπόνηση, απουσίαζαν από την πρώτη, ο Άρης ξεκίνησε. Είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο θα αποχωρήσουν. Στον Άρη πάμε, παιδιά, πάλι για διψήφιο αριθμό μεταγραφών και βλέπουμε, δηλαδή δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πάλι το κοντέρ. Λοιπόν, ο Τεχέρο και ο Ντούντου είναι σε διαδικασία αποχώρησης. Τη θέση τους πήρανε κάτι πιτσιρικάδες, ο Δημήτρης Αντωνιάδης, ο Σιταράς και ο Αλέκος ο Καραμαλής, παιδιά που είναι από την ΚΑΠΑ 19 του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος θα φύγει αύριο, θα πάει στο αθλητικό κέντρο Παντελίδης στην Πτολεμαϊδά. Εδώ τώρα μάτα.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ταμάμ, Ουγγαρέ, μ' αρέσει πολύ. Έρχεται με γεμάτες μπαταρίες, πήγε με την οικογένειά του. Διασκέδασε, νομίζω πρέπει να είχε πάει και στο Παρίσι, πρέπει να είχε πάει Disneyland με την οικογένειά του. Το παλικάρι μην το βλέπετε έτσι βαψωμαλιά και έτσι λίγο Latino lover. Έχει οικογένεια, μια χαρά. Πριν να πήγαινε στο Disneyland με την οικογενειακός, έρχεται φορτσάτος, πάρα πολύ καλό δεκαρό εξτρέμα από τη Βάσκο Νταγκάμα. Άντε ρε μάτος. Λοιπόν, θα έχουμε πολλές μεταγραφές στον Άρη, παιδιά. Εδώ θα είστε, θα τις έχετε, θα ενημερώνεστε, θα τις παίρνετε από πρώτο χέρι. Τσούκου τσούκου, σιγά σιγά στον Άρη θα αρχίσουν αυτές τις κινήσεις. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει, το ξαναλέω, ούτε Ευρώπη, δεν χρειάζεται να βιαστεί και πάρα πολύ. Πέρσι ο Μάγκουσον μια χαρά έπαιξε ρε κουλ. Εντάξει, δεν έπαιξε όλη τη σεζόν. 20 μάτς δεν είναι όλη σεζόν, ρε μπίλη μου. Δεν είναι όλη σεζόν. Το ξαναλέμε, είναι παίχτης με υψηλές παραστάσεις. Πάρα πολύ καλός, απλά έχει τα θέματα του. Σκέψου ρε κουλ, μόνο ένα πράγμα. Πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση και πόσο διαφορετικά θα ζητούσαμε τώρα όλοι μας εάν ο ΠΑΟΚ είχε σηκώσει το κύπελο. Α, καλά, δεν το ζητάω. Εγώ θα σου πω, εάν ακόμα δεν είχε αυτό το εφιαλτικό 2-2 με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έλυγε το μάτς 1-2. Όλα θα ήταν διαφορετικά. Καταρχάς, το πιο πιθανό είναι να είχαμε ακόμα Λουτσέσκου. Δεν θα μιλούσαμε για εποχή λύση, θα μιλούσαμε για Λουτσέσκου. Εάν ο ΠΑΟΚ είτε έπαιρνε το κύπελο, είτε δεν έκανε το αυτοκτονικό παιχνίδι για μένα της δεκαετίας με τον Παναθηναϊκό, δεν γίνεται να το χάνεις αυτό το μάτς από 0-2 με αδιάφορο και μισό Παναθηναϊκό και με άδειο το τηλεοφόρο. Μιλάμε τώρα για αυτογκολ δεκαετίας, έτσι. Για αυτογκολ δεκαετίας. Προφανώς θα μιλούσαμε για Λουτσέσκου, θα μιλούσαμε για άλλους παίχτες, για άλλη δομή. Δεν ξέρω, παιδιά. Καμιά φορά όλα για καλό γίνονται. Εγώ που είμαι φύση αισιόδοξος, έτσι λέω. Όλα για καλό γίνονται. Λοιπόν, Bet Show, παιδιά, εσείς νομίζετε σήμερα μόνο Μουντιάλ έχουμε. Ο Τότης ήδη έχει ανεβάσει στοιχηματάρα πρόταση για το τέννις. Έχουμε τουρνουά τέννις, μην τρώτε πρόλογο. Έχουμε και τα μπασκετικά μας με Γιώργα Ροπετρίδη πάντοτε στο team. Λοιπόν, αυτά τα μαντάτα για τον Άρη. Cool, αν έρθει ο Μάγκος στην Αριανάρα, ο Μωρόν θα βγει πάλι πρώτο σκόρε. Λευτέρη, να το δούμε βεβαίως. Why not. Εδώ ο φίλος μου στέλνει που πήγες στο 3-2 της Αργεντινής. Γεια σου ρε Στέφανε. Ναι, χθες βγήκε για Κοϊτά Νικόλα για τον Σάλκε για το Αβούργο. Αυτούς τους παίχτες εκεί απορώ πως δεν τους συμπάνει. Οι Γερμανοί ψωνίζουν πολύ από Βέλγιο, Ολλανδία. Απορώ πως δεν τον είδανε. Μετά τις πρώτες μεταγραφές θα ανοίξουν τα διαρκείας όσο για τον Πετσό στο Μοντεάλ. Τους πετσόκοψε στους Μπουκούλ. Μπράβο. Ηλία μου, τη δουλειά μας. Τη δουλειά μας, άϊπνοι είμαστε πολλές μέρες. Θα κοιμηθώ ένα βράδυ κανονικά με τη γυναίκα μου. Έτσι, γιατί ήμασταν διάσπαρτοι. Πουν, τι να την κάνω, να κάθε να βλέπει αυτή 3 ώρα, 4, 2, 5, σ' άλλα δωμάτια. Σήμερα επιτέλους επανένωση. Έτσι, χάρη μου, τι να κάνουμε. Κομψώ και επιστρέφουμε με τα μπασκετικά, όπου είναι πολλά και σημαντικά. Και σε ΠΑΟΚ και σε Άρη και σε Ηρακλή και για Μπουσέλε Παναθηναϊκός. Ερμάνος μου ορμάτε, μετά το break μπαίνουμε στην τελική ευθεία, θα ανοίξουμε και γραμμές αμέσως μετά το μπάσκετ. Πάμε!
0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2006 στο Βερολίνο έμοιαζε ιδανικός για το ποδοσφαιρικό αντίο του Ζινεντίν Ζιντάν. Η Γαλλία διεκδικούσε το δεύτερό της Παγκόσμιο Κύπελλο στο τελικό με την Ιταλία και ο Ζιντάν ήθελε να κλείσει την τεράστια καριέρα του ως παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Γάλλος Superstar ήταν πράγματι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού, όμως για τους εντελώς λάθος λόγους. Λίγα λεπτά πριν το τέλος της παράτασης και ενώ ο αγώνας ήταν ισόπαλος 1-1, ο Ζιντάν μετά από έντονο διάλογο με το Ματεράτσι γύρισε ξαφνικά και το χτύπησε με κεφαλιά στο στήθος. Ο Ιταλός σοριάστηκε στο έδαφος ενώ ο Ζιντάν αποβλήθηκε. Η Ιταλία κατέκτησε το τρόπαιο στα πέναλτι με το Ματεράτσι να ευστοχεί σε ένα από αυτά, ενώ ο Γάλλος σούπερσταρ έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα αντικρίζοντας την κόκκινη κάρτα στο τελευταίο του παιχνίδι ως ποδοσφαιριστής. Ένα άδοξο αντίο για έναν τεράστιο των ποδοσφαιρικών γηπέδων.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα?
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας!

0: Ready. Άνοιξες, έβαψες.
1: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
0: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
1: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
0: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
1: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα. Αντιμετωπίζουμε μια διαρκή απειλή, είπε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. 10 άτομα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα ύστερα από τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία αναζητά γενετικό υλικό, αποτυπώματα, βίντεο από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης καθώς και ύποπτες τηλεφωνικές συνομιλίες ώστε να συγκεντρώσει αποδείξεις και να προχωρήσει σε συλλήψεις. Στον αέρα βρίσκεται για μία ακόμη φορά η εκεχηρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν μετά από ένα νέο μπαράζ επιθέσεων και των δύο πλευρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους και η Τεχεράνη απάντησε με 85 επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Μία τετραμελής οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή κάτω από τα συντρίμια ενός κτηρίου στη Λαγκουάιρα, 12 ημέρες μετά τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Η στιγμή της διάσωσης μιας μητέρας και των τριών παιδιών της πανηγυρίστηκαν από διασώστες και εθελοντές σε μια συγκλονιστική στιγμή. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις,

0: Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι, κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια, ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Να πούμε ότι το καλοκαιράκι δεν είναι μόνο θάλασσα και ηλιοθεραπεία. Θες και ένα βραδάκι να βάλεις τα καλά σου, ρε παιδί μου, να απολαύσεις ένα εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει ο Κήπος Restaurant & Bar. Μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με ζωντανή μουσικούλα, δροσερά κοκτέιλάκια και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη ως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως και τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ. Ο Κήπος Restaurant & Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη σας περιμένει. Η είσοδος επιτρέπεται χωρίς όριο ηλικίας και γίνεται μόνο με κρατήσεις. 2310-491-199. Καλημεράρες σε όλο το ακροατήριο. Rap & Cool ακούτε στα αυτάκια σας. Μετρόπολης, με Κάζα Σαπλίκτρα, με Χάρη Μανουλίδη πάντοτε στην ρύθμιση των ήχων. Και εμείς αφήνουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά, τα οποία νομίζω τα πιάσαμε όλα, μουντιαλικά, ΠΑΟΚ, Άρη, Ολυμπιακός. Απλά το μόνο που δεν αναφέραμε είναι ότι έχει μπει στην τελική ευθεία το θέμα του Ρόκα. Περίπου 5 εκατομμύρια Ολυμπιακός θα δώσει για να τον αποκτήσει, τον 29χρονο εξτρεμ. Λοιπόν, πάμε μπάσκετ. Έχουμε Γιώργο Πετρίδη εδώ στην παρέα μας. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Θέλουμε να βάλουμε, φίλε, όχι αυτό. Σποτάκι θέλουμε να βάλουμε. Και να δώσω χαιρετίσματα και στη φίλη μας τη μικρή την Άσια που μας ακούει και μου λέει να την πάρω. Θέλει διαρκείας φέτος που είπε. Ναι, να την πάρει διαρκείας βεβαίως. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι. Όπου και αν την πάρει, καλά θα είναι.
1: Θανάση, τι έγινε.
0: Έλα, Θανάση.
1: Αποφάσισε να ασχοληθεί με
2: την Basket. Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. Euroleague θέλετε. Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Στρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
3: Εδώ είμαστε.
4: Το κόλ μήπως ήταν λίγο offside.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο. Με αποσυντονίζει.
1: Μόλις καταλάβαμε ότι είναι ο Θανάσης στη κολυμπησία. Γιατί μέχρι τώρα ήταν αόρατος, έτσι. Αόρατος έτσι κι αλλιώς βέβαια είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Πάρ' το φλόκο σου. Με αποσυντονίζει καταρχάς ακούγοντας συνθήματα. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, μου τι κάνεις.
1: Τι γίνεται, όλα καλά, καλημέρα.
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Να εδώ ο Θανάσης θυμήθηκε. Εντάξει, όχι. Καταλάβουμε ότι υποστηρίζει τον Άρη στο αυτό εδώ το δίπολο Άρη Πάο.
1: Ούτε ξέρει.
0: Μα όχι, υποστηρίζει Άρη.
1: Τι υποστηρίζει, αφού δεν έχει ιδέα.
0: Λες.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό, εδώ όχι λέω.
0: Άμα το ρωτήσει τι χρώμα έχει η μπάλα του μπάσκετ, όχι, θα σου πει, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Ξέρεις τι χρώμα έχει η ομάδα του μπάσκετ, η μπάλα του μπάσκετ, θα
5: νάσει.
0: Όχι, όχι. Ο Χιάκα Κομούτσου. Λοιπόν, Γιώργο, αφού να ξεκινήσουμε, έχουμε καταρχάς από τον παίκτη αυτόν τον, που έχει φέρει ο Ηρακλής. Με ρωτούσαν αν τον γνωρίζει.
1: Δεν είναι καινούριο. Ναι. Για τον, από τι είδα το μήνυμα, είναι για τον Λεκ.
0: Για τον Λεκ.
1: Δεν είναι από τι είστε.
0: Όχι,
1: ο Λεκ. Είναι ο Λεκ. Τζέιν Λεκ. Έπαιζε στην Τουρκία στην περασμένη σεζόν. Έπαιζε στην Μπούγιου Τσεκμετσέ. Το είπαμε τη μία όμως, δεν συμπαραδέκεσαι.
0: Μπούγιου Τσεκμετσέ.
1: Αυτό, ναι.
0: Σαν λέμε και Τζεμπριλική.
1: Ναι, κάπως έτσι. Τζεμπριλική είδα και έπαθα να το μάθω. Αλλά αυτό μου βγήκε τώρα με τη μία. Είχε 15,7 πόντους μέσω όρο που είναι πολύ καλό νούμερο.
0: Τρομερό νούμερο
1: για την Τουρκία που είναι ανταγωνιστική, αλλά βέβαια σε ομάδα που υποβιβάστηκε. Ήταν τελευταία, έκανε και λίγες νίκες η συγκεκριμένη ομάδα, υποβιβάστηκε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας παίκτης που προφανώς έχει έμφυτη την ικανότητα στο σκορέ.
0: Ναι, όταν μου λες 16 πόντους σχεδόν, ο Γιάλεν Λεκ. Έτσι.
1: Ναι, ο Λεκ. Ναι. Για μένα πάντως από αυτούς, τώρα αφού άρχισαμε με τον Ηρακλή, ναι, από αυτούς τους ξένους, γιατί έχει καλή κίνηση ο Ηρακλής,
0: ναι,
1: η πιο ενδιαφέρουσα κίνηση είναι του Ντιαρά, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος.
0: Της γνωστής οικογένειας Ντιαρά.
1: Φαντάζομαι, ναι, θα είναι.
0: Είχαμε και εμείς ένα Ντιαρά παλιά, δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πεχτάρα
1: και ποιος δεν είχε Ντιαρά.
0: Ντιαρά γνωστή, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί το συγκεκριμένο παλικάρι έχει πάρει δύο φορές το πρωτάθλημα στο κολέγιο, στο NCAA. Βέβαια αυτό δεν λέει απαραίτητα κάτι. Απλά έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι ήταν σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα του NCAA, έτσι στο Connecticut. Κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα με συμπαίκτη τον Απόστολο Ρούμογλου. Που βγήκε από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι, δεν έπαιξε το παιδί βέβαια στον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά έκανε μερικά παιχνίδια. Πήγε εκεί πέρα, κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα και ήρθε, επιστρέφει φέτος. Παίζει στην Καρδίτσα. Θα παίξει.
0: Ο
1: Ρούμογλου. Ναι. Ήταν συμπαίκτη αυτού του παίκτη του Αμερικανού που έφερε ο Ηρακλής.
0: Θύμησε μου μια που πιάσαμε τώρα Ρούμογλου και έτσι να μου πει και για τον Σουπουκόφσκι. Πώς λέγεται ο
1: Σουπουκόφσκι. Ποκουσεύσκι, ναι. Εντάξει, δεν προκύπτει αυτό.
0: Δεν προκύπτει.
1: Η αλήθεια είναι ότι έπαιξε δυνατά σε αρκετά μέσα αθηναϊκά
0: θες.
1: που υποθέτω δεν προκύπτει από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Μπορεί να προκύπτει από, από την πλευρά
0: από,
1: του παίχτη.
0: Από πλευρά του παίχτη, από πλευρά μανατζερικών, από εκεί λαδιών.
1: Ξέρεις πώς λειτουργούν αυτά. Ξέρω. Έτσι το παρουσιάζω ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για να κινηθεί, ας πούμε, ο Άρης ή και οι δύο ή και κάποιος ακόμη, ας πούμε. Και καταλαβαίνεις ότι. Γιατί μια υπερπολίθεση υπάρχει για μια τέτοια περίπτωση.
0: Αυτό τον είχε ο Ολυμπιακός Πιτσιρίκο, πήγε στην Αμερική.
1: Μπράβο, έπαιξε λίγο στο NBA, γύρισε, έπαιξε στην Παρτίζαν φέτος. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι εξελίχθηκε πολύ. Είναι 24, δεν είναι μεγάλο.
0: Ψηλός είναι αυτό.
1: Ναι, γίνει 2-15. Ψήλωσε πολύ.
0: Δώσε κανένα πόντο, ρε φίλε.
1: 2-15
0: έγινε. 2-15.
1: Αλλά μία προϋπόθεση υπάρχει για τέτοιο θέμα. Όχι για τον ΠΑΟΚ, για οποιαδήποτε ελληνική.
0: Να γίνει
1: Έλληνας. Να πάρει το διαβατήριο, ναι. Που νομίζω ότι μπορεί να το πάρει γιατί έπαιζε μικρός εδώ στην Ελλάδα. Ήταν κατά κάποια χρόνια εδώ. Αλλά όταν ο Ολυμπιακός έπαιζε Α2 εκείνα τα χρόνια, ο Ποκουσεύσκι έπαιζε ως ξένος στην Α2, ακριβώς γιατί δεν έχει ακόμα το διαβατήριο. Τώρα, αν και εφόσον το πάρει, τι να σου πω. Εντάξει, θεωρητικά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να δει κάτι ακόμα στο 4.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι αυτό δεν είναι σίγουρο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σίγουρο.
0: Ωραία. Το ανέβρα γιατί έπαιξε χθες όντως πολύ στην Αθήνα.
1: Ναι, έπαιξε, και... ναι, αλήθεια είναι.
0: Τώρα, ο Καλάθης είναι στο NBA, στο NBL, στο Μουντιάλ, πήγε να δει τον Μέση. Έτσι πήγε με τον γιο του. Με τον γιο του, μάλλον, αν δεν κάνω λάθος. Ο ΠΑΟΚ όμως σήμερα και ο Άρης. Έχει κλήρωση. Τι ώρα, πώς, τι θα μάθει, πώς θα γίνει η διαξαγωγή, να μας βάλει λίγο στον κόλπο.
1: 2:15 ώρα Ελλάδα είναι η κλήρωση. Ζωντανά στο EuroLeague TV.
0: Ναι.
1: Είναι μεν συνδρομητικό, αλλά είναι ανοιχτή
0: η
1: πλατφόρμα για την κλήρωση. Έτσι, οπότε μπορεί όποιος θέλει να την παρακολουθήσει, αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Συνδρομητικό το κάνει το κανάλι.
1: Αδείγουν τα παιχνίδια.
0: Αδείγουν τα παιχνίδια, σωστά.
1: Συνδρομητικό έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα έχουμε ενημέρωση έτσι, και από το Μετρόπολης, αλλά και στη συνέχεια βεβαίως μέσα
0: από
1: το
0: Μετρόπολης. Λίγο κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολύ EuroCup δεν παρακολουθούσα, να πω την αλήθεια. Μόνο τον Άρη έβλεπα.
1: Ναι.
0: Και το σύστημα διεξαγωγής. Εντάξει, το ψηλό έχω. Τώρα τα γκρουπ δυναμικότητας.
1: Πώς προέκυψαν.
0: Πώς προκύπτουν, ναι, αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
1: Εντάξει, το διευκρίνησε στην ανακοίνωση του το EuroCup. Έτσι έχει.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει... και το Τζιάρα. Ο Άρης ποιον έχει.
1: Ο Άρης έχει και το Ζήση, έχει και τους ανθρώπους της διοίκησης.
0: Ναι, έχει
1: Ζήση
0: και το Τζιάρα. Ναι.
1: Εκπροσώπηση. Mm-hmm. Τα κριτήρια τα ανακοίνωσε το EuroCup. Έχουμε να κάνουμε την παρουσία των ομάδων στη διοργάνωση. Στο ranking, εν πάση περιπτώσει, του EuroCup.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Άρα στο πρώτο γκρουπ είναι η Βουλ που είναι η κάτοχο, η Μονακό, η Λεμά και η Turk Telekom. Ναι. Θεωρεί τις κορυφές.
1: Υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις, είναι πολλά, αλλά εξηγείται το πώς είναι χαμηλά. Γιατί ίσως να περίμενε κανείς να είναι πιο ψηλά.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι στο 7ο γκρουπ. Και ο Άρης είναι στο 6ο. Έτσι, ναι, σωστά. Τώρα.
1: Εντάξει, δεν λέει και κάτι αυτό
0: απαραίτητα. Όχι.
1: Γιατί βλέπουμε και πώς θα γίνουν και οι ομάδες. Έχει να κάνει με το. Όχι μόνο ποιους θα βρουν απέναντί τους, αλλά και τι ομάδες θα φτιάξουν αυτοί. Έτσι. Γιατί λέμε αλήθεια, Μονακό, αλήθεια. Ομάδα Ευρωλίγκα, ας πούμε, αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάνει.
0: Αλήθεια,
1: η Μονακό.
0: Αλήθεια.
1: Έχει
0: αλήθεια.
1: Θέματα ακόμη αρκετά.
0: Πώς γίνεται τώρα η κλήρωση, τι θα έχει, ποιο θα είναι το. Θα χωριστούν σε δύο ομίλους από.
1: Όχι. Είναι 32 ομάδες, 4 όμιλοι των 8.
0: Μπράβο.
1: Οι 4 πρώτοι περνούν στα play-off. Είναι απλό το σύστημα.
0: 4 όμιλοι των 8.
1: 4 όμιλοι των 8. Οι 4 πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στα play-off.
0: Okay.
1: Για αυτούς που θα μείνουν εκτός.
0: 4 προκρίνονται και 4 μένουν εκτός.
1: Έτσι. Ωραία. Για αυτούς που θα μείνουν εκτός, η Ευρώπη τελειώνει μέσα Ιανουαρίου. Πολύ νωρίς.
0: Νωρίς, ναι, βέβαια.
1: Πολύ νωρίς. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι
0: δεν νομίζω ότι ο Άρης ούτε ο ΠΑΟΚ θα είναι.
1: Εντάξει. Αλλά ξέρεις, Νίκο, επιμένω ότι ωραία, φυσικά και μεγαλούν και οι δύο ομάδες μας, αλλά και οι άλλοι βάζουν λεφτά και άλλοι φτιάχνουν ομάδες. Να δούμε και τι ομάδες θα φτιάξουμε. Γιατί ξέρεις, το τι παίκτες φέρνεις είναι σημαντικό, προφανώς, αλλά το πιο σημαντικό είναι το τι ομάδα φτιάχνεις.
0: Ναι. Άρα σήμερα 2:15 ξεκινάει η κλήρωση, θα μάθουμε τους 7 που θα έχει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ απέναντί τους.
1: Έτσι.
0: Μαζί δεν πρόκειται να είναι σίγουρα.
1: Όχι, δεν γίνεται. Ναι. Δεν μπορούν να παίξουν ομάδες της ίδιας χώρας στην πρώτη φάση, με εξαίρεση τις χώρες που έχουν περισσότερες από 4 εκπροσώπους στη διοργάνωση. Νομίζω μόνο η Ιταλία. Όχι, νομίζω μόνο η Ιταλία έχει 5 και γι' αυτό υπάρχει. Εκεί αναγκαστικά θα υπάρξει ένα όμιλο στον οποίο θα υπάρξουν δύο
0: ομάδες. Δύο ισπανικές ομάδες.
1: Ναι,
0: εδώ μου λένε που Κουσεύσκι, εντάξει, κάποιοι που ασχολούνται είναι πολύ καλό διαμαντάκι. Λέει εντάξει.
1: Εγώ απλά είπα, επειδή το potential του ήταν πολύ μεγάλο πριν από 2-3 χρόνια, ότι δεν είχε την εξέλιξη που περίμεναν οι περισσότεροι.
0: Ήταν
1: αλλά μιλάμε τώρα για μεγάλο ταλέντο. Μιλάμε για ένα κορμί 100% μπασκετικό. Με τις σέρβικες αρχές έχει μεγαλώσει τις μπασκετικές αρχές. Έχει δουλέψει και με τον Ζότ. Εντάξει. Αδιάφορη περίπτωση, καμία περίπτωση δεν είναι, αλλά Αν δεν πάρει το διαβατήριο, τζάμπα το συζητάμε.
0: Πολλές ιταλικές ομάδες βλέπω πάντως, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχει.
0: Ρώμα, η Μάξιμα Ρώμα.
1: Έχει έχουμε... δύο της Ρώμης έχει.
0: Ρώμα και Μάξιμα Ρώμα.
1: Ναι, η μία είναι αυτή που έφτιαξε ο Ντόνσιτς, η ομάδα.
0: Άντε.
1: Και η άλλη είναι η Μπρέσια που μετακομίζει εκεί.
0: Νάπολη.
1: Μια Ιταλία την έχει δηλαδή.
0: Τρέντο,
1: και ο Πάουκ.
0: Βενέτσια.
1: Γιατί βλέπει είναι στο ίδιο γκρουπ, στο πέμπτο. Οπότε ναι, και ο Πάουκ και ο Άρης είναι δεδομένο θα πάνε
0: θα
1: μια φορά στην
0: Ιταλία.
1: Στην
0: ναι.
1: Ιταλία, ναι.
0: Ωραίο ταξιδάκι. Στη Ρώμη.
1: Στη Ρώμη, ε.
0: Oh,
1: ναι.
0: Ήδη το ζαχαρώνω.
1: Ρώμη μια χαρά.
0: Ήδη το ζαχαρώνω το ταξιδάκι στη Ρώμη. Εύκολο κιόλας.
1: Και Γαλλία πιθανότατα θα έχει.
0: Γαλλία θα έχει. Τουρκία θα έχει σίγουρα. Δεν κλειδώνει.
1: Τουρκία θα έχει. Το Ισπανία βλέπουμε.
0: Εγώ ύστερα μετά καμιά Γερμανία. Ο Λίμπε Λουμπλιάνα εύκολο κι αυτό εδώ ταξιδάκι.
1: Ναι, είναι η Τσεντεβίτα αυτή.
0: Τσεντεβίτα. Μετά έχει αυτά τα Νεπτούνα, Λετ Κάντμπελι, Σιαλουάνι.
1: Αυτά είναι ζόρι κατά
0: ψέματα. Λόντο Λάιον. Πάμε να δούμε το φίλο μα τον.
1: Ο Πάουκ δεν μπορεί να παίξει γιατί είναι στο 7ο γκρουπ.
0: Λόντο Λάιον δεν είναι ο φίλο μα ο. Ο Πάουκ που είχε πρόπερση.
1: Ναι, όχι δεν είναι, ήταν πέρσι.
0: Έφυγε.
1: Νομίζω, αλλού πηγαίνει, αλλά δεν θυμάμαι πού.
0: Άλιστα.
1: Η Τόφα είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση γιατί εκείνο ο καντσελιέρη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα προπονητή.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Θα το δούμε.
0: Κλήρωση δύο παρατέτα θα έχει ενδιαφέρον και για τον Άρη και τον Πάουκ. Ουσιαστικά ξεκινάει κάπως η χρονιά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, βέβαια έχουμε κανένα τρίμηνο μπροστά μας. Ναι. Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη είναι η εβδομάδα στην οποία αρχίζει η διοργάνωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχουμε ένα μπούσουλα.
0: Δεν έχουν πάντως.
1: Όχι, όχι, στο EuroCup δεν υπάρχουν προκριματικά.
0: Ούτε ο Ηρακλής θα έχει ή θα έχει προκριματικά.
1: Ο Ηρακλής, στο FIBA EuroCup. Η διοργάνωση έχει προκριματικά. Ο Ηρακλής δεν έχει. Πάει απευθείας στους ομίλους και αφού με πήγες εκεί, να πω ότι χθες έγιναν γνωστές οι ομάδες, οι 24 ομάδες. Από τις 48 ανοίγει και εκεί όλη ας πούμε, η βεντάλια. Θα υπάρξουν προκριματικά. Η Μύκονος είναι μαζί με τον Ηρακλή.
0: Στο FIBA EuroCup, εκεί που ήταν πέρσι ο ΠΑΟΚ. Έτσι, για να ξέρει
1: και πέρσι και πρόπερσι ναι, ήταν εκεί ο ΠΑΟΚ.
0: Έφτασε δύο χρονιές.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία, πιστεύω, για τον Ηρακλή. Παρότι δεν είναι εύκολη διοργάνωση. Έτσι. Είναι μια καλή ευκαιρία. Κυρίως εγώ έτσι το προσεγγίζω σε τέτοια περίοδο, γιατί είναι νωρίς να πεις ότι θα πάω να κάνω κάτι πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Σε πρώτη φάση τουλάχιστον να έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις όσο γίνεται πιο μακριά,
0: ναι,
1: Νίκο.
0: Να το τραβήξει,
1: στην
0: ναι.
1: περσινή σεζόν ο Ηρακλής όσο είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο και στο ποντάλημα. Δεν ξέρω αν συνδυάζεται απαραίτητα, αλλά όταν αποκλείστηκε από την Ευρώπη, σαν να έσβησε.
0: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Έχασε το ρυθμό.
1: Είναι καλό να παίζει. Είναι καλό να παίζει δύο φορές την εβδομάδα.
0: Συμφωνώ μαζί σου. 100-0.
1: Οι παίκτες το θέλουν πάντως χωρίς συζήτηση. Δηλαδή, προτιμούν να κάνουν ταξίδι για να παίζουν παιχνίδια παρά να κάνουν προπόνηση μια εβδομάδα και να παίζουν
0: ταξίδι. Με αυτό θέλουν. Τώρα, με τα γραφικά. Ο ΠΑΟΚ είναι στο κυνήγι του τριαριού. Ακούγονται πολύ δυνατά ονόματα.
1: Αλήθεια.
0: Να μην το κρύψουμε.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Κλάιμπερν, Σίλτζ, Μπιέιερ.
1: Ναι.
0: Εκεί θα χτυπήσει ο ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που έμεινε μία ουσιαστικά κίνηση, γιατί ξαναλέω ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα γίνει κάτι ακόμα. Αλλά η βασική
0: για να ανάγκη... γίνει θα πρέπει να αφήσει κάποιον
1: όχι,
0: να πάρει άλλον.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά το λέω πολύ θεωρητικά, έτσι, υποθετικά μιλώντας, ότι δεν μπορεί να το αποκλείσεις. Αλλά η προφανής ανάγκη του είναι το 3. Οπότε, χωρίς πίεση χρόνου, γιατί είμαστε αρχές Ιουλίου ακόμα, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της προετοιμασίας του Νίκο και έχει έναν γεμάτο μήνα μέχρι να αρχίσει προετοιμασία. Δεν έχει λόγο να
0: βιαστεί.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν... αν συμφωνήσει μάλλον με κάποιον θα τον κρατήσει stand-by
0: ναι,
1: να πάει σε κάτι
0: εσύ,
1: άλλο
0: ναι,
1: προφανώς και έχει χτυπήσει πόρτες ψηλά, έχει αυτά τα ονόματα που ανέφερες ας πούμε έχουν παίξει, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κι άλλα
0: ναι, βέβαια,
1: και άλλες περιπτώσεις, δεν έχει λόγο να βιαστεί, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι ακόμη και σήμερα που λέω λόγος αύριο μετά
0: μπορεί
1: από μια εβδομάδα
0: μια να
1: γίνει
0: υπάρχει κάτι. Περίπτωση ο ΠΑΟΚ. Τώρα αυτό είναι θεωρητικό, παύλα υποθετικό. Εγώ κάνω λίγο σκέψεις προχωρημένες. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει και άλλο upgrade το ρόστερ του. Και αναγκαστικά κάποιοι από τους πρωτοκλασσάτους μέχρι πέρσι υποβαθμίζονται. Άρα κάποιοι θα φύγουν που δεν ήταν και πολύ ψηλά.
1: Ναι. Και το ΠΑΟΚ πώς το συνδέεις με αυτό.
0: Μήπως κάποιος από αυτούς.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Καδιολέ!
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Καδιολέ! Καδιολέ! Come on.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Το πιο εύκολο είναι αυτό. Το θέμα είναι να πάρεις τον παίκτη που είναι το σωστό fit. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει στήσει την ομάδα του, έτσι.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να βρεις αυτό που κουμπώνει καλά στους υπόλοιπους. Όχι να πάρεις παίκτη. Θα πάρει.
0: Ρωτάνε εδώ για Ρουκαβόπουλο, για Ερνάντο Γκόμες. Εντάξει, οκ, τέλος πάντων. Ερνάντο Γκόμες θα να φύγει από το Ευρωλίγκα να πάει. Δύσκολα αυτή η παίχτες.
1: Το όνομα του Χουάντζο παίζει για τη Ρεάλ.
0: Ναι, αυτοί οι παίχτες τώρα θέλουν να παίξουν Ευρωλίγκα. Το
1: δεν τα συζητάμε καν τώρα αυτά.
0: Στον Άρη τι έχουμε τώρα.
1: Στον Άρη σήμερα, ναι. Κατά πώς φαίνεται, θα ανακοινωθεί ο Ματ Μόργαν.
0: Πεχτάρα.
1: Ναι. Έτσι, Ευρωλίγκατος. Με πολύ καλή παρουσία στη Βίρτους. Ίσως το μεγαλύτερο όνομα από αυτά που ανακοίνωσε μέχρι τώρα ο Άρης. Ίσως.
0: Για τον Δημητρίεβιτς.
1: Ίσως επειδή είναι σε καλύτερη ηλικία. Εντάξει, και ο Δημητρίεβιτς είναι σε καλή ηλικία. Εντάξει, ο Μπίρτς προφανώς έχει γράψει τα χιλιόμετρά του, είναι στη δύση της καριέρας του. Εντάξει, είναι πολύ καλά ονόματα. Ο Μόργαν σίγουρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Έτσι θα αναβαθμίσει πάρα πολύ ποιοτικά το ρόστερ του Άρη. Mm-hmm. Έχει κρεμότητες εκεί ο Άρης ακόμη. Έτσι, νομίζω ότι χρειάζεται σίγουρα κάτι. Στο 3 χρειάζεται σίγουρα κάτι και στο 1. Δηλαδή κάτι μαζί με τον Δημητρίεβιτς. Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχει και κρεμότητα με τον Νουά.
0: Ναι, σωστά. Που θα κρίνει πολλά στο μεταγραφικό του Άρη. Ναι, αν μείνει, έχει καλός με τους ψηλούς. Ναι, αλλιώς θα ψαχτεί και εκεί.
1: Θα τη βρει την άκρη. Δηλαδή αυτό που λέμε το μοναστήρι να είναι καλά ισχύει, Νίκο. Δηλαδή και από τη στιγμή που έχουν πλέον οικονομική άνεση.
0: Μπράβο, αν υπάρχουν οικονομική άνεση. Και η γνώση για μένα.
1: Φυσικά. Γιατί, οκ, πολύ καλός ο Νουά, αλλά προσωπικά δεν θα ήθελα παίχτη που δεν θα ήταν σίγουρος για την απόβασή του να είναι στην ομάδα.
0: Μαζί
1: να φέρει να είναι στην ομάδα για να δώσει του
0: μαζί σου και να έχω στο μυαλό μου τώρα μην μου έρθει πρώτες να φύγω.
1: Και σκεφτόμουν την Ευρωλίγκα και όσοι σκεφτόμουν την
0: Ευρωλίγκα. Φύγει από τώρα τελειώνουμε. Να φέρω εδώ παιχταράδες να είναι αφοσιωμένοι.
1: Βέβαια από τη στιγμή που έχει υπογραφεί ένα συμβόλαιο 3 ετών προφανώς θα εξαρτηθεί τώρα από το τι θα αποφασίσει ο παίκτη. Γιατί έχει το EuroLeague Out και εκπνέει αυτές τις ημέρες.
0: Κλείνουμε με Γιαμπουσέλε. Τη θεωρείς μεταγραφή. Wow, έτσι. Μεταγραφή όχι από το πανοράφι, το κορυφαίο.
1: Πάνω, ναι. Το κορυφαίο. Είναι ένα κλικ πάνω από τον Μπόγκα.
0: Αν και πάνω από τον Μπόγκα.
1: Θα έλεγα ναι. Ναι.
0: Αυτό ήταν στη Ρεάλ, δεν ήταν πριν φύγει
1: μπήκε. Ήταν στη Ρεάλ, έπαιξε μια διετία στο NBA και μετά πήγε άσχημα.
0: 8,5 πόντου, πόσο ήταν.
1: Ναι, εντάξει, 6,5-6,8 τώρα τα έγραφα νωρίτερα στο site. Δεν τα πήγε άσχημα, αλλά εντάξει, είναι και στα 30 τώρα, 30 στα 31. Ξέρεις, αν δεν βρεις και αυτό που θες, την πόλη,
0: ναι,
1: το ρόλο κυρίως, θα βρει ένα γήμενο συμβόλαιο. Αλλά είναι και θέμα ρόλου. Τώρα εδώ έχει κάνει ένα περιτύλιγμα ακόμη πιο ωραίο ο Παναθηναϊκός. Έτσι, σε όλο αυτό που είχε, το ΟΑΚΑ, ο κόσμος, η οικονομική άνεση, έχει βάλει και τον Μπράντοβιτς.
0: Βάζει και ο Μπράντοβιτς τώρα, βάζει και Μπαπτίστ με Διαμαντίδη για αυτούς γύρω-γύρω από αυτόν.
1: Και κυκλοφορούν κάτι φωτογραφίες του με το Λεσόρ, κάνει διακοπές. Θα έχει πέσει το ανάλογο ψιστήρι και από το Λεσόρ.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και κάπως έτσι γράφηκε. Προέκυψε, προφανώς έχει προχωρήσει για τριετές συμβόλαιο. Έτσι.
0: Οι χειρότατες μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Δηλαδή για Μπουσέλε, Μπόγκα.
1: Όχι και μπάντιο. Ναι.
0: Όχι του Ολυμπιακού αυτού που έφερε.
1: Ναι.
0: Του Ολυμπιακού του μοντέλου το θεωρούμε τελειωμένο.
1: Ναι. Έτσι λένε στον Ολυμπιακό.
0: Ακόμα δεν ανακοινώθηκε.
1: Δεν ανακοινώθηκε, ναι.
0: Πήρε όμως και τον άλλο.
1: Πήρε και τον Μάκη τον Ερυθρό Αστέρα. Δύο τρομερά
0: γκάρτα.
1: Έχει κρεμότητα ο Ολυμπιακός βέβαια και με τον Παπα-Νικολάου που είναι ελεύθερος, δεν έχει συμβόλαιο. Και με τον Ντόρσεϊ και τον Γουόκα που έχουν μεν συμβόλαιο, αλλά ζητάνε περισσότερα λεφτά και δεν έχουν βρει ακόμα τρόπο να
0: ο
1: το τελειώσουν. Γουόκα
0: κάτι είδα για Ντουμπάι που
1: ναι,
0: τα χώρισαν.
1: Δίνουν και καλά λεφτά, ναι. Εντάξει, αλλά εξαρτάται και τον Ολυμπιακό. Έχει συμβόλαιο.
0: Ναι. Ο Ντόρσεϊ και αυτό είναι ελεύθερο.
1: Όχι. Και ο Ντόρσεϊ και ο Γουόκα έχουν συμβόλαια. Αλλά ζητάνε περισσότερα. Γιατί ξέρεις, ανέβηκαν πολύ τα κασέ. Και αυτοί έχουν κάνει κάποιες συμφωνίες που πλέον με τα δεδομένα που υπέγραψαν είναι μακριά από τα σημερινά επίπεδα. Και σου λέει εδώ πρέπει να με πληρώσει περισσότερο.
0: Εντάξει, έτσι πάει. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι πάει, αλλά και τα συμβόλαια γι' αυτό υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά θες να έχεις έναν παίχτη.
1: Όχι,
0: δυσαρεστημένο.
1: Όχι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τους υπηρεσίους.
0: Έχουμε κάτι άλλο, όχι.
1: Όχι, μα
0: πιάσαμε όλα σήμερα με ηρεμία, με
1: τάξη. Τα είπαμε ωραία.
0: Θα συζητήσαμε. Ο Τάζα απουσιάζει. Γιώργο, να σε καλά.
1: Να σε καλά, Νικόλα.
0: Και εσύ να σε καλά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε αμέσως σε Γιώργο Πετρίδη για Όχι, αθλητικό δελτίο έχουμε. Σωστά, και επιστρέφουμε μετά με γραμμές. Μέχρι και τις 11, με Χάρη Μανουλίδη για το αποτέλεσμα του Γκάλουπς και τελικό σουσού. Παρεούλα μαζί, Ερμάνος μου, μέχρι και τις 11. Εντάξει, Θανάση μου. Τι δεν επιτρέπεται, ρε φίλε, όλα επιτρέπονται. Αλλά φίλε, να κάνουμε κουβέντα θέλουμε, ρε φίλε. Όχι να μας τρυπάς. Έμαθες τώρα ένα σύνθημα, το πετάς. Μάλιστα. Ούτε δεν θέλω τι κανενός. Κανενός δεν θέλω, έτσι για να είμαι ξεκάθαρος. Πάμε break και σε λίγο πάλι μαζί.
6: Ράξε το ήχιο του πάρκου. Καλό το Spotify, αλλά θα το θέλα κασέτα. Το ρόζωμα αληθινά.
9: Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Το Vision για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
14: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε χθες η φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελο, με την Αργεντινή και την Ελβετία να τσεκάρουν τα δύο τελευταία εισιτήρια για τα προημιτελικά. Η παρέα του Λιονέλ Μέση με εντυπωσιακή ανατροπή επικράτησε 3-2 της Αιγύπτου, ενώ η Ελβετία πέταξε έξω την Κολομβία με 4-3 στην διαδικασία των πέναλτι. Οι 8 ομάδες που συνεχίζουν στην διοργάνωση μπαίνουν από αύριο στη μάχη της πρόκρισης στα ημιτελικά. Την Πέμπτη, Γαλλία-Μαρόκο στις 11 στη Βοστόνη. Την Παρασκευή, Ισπανία-Βέλγιο στις 10 στο Λος Άντζελες. Το Σάββατο, Νορβηγία-Αγγλία τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι. Και την Δευτέρα, τα ξημερώματα στις 4, Αργεντινή-Ελβετία στο Κάνσας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.30. Καλή σας ημέρα.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δώρο στροφό της Novibet.
15: Δώρο τροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Παράθυρο στα σπορ.
19: Καλή σας ημέρα. Νικηφόρο ήταν το φιλικό του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας που έληξε 3-2. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέτρεψε το εις βάρος της 0-1 χάρη σε ένα τέρμα του Χατσίδη, ένα του Γερμέγεφ και φάουλ του Τάισον. Φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία με την Νάπολη έκλεισε ο Άρης για τις 12 Αυγούστου, ενώ στις 30 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει και τη Μόντσα, με προορισμό την Πτολεμαϊδα να χωρεί σήμερα η αποστολή του Άρη για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, έχοντας ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και την πρώτη συγκέντρωση στο Νεορίσιο. Κατευθείαν για τη Λεγανές υπογράφει ο Αλβάρο Τεχέρο, καθώς 29χρονος αμυντικός αποχωρεί ελεύθερος από τον Άρη για να επιστρέψει στην Ισπανία. Φανέλα του Ηρακλή θα φοράει για 2 χρόνια ο 31 έτους Ισπανός στόπερ Νίκο Σεμπαστιάν Μαγκανιά, γνωστός ως Πίνια, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά τεστ. Έτοιμη να μάθει τους 7 αντιπάλους της είναι η διοίκηση του Άρη, που βρίσκεται στη Βαρκελόνη για τη σημερινή κλήρωση των ομίλων του EuroCup, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 2 παρατέταρτο. Παράλληλα, στην Ισπανία για την κλήρωση βρίσκεται και ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Γιώργος Τσιάρας, ο οποίος στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Las Vegas για παίχτη. Στις 12 Αυγούστου ξεκινάει η προετοιμασία των Ασπρόμαυρων στο Μέτσοβο, με φιλικά κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και συμμετοχή στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, μεταγραφική βόμβα μεγατόνων για τον Παναθηναϊκό, καθώς έφερε πίσω στην Ευρώπη τον Γκερσόν για Μπουσέλε, με ηγεμονικό 3-4 συμβόλαιο, αφήνοντας το NBA και του Σικάγο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
2: Φουλ.
1: Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
10: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ατλακόλ!
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα.
13: Ω, κόκκιπε,
11: κομπάνιο. Team colleague.
14: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Πού πας?
19: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
18: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
19: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
18: Δηλαδή, παντού.
19: Και online.
18: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 184.400 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 120.700 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το final de partido. Ραπ cool σε αυτά και σήμερα σολαδούρα cool. Ο ραπ λίγο αδιαθέτησε, λίγο εμινόπαυση, λίγο πόσο λένε, όχι πώς έχουμε εμείς οι άντρες. Τι μας πιάνει, κρίση ηλικίας, τι μας πιάνει, κάτι μας πιάνει μας. Προστάτες έχουμε, έχουμε άλλα εμείς. Κράζει τις γυναίκες, αλλά εμείς λες και είμαστε οσίες Μαρίες ξένες. Λοιπόν, ποδόσφαιρα, μουντιάλ, μπάσκετ, σας τα κάναμε τα λιράκια. Τώρα ήρθε η ώρα να ακούσω κι εγώ εσάς. 390 ορθά νύχτα για πάρτι σας. 90-90-90. Γίνομαι ακροατής της εκπομπής μας σήμερα. Για πάμε, πρώτος, καλημέρες.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλώσονα, μποντζόρνο, αδερφέ μου. Καλώσονα.
1: Νίκο Ηλιούπολη.
0: Έλα ρε Νικόλα μου. Έλα γονέα μου.
1: Κάθε Τετάρτη στο δρόμο για Χαλκιδική. Έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε λίγο.
0: Ευχάριστα, βέβαια. Εννοείται. Και τα παιδιά τώρα που με στέλνουν μήνυμα από Ντίσεντορφ, θα είμαι Παρασκευή βράδυ Ντίσεντορφ και το Σάββατο θα πάμε στο φιλικό για το Τβέντε. Ναι, θα σας δω, παιδιά.
1: Νικόλα, θέλω πάμε. Να αναφερθώ λίγο σε ένα πράγμα για τον ΠΑΟΚ
0: ναι.
1: Και κάτι προσωπικού.
0: Βεβαίως.
1: Ανέφερες και γενικότερα αναφέρεται το θέμα της διχόνοιας.
0: Ναι.
1: Προσωπική μου γνώμη και άποψη είναι ότι τη διχόνοια της παίρνουν κυρίως οι δημοσιογράφοι, οι οπαδικοί που παίρνουν θέση υπέρ είτε του Μιστακίδη είτε του Ιβάν.
0: Ναι.
1: Αυτό θεωρώ, αυτό πιστεύω.
0: Σαφώς. Απλά δεν το κάνουν όλοι, δεν γίνεται να τους βαλιάζει όλους. Αυτό
1: ναι. Εγώ προσωπικά.
0: Μπορεί να γίνεται, ναι, okay.
1: Καπέλο,
0: okay,
1: εσένα σου βγάζω το καπέλο γιατί κρατάς μια ουδέτερη στάση, δείχνεις ότι είσαι απλά ΠΑΟΚ.
0: Αυτό, τέλος. Πολύ απλό είναι να το δείξεις.
1: Αυτό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να λέμε ότι γιατί η ΚΑΕ κάνει αυτό και η ΠΑΕ δεν το κάνει.
0: Ή να συγκρίνω κατευθείαν. Ή να συγκρίνω, δες τι έκανε ο ένας γιατί δεν το κάνει ο άλλος. Όχι, εκεί κατευθείαν δημιουργώ.
1: Ναι. Ή να κράζουμε την ΠΑΕ,
0: μπράβο.
1: Ή να κράζουμε την ΚΑΕ κλπ.
0: Βέβαια.
1: Και κάτι τελευταίο, Νικόλα.
0: Βεβαίως.
1: Να κανονίσουμε καμιά Ράφαελ, ρε φίλε. σε έχω πετύχει στο στο Παλατάκι μία φορά, στο μάτσο με τη Σολέ.
0: Ναι. Παλατάκι συνέχεια.
1: Μία Ράφαελ θα ήταν.
0: Μία Ράφαελ. Παιδιά, εγώ να ξέρετε, πηγαίνω όταν η γυναίκα
1: έχω
0: μου.
1: Έχω γνωρίσει τον Ζαΐρη και τον Μπάγκο.
0: Ναι.
1: Έχει τύχει να έρθω στο στούντιο να του γνωρίσω.
0: Έλα και εδώ μια μέρα από αυτές, αλλά Ράφαελ να ξέρει.
1: Όταν... δύσκολα είναι.
0: Δύσκολα. Δύσκολα
1: καθημερινές δουλεύουμε.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι, έχει δίκιο.
1: Είναι αδύνατο.
0: Ράφαελ.
1: Αλλά θέλω να γνωρίσω και τον Κωστή.
0: Ένα, εκεί θα, με τον Κωστή θα μα πετύχει η Ράφαελ. Όταν μα διώχνουν οι γυναίκε μα και δεν μα κάνουν καλό φαγητό, πάμε Ράφαελ να ξέρει.
1: Ναι, αλλά σε ποιο από τα τέσσερα.
0: Τούμπα, τούμπα. Εμείς πάμε τούμπα, να ξέρεις. Τούμπα, τουμπάρα.
1: Ωραία,
0: εδώ,
1: έγινε,
0: εδώ.
1: Να μην κρατάω.
0: Γεια σου, αδερφούλη μου, να είσαι γερός.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Μεγάλη καψούρα και αλυταράς παίχτης αυτός ο Μοντέρο. Θα δούμε αν θα πάρουμε κι εμείς κάποιους παίχτες τέτοιους κάποτε. Παιδιά, δεν του συζητάμε. Μοντέρο τώρα για μένα top. Φέτος ειδικά ήταν top σε όλη την Ευρώπη στη θέση του. Θέλουν κάποια στιγμή ξανά την αντιμετάδοση του Αργεντίνου χωρίς να μιλάμε για να την ευχαριστηθούμε, λέει. Θα το κρατήσουμε στο τέλος για τον γκολ του Μέση. Καλημέρα, επόμενος.
2: Καλημέρα σας.
0: Νάτος ο τουρίστας μας, ο άνθρωπος μας κερνάει κάθε χρόνο, Ράφαελ. Ο Χρήστος, ο οποίος χάνει τα στοιχήματα και τα πληρώνει βεβαίως πάντοτε με ωραίο τρόπο η Ράφαελ. Όπως και φέτος, όπως και του χρόνου θα γίνει πάλι αυτό.
2: Μα πράξει το ίδιο και ο προηγούμενος φίλος είναι ακροατής, να βάλει ένα στοιχηματάκι κι αυτός.
0: Μπράβο.
2: Είτε θα τον πληρώσεις, είτε θα σας πληρώσει όπως εγώ.
0: Έξυπνος ο
2: Χρήστος. Έξυπνος
0: ο Χρήστος. Ναι, ναι, βάζει στοιχήματα μαζί μου.
2: Όσο πληρώνω.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Καλά, την πρώτη φορά το άφησα γιατί άμα σε κέρδιζα δεν θα ξαναβάζαμε. Και λέω, ας πετάξω το δώρο μου τώρα. Πώς θα τον πιάσω κότσο τον Χρήστο. Λοιπόν. Για πάμε, Χρυσταρά.
2: Γιατί έχω να πω πολλά.
0: Oh,
2: εγώ
0: πάμε.
2: Μια φορά άπαξ εβδομαδιαίως επικοινωνώ απαρεγκλήτως.
0: Ναι.
2: Το λέω για τους υπόλοιπους συνακροατές.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Μπορεί ο ΡΑΚ να γλίτωσε όπως άδει την Κυλαφή. Εγώ όμως ακούγοντάς τον υποχρεωτικά και επίμονα στην αγαπημένη μου εκπομπή,
0: ναι.
2: Δεν γλιτώνω την νυχλική την ψυχιατρική. Πελάτες για την αδελφή σου, ψάχνεις βρε
0: Μαξιμιλιανέ. Φίλε, και
2: ο Τίνος μας δεν άντεξε τόση κατατονία.
0: Κλείδωσα τη Λακηθή, τρία χρόνια μέσα στη ραπ κορυφή. Και τώρα φαντάσουμε έτσι είναι μήνυμα αδερφή μου.
2: Η ζωή. Και αν αυτή η μουσική ενθουσιάζει το νεανικό ακροατήριο, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική. Και υπάρχουμε και εμείς οι πολύ άριθμοι μεσήλικες που δεν αντέχουμε άλλο και λέμε φτάνει. Θέλουμε και λίγο έστω επίπλαστη αισιοδοξία. Φελισιτά,
0: θα ανταμυφθείς, θα ανταμυφθείς, θα ανταμυφθείς. Ανταμιστής Χρυσάρα μου.
2: Ας πούμε είναι κομματάρα.
0: Ναι.
2: Γιατί με την αρνητική άβρα που υπάρχει στον ΠΑΟΚ ένα χρόνο τώρα, πώς να αισιοδοξήσουμε ότι τη νέα σεζόν θα δούμε χαΐρη και προκοπή. Όταν επί παραδείγματι από τον κύριο Μιστακίδη που αναγνώρισε με την υπογραφή τη λεγμένα πορκωτούς λογιστές ορισμένους από αυτόν χρέη της ΚΑΕ, αυτός δεν αποπληρώνει επιλεκτικά που πήκε αυτά προς τον κύριο Σαββίδη, πώς να μην αναμένω συμπεριφορές όπως τα είπαμε, ξύπαμε στον ΑΣ. Και πώς εγώ μετά την υπεροπτική και επαξιωτική συμπεριφορά του προς τον κύριο Χατζόπουλο και όλους εμάς που στηρίξαμε την αξιέπαινη και αποτελεσματική προσπάθειά του να μην πάρω τη δύσκολη απόφαση μετά από πολλά χρόνια να μην ανανεώσω το διαρκείας μου στο αγαπημένο μου μπάσκετ. Πώς να αισιοδοξήσω στο ποδόσφαιρο που η αναποτελεσματική αποδεδειγμένα τόσα χρόνια νοοτροπία της οικογένειας Σαββίδη να μην με πιάσουν κότσο στις μεταγραφές, θα τους πιάσω εγώ, οδηγεί σε οδυνηρούς πρόωρους αποκλεισμούς στην Ευρώπη.
0: Πολύ βόλος εσύ αγόρι.
2: Το πόθο μας στους ομίλους του Champions League. Μέχρι και το Σαρί που έχω αξιόπιστα πληροφορηθεί ότι είναι παιχταράς,
0: είναι, ναι.
2: Τον έφαγε η αρνητική μαρμάγκα που
0: πάει υπάρχει
2: και θα σε στα 19 του το παλικάρι.
0: Ναι, πάει,
2: τα
0: πάει.
2: Γκάλοπ σας πιστεύω και εύχομαι τράκο της Αγγλίας του παριστάνοντος τον τερματοφύλακα Πίκφορτ του Πασχαλάκη της Αγγλίας. Και τελειώνω με δύο επισημάνσεις προς εσένα Νικόλα μου, γιατί την εκπομπή την αγαπώ και θέλω να είναι άψογη.
0: Ναι. πολύ βόλο.
2: Δηλαδή αν αποδέχεσαι
0: ναι.
2: επισημάνσεις που έχουν επιχειρήματα και δεδομένα
0: πάντοτε,
2: σε αντίθεση
0: πάντοτε.
2: Με τις του συναδέλφου σου.
0: Όποιος έχει δεδομένα επιχειρήματα, γιατί και πρώτον. Εγώ λάθη κάνω και πολλά λάθη και πιο πολλά κιόλας. Ναι. Εκτός αν από τα μουσικά μου τα οποία είναι πολύ δυνατά. Ναι.
2: Αν και δεν ασχολείσαι όπως λες με την πολιτική.
0: Α, δεν ασχολούμαι, δεν ασχολούμαι, όχι, ναι, δεν ασχολούμαι. Είναι συνειδητή επιλογή.
2: Είπες προχθές εν τη ρήμη του λόγου σου
0: ναι.
2: ότι η κυρία Λατινοπούλου
0: ναι.
2: λέει και πολλά σωστά πράγματα.
0: Ναι, λέει, βέβαια.
2: Θα ήθελα να μας πληροφορήσεις ποια ναι. είναι αυτά.
0: Προσωπικά συμφωνώ σε κάποια θέματα.
2: Από την κυρία.
0: Συμφωνώ σε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την πατρίδα και την Ελλάδα και με αυτούς που έρχονται. Και
2: μόνο ρατσισμό εισπράττω από την κυρία. Να μας τα επισημάνεις ποια είναι αυτά και να πούμε μπράβο.
0: Ναι. Και το δεύτερο, και το δεύτερο, και το δεύτερο γιατί είσαι πολύ βόλο.
2: Και δεύτερο, ναι. επικοινώνησε τη Δευτέρα
0: ναι.
2: για πρώτη φορά φίλος συνακροατής.
0: Ναι.
2: Και προέβλεψε, σε αντίθεση με αυτά που πιστεύαμε και εσύ και εγώ για την Αμερική, ότι τώρα που κανείς δεν περιμένει το Βέλγιο,
0: ναι. τώρα θα την κάνει.
2: Θα κάνει παπάδες, αποκλείσει στην Αμερική και μπορεί να το κατακτήσει κιόλας. Και εσωτερικά, λέμε τώρα τι λέει αυτός.
0: Ναι.
2: Τι του λες.
0: Ναι.
2: Σε περιμένω όμως και αύριο να επικοινωνήσεις.
0: Ναι. Εντάξει, δεν επικοινώνεις, θα επικοινωνήσεις.
2: Όπως τον προέτρεψες χθες ο φίλος συνακρατής που τη χάνει να είναι και πολιτής και τον έκοψες.
0: Δεν τον έκοψα, του είπα καλημέρα.
2: Ο άλλος ο πολιτής.
0: Ναι, το...
2: Ο θαυμαστής του κόκκινου. ο οποίος είναι πολύ καλός για τη μουσική, αλλά δεν είναι καλός για το στοίχημα. Τι να κάνουμε.
0: Φύγε, σ' αφιερώνω το τραγούδι, φύγε. Πολυβόλο, τα είπες όλα. Αλλά μία φορά. άμα βάλουμε αυτά όμως. Πρωί-πρωί, φίλε. Πάνω που ξυπνήσαμε, ξανακοιμηθούμε, ρε φίλε. Θα ξανακοιμηθώ εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα ντούντα έχουμε. Καλημέρα, επόμενος.
3: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλός ο παιδί.
3: Νίκο.
0: Ναι.
3: Όλοι θα πάμε στην αδελφή σου.
0: Όλοι είμαι, ναι. Και τώρα και εγώ θα πάω.
3: Θα πούμε όμως ναι. κάνει φέτο.
0: Α, μας έχει μουρλάνει ο ΠΑΟΚ, ναι.
3: Κάτσε, Νίκο, σε μια εβδομάδα παίζουμε Ευρώπη.
0: Αλήθεια λες, τι να σου πω.
3: Πώς να το κάνουμε δηλαδή, τι γίνεται εκεί στο
0: έχεις ΠΑΟΚ. Δίκιο. Σε μια εβδομάδα παίζουμε Ευρώπη και θέλουμε μεταγραφές. Εχθές, όχι.
3: Φέτος το λέω, δεν ξέρω.
0: Όχι σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες, έτσι για μην είμαστε ακριβολόγοι.
3: Ναι. Το θέμα είναι, φέτο πρωτάθλημα δεν θα μπορούμε να πάρουμε.
0: Ποιος το λέει αυτό τώρα πάλι.
3: Γιατί.
0: Ναι.
3: Αφού δεν πήραμε όταν ήμασταν εμείς και ο Ολυμπιακός, τώρα η ΑΕΚ έφυγε. Ο Παναγός φέτο...
0: Αλλά αυτές είναι μπακαλίσκες λογικές του καφενείου. Άσε τι έγινε, όλα στο χορτάρι θα τα δούμε. Άσε, κανένας δεν έφυγε.
3: Όλα στο χορτάρι,
0: ναι.
3: αλλά στο χορτάρι βλέπω. Ο Σαββίδης δεν το ποτίζει.
0: Να τα μας και τα ωραία τα κόλπα, η Ούτσενα δεν ποτίζει το χορτάρι. Μ' αρέσεις, φύγε με αυτό, Ούτσενα, την αγάπη μου. Νάτος, δεν το ποτίζει το χορτάρι, λέει. Νάτος. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Όλο το βαρύ πυροβολικό. Καλώ είναι.
4: Όλο το βαρύ. Τι έγινε ο άλλο, τι απαντάει.
0: Το φάγατε. Το γλωσσοφάγατε τον άλλον. Τι να γίνει.
4: Μέσα είναι και πέρα, καλά είναι και πέρα.
0: Τι καλά είναι και πέρα. Τρέχει στου γιατρού τώρα.
4: Μόνο εσύ και την κάνει. Τι το θε τον άλλον.
0: Όχι.
4: Μασαρία το κεφάλι σου.
0: Δεν μπορώ, τον θέλω, είναι το αχολητικό μας, εντάξει, μας αχώνει.
4: Μας μου λες, αυτή η Crystal Ball που λέει,
0: ναι.
4: Αυτή το ξέρει. Τον έχει δει.
0: Τον έχει δει, βέβαια.
4: Βέβαια τον έχει δει.
0: Ναι.
4: Είσαι σίγουρος.
0: Θα τον έχει δει, ναι, ξέρω, το ξέρω τον έχει δει.
4: Α, καλά.
0: Ναι.
4: Να προσέχει, γιατί αυτή η Crystal Ball δεν θέλει.
0: Crystal Palace.
4: Θέλει άλλα πράγματα.
0: Η Crystal Palace είναι πολύ καλή, να ξέρεις, την έχω δει.
4: Δεν θέλει άλλα πράγματα αυτό που σε λέω τώρα, εμένα τα λέει.
0: Πόσα ξέρεις εσύ,
4: Θέλει άλλα πράγματα που δεν τα έχει.
0: Πόσα ξέρεις εσύ, να δω πότε θα με φέρεις κανένα μουσακά εδώ, να δω την τέχνη.
4: Θέλει να έχεις μυαλό. Για να μπορεί να κυκλοφορήσει αυτή την κοπέλα. Άστο τώρα.
0: Α, δεν τα ξέρει αυτά αυτός, δεν τα ξέρει.
4: Πού να τα ξέρει αυτά, με αυτός όποιος κοιμάται. Όποιος κοιμάται. Πολλές να η πόρτα, όχι να εκείνη η πόρτα.
0: Φιλιά, φύγε για να τη τελειώνουμε.
4: Ναι. Με τον Ολυμπιακό τι γίνεται.
0: Καλά, κάνει μεταγραφές, θα το δούμε. Παίρνει, πουλάει, φεύγουν, έρχονται. Εντάξει, γίνεται.
4: Φεύγουν, έρχονται, παίρνει, πουλάει.
0: Αλλά παίρνει, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Ναι.
4: Μια χαρά είναι ο Μαρινάκη.
0: Φιλιά, φύγε.
4: Τι κάνει, ρε,
0: ο δικός μας το χορτάρι τώρα που είπε. Ο άλλος δεν το πότισε τώρα και
4: έχουμε. Δεν το πότισε το χορτάρι. Δεν έχετε.
5: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

We got no

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διαλέ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολης 95,5. Τώρα, άλλο περιμένει, άλλο τη ήρθε, Τάνια.
1: Τη κακομοίρα. Και εσείς περαστικός από εδώ έπρεπε. Και εσείς απ' έξω είδατε φως και μπήκατε. Κάπως έτσι πρέπει να είναι αυτή η εκπομπή.
0: Κανονικά. Τι γίνεται.
1: Τι να γίνει. Για τον Γρηγόρη Κόκκινο το ήξερα. Ότι θα λείπει, έτσι. Ο Κώστας τι έπαθε.
0: Και το πρωί είχε ένα θέμα. Ήρθε και είχε ένα θέμα με την αναπνοή. Εντάξει, καλά είναι ο άνθρωπος. Απλά προσέχουν για να έχουν οι άνθρωποι και δεν μπορούσε να έρθει.
1: Γεράματα. Άμα του το πω τώρα αυτό.
0: Το σκότωσε, του διέλυσε την ψυχολογία. Δηλαδή, άμα του πεις γέρασες Κωστή, μπορεί να τα πάθει όλα.
1: Εκτός αν ήταν από τη συγκίνηση που λείπει ο Κόκκινος, του λείπε τόσο πολύ.
0: Ναι, και σοκαρίστηκε.
1: Και σοκαρίστηκε και αρρώστησε.
0: Διόλα πίθανο.
1: Πάει το δίδυμο.
0: Για πρώτη φορά. Εγώ καιρό έχω. Μόνο τις διακοπές έχω να τα ακούσω το να λείπει το δίδυμο.
1: Περαστικά και στους δύο. Περαστικά, τι να πω. Τώρα άλλους περιμένατε. Άλλοι σας ήρθανε. Περαστικά και σε εσάς.
0: Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, εσύ θα κάνεις πώς το λένε, όχι μαργάρι. Πώς το λένε αυτό που κάνετε το κοκτέιλ με τα λεμόνια που γίνεται. Θα πείτε με λεμόνια.
1: Εδώ δεν πειράζει. Εδώ θα είμαστε μαζί με Μιχάλη Σαρόπουλο.
0: Τα Νιαδήμου και Κώστα Χατζηγεωργίου.
1: Λες να μας δοκιμάζει ο Γιώργος Μπουζός.
0: Μας το λέγει. θα πείτε με λεμόνια.
1: Εδώ δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε μαζί με Μιχάλη Σαρόπουλο.
0: Τα Νιαδήμου και

0: Συνορεξάτο.
1: Και φάτο.
0: Κέρδισε χθε η Αργεντινή. Αλλά δεν νομίζω να τον απασχολεί και ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο Μακέντα.
1: Χθε, Μιχάλη, έβγαλα τα πιο ξεκούραστα 46 ευρώ.
0: Έλα ρε Τάνια,
1: 44 για την ακρίβεια, για τα δύο τα είχα βάλει εγώ.
0: Σαν
1: έτσι.
0: Το άρθρο.
1: Ξοδεύτηκα 2 ευρώ.
0: Άσχημα, 2 ευρώ με 2 ευρώ πάρει 46.
1: Με 2 ευρώ έπαιξα την ανατροπή και είχε 23 απόδοση.
0: Κουκλάκι. Άσχημα, βενζινούλα.
1: Κουκλάκι. Μετά το δεύτερο γκολ το έπαιξε, έτσι. Μετά το δεύτερο γκολ των Αιγύπτιων.
0: Με πόσο γεμίζει τα μάξι.
1: Εντάξει, θέλει άλλα τόσα. Έπρεπε να βάλω.
0: Είσαι μεγάλο ρεζερβουάρ.
1: Έπρεπε να βάλω 4. Κατάλαβες. Ναι.
0: Με τον 80 γεμίζει το ρεζερβουάρ.
1: Τα μοίρασα. Έβαλα 2 ευρώ στην ισοπαλία.
0: Μπράβο.
1: Και 2 ευρώ στην ανατροπή.
0: Εντάξει, για να το δέσει, για να είσαι σίγουρη.
1: Για να το δέσω, να είμαι σίγουρη.
0: Άμα ο άνθρωπο είναι και στο κουμάρι μάγο, Ρετάνια και αυτό.
1: Όχι, ξέρεις γιατί. Γιατί όλο αυτό το διάστημα είχα προβλέψεις, οποίες δεν τις έπαιξα. Δηλαδή είχα ένστικτο.
0: Α, οπότε λες ότι αντί να το λέω και να μην το παίζω.
1: Και ήμουν σπίτι, λέω κάτσε τώρα, βάλε λέω 2 ευρώ.
0: Αφού είμαστε εδώ. Μα σε καλή μεριά.
1: Αλλά μέχρι εκεί, έτσι. Αυτά είναι τα έξοδα που κάνω σε αυτό. Απλά για να επιβεβαιώνω ότι.
0: Ότι το ένστικτό μου.
1: Ήταν, ναι. Να νικάω και εκεί. Αν και ο Μέση νίκησε στην προκειμένη, αλλά.
0: Το μαγικό κομμάτι στην πρόταση είναι το να νικάω και εκεί. Αυτή τη φιλοσοφία θέλουμε, Τάνια. Θέλουμε, Τάνια, τη φιλοσοφία του νικητή. Μακάρι δεν είχαν αυτή τη φιλοσοφία.
1: Μα ούτε και στην πυρίμπα και στον τάβλη θέλω να κερδίζω.
0: Ξέρεις πυρίμπα.
1: Βεβαίως.
0: Ο Τάνια ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στην εκτίμησή μου.
1: Και νευριάζω, τα χάνω κιόλα.
0: Ζευγάρια παίζει, δηλαδή.
1: Βεβαίω.
0: Να τι θα κάνουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μα την πάει την πόρτα. Σαν την πυρίμπα την καλοκαιρινή δεν είναι.
1: Έχω και ωραία αυλή, ωραίο μπαλκόνι, Μιχάλη. Ναι. Είναι μόνο για πυρίμπα.
0: Καϊμάκι. Καϊμάκι. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία, παραδείγματο χάρη που ανέβηκε ο Άρης πάνω στην Πτολεμαϊδα, μια πυρίμπα πρέπει να την παίξουν τώρα.
1: Παίζουν εκεί οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι.
0: Δεν νομίζω ότι ανέβηκαν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι πάνω.
1: Σωστό και αυτό, ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι στο πρώτο στάδιο εκεί θα ανέβει και κανείς. Ο Στράτζελ εδώ τον είδαμε.
1: Πάντω εκεί ωραία θα ήταν. Θα είχε και δροσιά, μια χαρά θα ήταν.
0: Εκεί είναι για πυρίμπα, παραδοσιακή. Και να έχει και λίγο δροσιά και το βράδυ να πιει και το ποτάκι σου. Βέβαια, εσύ τη θάλασσα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή, με έχει κερδίσει περισσότερο η θάλασσα. Όχι,
0: και δεν το
1: κοίταξε. Κρύβεις. Να σου πω την αλήθεια. Αν είχα καμιά 20-30 μέρες άδεια, θα το μοίραζα.
0: Έχεις.
1: Δεν είχα προβλήματα.
0: Από τον νόμο οδηγούσε 25 μέρες. Μην μου πει τι παίρνει στο τέλος. Πες μου τι δικαιούσε. Έχει απόσταση. Γιατί
1: βλέπω να λιποθυμάει έξω ο Γιώργος Μπούζος. Άμα...
0: Την Αφροδίτη θα τη σώσουμε άμα για τις 25 μέρες. Άμα πούμε για 25 ή όχι.
1: Όχι, με τις 25 θα σου πω. 20 καλά θα ήταν και δεν έχω πρόβλημα.
0: Και μόνο που το σκέφτεσαι. Λοιπόν, πάμε σε κάτι που σας ενδιαφέρει. Μαζί μας, βέβαια, κάτι πολύ σημαντικό και ευχάριστο, ότι σε αυτό το Μουντιάλ παίζεις φουλ επίθεση στα σουβλάκια ή κάνεις πάσα στο γυρλού. Ό,τι αν κάνεις, ό,τι αν είσαι και Σαβίκο είσαι, μπες στη φάση. Κατέβασε το Σαβίκο App και βρες τις άπαιχτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το μάτς. Σαβίκος GGG. Παιδιά, σε Αριστοτέλους, Λαδάδικα, One Salonica και τώρα και στην Αθήνα, Πραξιτέλους 43, για να μπορέσετε έτσι να συνοδεύσετε και την πείνα σας την ώρα του Μουντιάλ. Καθόλου άσχημα. Θα περάσουμε και εμείς μια βόλτα. Είδες θες λοιπόν Αργεντινή?
1: Έχει, βεβαίως είδα. Έχει πίσω και χαρτιά για να συμπληρώνουμε τις ώρες για να μην κουράζεσαι, Μιχάλη.
0: Πόσο καλή, πόσο καλή. Άρα την είδες και είδες και το βραδινό.
1: Είδα και το βραδινό, το οποίο ήταν βαρετό, κουραστικό. Μιχάλη. Κουραστικό.
0: Ναι.
1: Εκεί είχα παίξει Κολομβία στην παράταση άλλα 2 ευρώ. Τόσο πολύ.
0: Ξανά παίξε τώρα, δηλαδή.
1: Βέβαια. Από τα κερδισμένα. Αφού το έβλεπα, αλλά πραγματικά ήταν πολύ κουραστικό μάτς.
0: Ξανατσίπησε λίγο δηλαδή εκεί. Ένα για το καλό.
1: Δεν έκανε ούτε καν cash-out, κατάλαβες. Δεν.
0: Ας ό,τι γράψει.
1: Ό,τι γίνει, δεν.
0: Όπω νομίζω, Τάνια, ότι μετατρέπεσαι σε ένα πολύ ιδιαίτερο κουμαρτζή. Και δεν μου αρέσει αυτά.
1: Α, μόνο στο Μουντιάλ.
0: Αυτά τα δείγματα. Μόνο στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Κοίτα, γενικά θέλει πολύ προσοχή, αλλά και να ακούτε Τάνια Δήμου. Δηλαδή, κάθε απόγευμα πρέπει να δίνεις τις προβλέψεις σου. Πρέπει να τους λες, ας πούμε, ότι τι βλέπεις μετά τις 6.30 ώρα, να δίνεις ένα prediction. Αν και σήμερα δεν έχει.
1: Πάντως, αυτό που είδα είναι ότι και η Κολομβία και το Μαρόκο και το Πράσινο Ακροτήρι, ομάδες που δεν υπολόγιζες ότι θα φτάσουν μέχρι και πολύ, μέχρι το τέρμα.
0: Ναι.
1: Δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ακόμα και η Αίγυπτος εχθές, μια που αναφερθήκαμε για σε αυτό το παιχνίδι, πραγματικά έδωσε πολύ καλό αυτό. Αλλά μετά τον γκολ που δέχτηκε,
0: κατέρευσε.
1: Πόσο
0: Αίγυπτος είσαι, ρε.
1: Δηλαδή, δεν μπορούσε να σηκώσει την ψυχολογία της με τίποτα. Από εκείνο το σημείο και μετά, έτσι πως τους είδα, ήμουν σίγουρη ότι το στοίχημα ήταν.

0: κερδισμένο.
1: Πληρωμένη ήταν.
0: Πληρωμένο ότι ήταν. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, το καταλάβαινες. Ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου μέχρι σε εκείνο το σημείο ήταν από τους κορυφαίους του αγώνα.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Και ξαφνικά μετά.
1: Έχει πιάσει και το πέναλτι.
0: Και όλοι. Ναι, βέβαια. Και όλοι μετά. Πρόσεξε. Ναι. Δεν θα πω ότι δίκαια η Αίγυπτος δεν έχει παράπονα, έτσι.
1: Όχι, εντάξει, οκ.
0: Είδες τώρα τις δηλώσεις που κάνα σήμερα.
1: Έχουν κάνει και δηλώσεις και πιστεύω ο Κώστας Πετρωτός θα είναι πανέτοιμος για τις δηλώσεις της Αίγυπτου το απογευματάκι, θα τα πει όλα. Θα έχει και κόσμο, θα φιλοξενήσει.
0: Θα βγάλουμε και έναν διαιτητή ο οποίος θα σχολιάσει τις φάσεις. Η αλήθεια είναι ότι με αυτά που έχουν γίνει και με την παρέμβαση του Τραμπ. Έτσι.
1: Ναι, μαζί σου.
0: Και γενικότερα στην διαιτησία που έχουν οι ομάδες που έχουν μια προσωπικότητα. Αργεντινή, Μέση, Πορτογαλία, Ρονάλντο. Τώρα μην βλέπεις που έπαιζε προχθές με την Ισπανία και εκεί δεν μπορούσαν να γίνουν τέτοια.
1: Τα πολλά
0: γιατί
1: πολλά
0: ήταν, ναι. Αλλά όταν είναι μια ομάδα με μια άλλη ομάδα κατώτερης έτσι, δυναμικής και χωρίς την προσωπικότητα θα μου πεις δεν είναι ο Σαλάχ προσωπικότητα.
1: Όχι, αλλά σε σχέση,
0: όχι,
1: με,
0: αλλά σε σχέση με την Αργεντινή.
1: Είναι το γνωστό και βρίσκουν και κάνουν. Έτσι το λένε στο χωριό. Από ποιο χωριό είσαι, δεν έχω ρωτήσει. Είσαι από χωριό πρώτα απ' όλα, είσαι.
0: Βεβαίως, καταγωγή του μπαμπά μου. Εντάξει, καταγωγή του μπαμπά μου είναι από τα Γρεβενά. Τις αμυγδαλιές Γρεβενό.
1: Πηγαίνεις.
0: Πήγα πριν από δύο εβδομάδες.
1: Μια χαρά. Έχει δροσιά.
0: Είχε, ναι.
1: Στα Γρεβενά.
0: Ήμουν στο πανηγύρι, στη γιορτή κερασιού.
1: Πρέπει να πάμε. Α, έχει, γιορτή κερασιού.
0: Βεβαίως, με κλαρίνα.
1: Πώς τα χάνουμε, αυτά πώς τα χάνουμε εμείς. Στις αμυγδαλιές.
0: Τα λέω γιατί τα ξέρεις αυτά, σ' αρέσουν. Μιχάλη.
1: Όπου έχει η Τάνια είμαι παντού. Όπου μπορώ, κάνω εμφανίσεις. Όπου μπορώ, τώρα έχει τυχή.
0: Και η μαμά μου είναι από την Χαλκιδική, από την Νικήτα.
1: Από την Νικήτα.
0: Έχω πιάσει βουνό και θάλασσα.
1: Γι' αυτό και
0: γι' αυτό
1: τον μπερδεύτηκε.
0: Γι' αυτό μπερδεύτηκε το.
1: Τα έχει πάρει και αμπάρτα γιατί ξέρει την Νικήτα σαν την παλάμη σου. Προχθές ήμουνα γιατί έκανα μια βόλτα και στα μέρη σου. Στα μέρη γιατί εκεί βουτά και εσύ. Καστρία, Ιωάννη κλπ. Και λέμε πού να πάμε να τσιμπήσουμε μετά. Και η Νικήτα προσέρχεται. Έχει δηλαδή για όλα τα βαλάντια. Και πιο τσιμπημένα και πιο νορμάλ επιλογές. Αλλά γενικά έχει ακόμα προς όλους.
0: Εντάξει. Πιο τσιμπημένα είναι τώρα, Μιχάλη. Εντάξει. Τώρα σκέψω ότι εγώ την Νικήτα την ξέρω χρόνια τώρα.
1: Γι' αυτό το λέω. Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά έχει και πολύ κόσμο. Πραγματικά δηλαδή. Η εικόνα που είχα ως παιδί που πήγαινε στη γιαγιά και στον παππού με το λίγο κόσμο δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα
1: λίγο κόσμο
0: αυτή
1: μόνο
0: τώρα. Έτσι, ναι.
1: Τώρα το καλοκαίρι με τίποτα. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν τη διαδικασία απλή και άμεση. Θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr με κάπα σίγμα. Προχωράμε με ρεπό για το Μουντιάλ, δηλαδή σήμερα έχει λίγο χαλάρωμα. Περίμπα στο σπίτι ή βόλτα για ποτάκι.
0: Γι' αυτό κανόνισα, ναι.
1: Χρειάζεται και αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ δεν με έχει υπερενθουσιάσει, να σου πω την αλήθεια.
0: Κοίταξε, τώρα είναι τα καλά τα μάτς, Μιχάλη.
1: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Ότι τώρα αρχίζει το ενδιαφέρον και ανεβαίνει.
0: Τώρα αυτό εχθές, ας πούμε, ήταν ένα ωραίο μάτς. Το μάτς της Νορβηγίας με τη Βραζιλία μου άρεσε.
1: Ωραίο.
0: Δεν είναι μόνο να είναι καλό σε ποιότητα, να και λίγο σασπένς, έτσι.
1: Ναι, όπως ήταν της Βραζιλίας με την Νορβηγία, ας πούμε, είχε. Ή της Ιαπωνίας με τη Βραζιλία.
0: Εχθές, ας πούμε, το Κολομβία-Ελβετία.
1: Ναι.
0: Ήταν, έλεγες, να πάμε στα πέναλτι να τελειώνουμε.
1: Με το που ξεκίνησε, το 30 ήξερες ότι θα έχει νύστα αυτό.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει. Αλλά άμα το δεις, είχε suspense. Δηλαδή, μέχρι το τέλος, έλεγες τώρα ποιος θα περάσει.
1: Σε τραβούσε.
0: Ήταν 50-50.
1: Εντάξει, ο Ελβετός, πολύ κολοπετσωμένη ομάδα. Για μένα, δυστυχώς, θα ήθελα τον Κολομβιανό. Μου φαίνεται πολύ πιο ταλαντούχα ομάδα, πολύ πιο αλέγκρα, πολύ πιο. Δεν τον ήθελα τον Ελβετό, μου φαίνεται λίγο flat να σου πω την αλήθεια. Γενικά η Ελβετία.
0: Βάργκας εναντίον Βάργκας στο τέλος.
1: Κράμερ εναντίον Κράμερ.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα πέναλτι δεν το πιάσε ο Βάργκας. Έτσι, ενώ ήταν εξαιρετικός όλη τη διάρκεια του μάτς.
1: Ισχύει.
0: Εκεί που έπρεπε να δείξει την κλάση του, τουλάχιστον τον Ελβετών, ο Πικέ Πικόλ, πώς το λέγανε.
1: Μπορεί να έκανε τη δουλειά του.
0: Την έκανε τη δουλίτσα του.
1: Είμαστε κατά μεσής του καλοκαιριού και τα θέματα που κυριαρχούν είναι τρία. Πρώτον, οι μεταγραφές.
0: Σωστά. Αρκεί να γίνονται.
1: Σωστά. Βίδα το Μουντιάλ, το οποίο τρέχει. Και χάμε διακοπές.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα περάσουμε και από τα τρία. Θυμάσαι δηλαδή για βόλτα.
0: Κάτσε να σου δείξω τώρα, γιατί εχθές βλέπαμε αυτό με τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Μισό λεπτά.
1: Με τον ηγέτη, ακούτε τον Δημήτρη.
0: Με τον ηγέτη, και θα σου δείξω τώρα για να. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνεις που βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: και ο Άρης.
1: Σωστά μιλάς.
0: Θες εδώ.
1: Από το Transfer Market είναι η λίστα.
0: Οι ακριβότερες μεταγραφές.
1: Ναι, είναι
0: δες
1: η λίστα.
0: Δες τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Δες τι έχει κάνει
1: πότε
0: η ΑΕΚ. Τι έχει κάνει
1: ο ΠΑΟΚ, ο Άρης.
0: Ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν υπάρχουν
1: καν. Δεν υπάρχουν καν ο ΠΑΟΚ και Άρης, γιατί δεν έχουν δαπανίσει λεφτά και μεταγραφές.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός, μεταγραφή Κάρμο, 9 εκατομμύρια.
1: Η πιο ακριβή μεταγραφή του καλοκαιριού μέχρι τώρα για την Ελλάδα.
0: Δεύτερη μεταγραφή πάλι του Ολυμπιακού, Σμαΐλοβιτς, 5 εκατομμύρια.
1: Τρίτο.
0: Τρίτη μεταγραφή ΑΕΚ, 4 εκατομμύρια ο Καρίνεν.
1: Αυτός που ανακοινώθηκε χτες.
0: Τέταρτη μεταγραφή, 4 εκατομμύρια ο Ζούπκοφ. Ελπίζω να το λέω
1: πάλι για την ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, πέμπτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, Καμαρά. Έκτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, 3,5 εκατομμύρια, Ραστοντέρ. Έβδομη μεταγραφή του Παναθηναϊκού επίσης, ο Πένια με 3 εκατομμύρια. Όγδοη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, ο Τσάπρας, 3 εκατομμύρια. Ένατη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, Ζαρουρί, 2,7 εκατομμύρια. Και δέκατη μεταγραφή του Ολυμπιακού, 2,7 εκατομμύρια, Μαφέο.
1: Και εδώ, Ελλάδα.
0: Συνολικά είναι 16 εκατομμύρια. 9 και 5, ναι, 16 εκατομμύρια περίπου ο Ολυμπιακός, 16 εκατομμύρια από ό,τι βλέπω ο Παναθηναϊκός και 8 εκατομμύρια η ΑΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό, 4 και 4, 8, ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Τι να σου πω τώρα. Πάντως δεν υπάρχουν στις υψηλότερες μεταγραφές.
1: Τι να μην. Τι να σου πω, πραγματικά.
0: Αυτό νομίζω το μαρτυράει όλα.
1: Δείχνει και τη διάθεση των ομάδων.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, και αν θέλουμε να το διαχωρίσουμε, επειδή ρεαλιστικά. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια δεν έχει τους ίδιους στόχους με τον Άρη. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι και τίμοι. Ο ΠΑΟΚ θεωρούσαμε και περιμένουμε ότι θα έχει κάνει μια μεγαλύτερη μπουκα.
0: Θα μου πεις,
1: μπουκα και απόκριση.
0: Ο Παναθηναϊκός που δίνει τα τελευταία δύο χρόνια τόσα λεφτά.
1: Πρωταγωνιστή.
0: Πρωταγωνιστή.
1: Όχι.
0: Όχι. Αλλά.
1: Το θέμα είναι ξέρεις πού να τα δίνεις και πώς να τα δίνεις τα λεφτά.
0: Ευελπιστεί ότι φέτος με τον Ίστρουπ θα, τη βρει, θα το βρει το δρόμο.
1: Είναι
0: του.
1: Είναι ένα πλάνο το οποίο έχει στρωθεί για τον Παναθηναϊκό με τον συγκεκριμένο φέρελπι προπονητή. Όπως και με έναν φέρελπι προπονητή πηγαίνει και ο ΠΑΟΚ με τον Ρίση, για να είμαστε δικοί. Η διαφορά είναι ότι ο Μεν είναι το δεύτερο μάτς χθες η ΑΕΚ Λάρνακας που ζητάει παίκτης ο προπονητής.
0: Και ξέρετε, το λέει και ευθέως.
1: Ναι, στα ίσα και παλικάρισα, δεν έχει τώρα
0: εδώ. Μα κοίταξε να σου πω κάτι, παίζει την καριέρα του Μιχάλη.
1: Σε λέει εδώ ήρθαμε, φέρτε παίχτες.
0: Ξέρει ότι στην πρώτη στραβή το ξεφωνητό θα έχει να κάνει στη σύγκριση Λουτσέσκου και Λύση. Και σου λέει, χωρίς παίχτες τι να πετύχω.
1: Ακόμα και αν αυτό θα είναι δίκαιο ή άδικο, τι εννοώ. Δηλαδή, αν δεν πάρουν παίχτες και γίνει στραβή, θα είναι άδικο να την ακούσει ο Λύση.
0: Βέβαια.
1: Έτσι προφανώς. Και το θυμικό του κόσμου πηγαίνει κατευθείαν σύγκριση. Εμείς τι είχαμε κάνει τότε με τον Λουτσέσκο και τι γίνεται τώρα με τον Λύση. Είναι φυσιολογικό να προκύπτει αυτό εδώ. Και μετράμε 8 Ιουλίου, ανακοινώνεται σήμερα για τον Σάντα Μαρία. Ανακοινώνεται, έχει ανακοινωθεί ο Ελουστόντο.
0: Λογικά πάνε και για Χατζηδιάκο, τελειώνει και αυτή.
1: Σωστά. Και ακόμη τραβιέται για Νουλιάδα. Έχει γίνει του Γιαννούλη τράμπα ξύλων, εμφέρτο Γιαννούλη.
0: Από πριν από το Πάσχα έχω να σου πω. Από πριν από το Πάσχα.
1: Αρθεί ο Γιαννούλης.
0: Παίκτης που θέλει να έρθει.
1: Είναι ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης. Θέλει να έρθει ο Γιαννούλης.
0: Όχι, θέλει να έρθει.
1: Αυτό φυσικά προφανώς. Απλά το χειρίστηκε ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός πάρα πολύ λάθος από ό,τι φάνηκε.
0: Όχι, το χειρίζεται με το να κλείσει το Γιαννούλη με τα λιγότερα λεφτά. Θα μου πεις, πιστεύεις ότι ο Γιαννούλης πρέπει να έρθει με πάρα πολλά λεφτά.
1: Όχι, αλλά
0: ούτε και αυτό είναι δίκαιο.
1: Ο Γερμανός όμως από την πρώτη στιγμή είπε αυτό.
0: Εντάξει, ο Γερμανός θέλει να κάνει να βγάλει τα λεφτά του.
1: Η διαπραγμάτευση.
0: Στη διαπραγμάτευση όμως παίζουν δύο.
1: Εντάξει,
0: αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι το να διαπραγματεύεσαι για να γλιτώσεις χρήματα.
1: Όχι, το πώς χειρίζεσαι επικοινωνιακά είναι το θέμα.
0: Απλά, ναι. Και πώς το χειρίζεσαι επικοινωνιακά και πώς μπορείς να το φέρεις έτσι ώστε να μην πας στην προετοιμασία χωρίς το Γιαννούλη.
1: Και δεν είναι μόνο το θέμα Γιάννου. Δηλαδή,
0: στα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτό. Ευρωπαϊκά,
1: ότι ψάχνει χάφο ΠΑΟΚ και το ξέραν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι ψάχνουν χάφο. Γιατί ο ΜΕΙΤΕ έχει θέμα με το ισχυρό. Ψάχνει χάφο εδώ και πόσο καιρό. Και είμαστε 8-7 3 και 24 το μεσημέρι και στην προετοιμασία. Γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Δεν υπάρχει ο χάφο τον οποίο το θέλει ο Λίτσα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει πολλά προβλήματα τραυματισμών ακόμα και τώρα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Ντεσπότοφ προέρχεται από επέμβαση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο ΜΕΙΤΕ έχει προβλήματα στη μέση.
1: Ναι.
0: Ο Μιχαηλίδης έχει ένα πρόβλημα το οποίο τον ταλαιπωρεί από πέρυσι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, οπότε αυτά σου προκύπτουν και κάποια άλλα.
1: Και σκέψε ότι αυτά τα ξέρανε.
0: Ναι, είναι γνωστά.
1: Δεν είναι ότι προέκυψαν τώρα.
0: Τα ανακαλύψανε.
1: Μάθανε για το ΜΕΙΤΕ τώρα.
0: Έτσι χάθηκε ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο την περσίνη χρονιά.
1: Σωστά.
0: Γιατί δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πως θα ήταν ο ΠΑΟΚ αν δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς.
1: Σωστά, σωστά. Και τώρα γίνεται μια επικοινωνία για τον Τάισον ότι είναι πιο έτοιμος από ποτέ και τα συναφή.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χθες με το που μπήκε ο Τάισον έβαλε και το κόλ.
1: Μπράβο, ακριβώς. Γενικά θεωρώ τον Τάισον ένα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Την ίδια στιγμή θεωρώ ότι έχουν καθυστερήσει και το πρόσχημα του ότι δεν υπάρχουν καλοί παίχτες στην αγορά δεν νομίζω ότι μπορεί να σώσει την προσπάθεια που γίνεται από την ΠΑΕ.
0: Κοίταξε, από την άλλη να σου πω κάτι. Μιχάλη, πέρυσι εξαιτίας των τραυματισμών δόθηκε χρόνο στο Χατζίδη. Ο οποίος ήταν το μόνο κέρδος, έτσι. Και ο Μύθου, που κάποια στιγμή παραγωνίστηκε λίγο Μύθου, γιατί εντάξει, για να τα λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά του.
1: Ναι.
0: Ο Λουτσέσκου δεν τρελαινόταν και με τους πιτσιρικάδες.
1: Όχι.
0: Άσχετα που κάποια στιγμή αναγκάστηκε να τους χρησιμοποιήσει γιατί είχε προβλήματα τραυματισμών.
1: Και του βγήκε.
0: Και του βγήκε.
1: Μπράβο, του έκατσε.
0: Δηλαδή, εντάξει. Ο Μύθου, ας πούμε, εμφανίστηκε ξανά στο κύπελο Ελλάδα στο μάτσο με τον Όφη και είχε ξεχαστεί πολύ καιρό και ήταν τεφορμέ το παιδί στο τελικό
1: σωστά,
0: του κυπέλου.
1: Σωστά. Είναι θέμα. Που να μπορέσουν να σου κάτσουν σωστά και οι συγκυρίες. Είναι θέμα και να σου βγουν και τα. Και η τύχη. Το θέμα είναι ότι πέραν της τύχης δεν πρέπει να υπάρχει οργάνωση. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ το γεγονός ότι φτάσαμε 8 του Ιούλη και δεν υπάρχει κεντρικό σκάφ στην προετοιμασία που τον ήθελε. Το ήξερανε, το ήθελε ο Πάγο από την πρώτη στιγμή.
0: Έχουμε και παρέμβαση.
1: Κανού.
0: Έχουμε και παρέμβαση. Με μήνυμα δεν θα το
1: Οπα,
0: πω. Το ότι συμμετέχει αυτό λέει και ο Τσιπτσής. Δηλαδή τραυματίστηκε ο Μπαβλέγκα και πήρε χρόνο και
1: σωστά.
0: Ο.
1: Σωστά. Δηλαδή συζητάμε για ένα.
0: Και σου συνεχίζω. Ναι. Τραυματίστηκαν και οι δύο και πήρε χρόνο και ο Μοναστηρλής που έδωσε την πρόκριση
1: στο
0: κύπελο.
1: Είναι δηλαδή μια εικόνα η οποία δεν είναι άγνωστη και όμως παρά το γεγονός ότι υπήρχαν όλα τα στοιχεία του παζλ, φτάνουμε ακόμα να συζητάμε για το πότε θα έρθουν, πότε θα πάνε τα χαφ και τα συναφή. Καλά, για τον Άρη, γιατί ξεκίνησε η κουβέντα και για τις δύο προσεγγίσεις. Στον Άρη η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Και βέβαια είναι και πολύ διαφορετικοί στόχοι. Δηλαδή δεν μπορώ να συγκρίνω τους στόχους που έχει ο ΠΑΟΚ με τους στόχους που έχει ο Άρης για τη χρονιά που ξεκινάει. Και δεν είναι, μιλάμε ρεαλιστικά τελείως. Ότι ακόμη και σε αυτή την κατάσταση ο Άρης πηγαίνει προετοιμασία και μένουν ελεύθεροι. Τώρα ο Φρίντεκ δεν ανέβηκε γιατί μένει ελεύθερος. Ο Ρόουζ δεν ανέβηκε γιατί μένει ελεύθερος. Ο Καράι δεν ανέβηκε γιατί μένει ελεύθερος. Ο Τεχέρο έκλεισε στη Λεγανές. Ο Ντουντού, ο οποίος ήταν project και τον είχε κάνει ο Άρης καμιά 452 χρόνια συμβόλαιο, πάει στη Ρωσία. Όλα αυτά είναι προς μια κατεύθυνση που δείχνει ότι χρειάζεται 6 με 7 παίχτες ο Άρης.
0: Λογικά θα πρέπει να φέρει, έτσι. Κοίταξε, για μένα ήταν πολύ μεγάλη απώλεια του Αθανασιάδη, ο οποίος ήταν και ο κορυφαίος της περσινής σεζόν για τον Άρη. Εντάξει, βέβαια δεν ήθελε να μείνει ο Αθανασιάδης. Το λένε ότι ήθελε να πάει στην ομάδα μας την οποία ανδρώθηκε, έτσι, στον Ηρακλή. Αλλά ήταν σίγουρα απώλεια. Απώλεια ήταν και ο Φούντας που δεν έκλεισε.
1: Και του Μαντσίνη. Και γι' αυτό το λόγο μιλάμε για την επικοινωνία, όπως μιλούσαμε πριν. Σε αυτό το πράγμα ταυτίζονται οι δύο ομάδες. Γιατί τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ έχουν πάρα πολύ κακή επικοινωνία. Δηλαδή, σέρνεται ένα θέμα του Γιαννούλη πόσους μήνες και δεν πραγματοποιείται, που είναι επικοινωνιακό αυτό το γκολ. Έβγαινε από διαρροές από τον Άρη ότι του Φούντα είναι τελειωμένο και προφανώς εκ του αποτελέσματος κρίνουμε ότι ο Φούντας έμεινε στον Όφη, είναι ένα επικοινωνιακό αυτό γκολ. Με πυροτεχνήματα δεν μπορείς να πείσεις μακροπρόθεσμα το στόχο να τον κόσμο να σε στηρίξει. Δηλαδή είναι χίλιες φορές προτιμότερο να πεις ότι ξέρεις τι, έχουμε κάνει μια συζήτηση, δεν ξέρουμε πού θα πάει το θέμα, θα κάνουμε την προσπάθειά μας για να υπογράψουμε τον παίχτη. Και να βάλεις τον κόσμο σε ένα μούντο ότι ξέρεις τι προσπαθούν. Κι άλλο να δεις ότι είναι τελειωμένο. Ο παίκτης είναι παοξής. Ναι, δεν το αφισβήτησε κανείς ότι ο Γιαννούλης είναι παοξής. Την ίδια στιγμή όμως είναι φυσιολογικό να δέχονται κριτική γιατί αυτό το πράγμα κρατάει από τον Πάσχα. Είναι φυσιολογικό να δέχονται κριτική στον Άρη γιατί λέγανε ότι έχει κλείσει ο Φούντας και θα παρατήσει τα χρήματα την συμμετοχή στην Ευρώπη για να έρθει να παίξει στον Άρη ή θα κλείσει το Μαντσίνη και ανακοινώθηκε προχθές από το Πόελ.
0: Είναι σαν το Ραπτόπουλο που κάθε μέρα μπαίνεις μέσα εδώ και βλέπεις το site έχει ένα αυτοκίνητο και ναι. Δεν έχει πάρει ακόμα αυτοκίνητο.
1: Κοιτάει και αμάξτε πάρτε τι το κοιτάστε. Τι το γίνει τρομερό. Λοιπόν, η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα εξοικονομού. Θερμομονώστε το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου. έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνογνωσίας στα καταστήματα Κοσμάπουλα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ωρεξάτος, Κωνσταντίνε μου, είσαι ωρεξάτος.
1: Πάντα. Πάντα σε δαιμονιώδη κατάσταση είναι ο Κώστας. Είμαστε τυχεροί. Λοιπόν, να ακούτε Τάνια Δήμου και Μιχάλη Σαρούπλου μαζί σας μέχρι και τις 5. Καθότι σήμερα Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος. Πώς τα φέρανε έτσι, ταλαιπωρούνται το κομμάτι του αναπνευστικού. Ελπίζουμε να είναι καλά και οι δύο. Που είναι καλά, δεν είναι.
0: Σωστή, πάρε ένα αερολίν για να αναπνεύσει.
1: Να σε βοηθήσει. Θα πάμε στα θέματά μας. Μέχρι να πάμε όμως στον Πετκανίτσα, στη Δελφόνη 101 και Μάρκου Μπότσα Αργωνία, θα βρείτε κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Κλειδαριές αυτοκινήτου, πολυκατοικιών, συστήματα master, επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν δεν δουλεύουν. Διατίθεται χώρο στάθμευσης, τηλέφωνο επικοινωνίας 852-727.
0: Παίρνουν και έκπτωση άμα λένε το όνομα του Κόκκινου και του Ραπτόπουλου.
1: Άμα πούν το όνομα Τάνια Δήμου, κάνουν κάπου να πάρουν.
0: Σωστά.
1: Όχι, με Κωστή Ραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο.
0: Δεν πάει πουθενά.
1: Με Τάνια Δήμου, εσύ.
0: Δεν παίρνει έκπτωση.
1: Εκεί είναι η σωστή έκπτωση. Με Τάνια Δήμου και να του δίνει και μια συμβουλή που να πάνε στη Χαλκιδική. Δηλαδή να του ανοίγει τα μάτια και στο κομμάτι του Beach Bar και τη εξόδου. Αυτή είναι η προσέγγιση. Και να του δίνει και μια συμβουλή για, πώς το λένε, και για το βολί. Γιατί είσαι και βολί εκεί.
0: Βέβαια και φέτος εκεί δεν ξέρω τι θα δούμε, γιατί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, κυρίως Ολυμπιακός, με την απώλεια του περσινού πρωταθλήματος και του κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό, έχει ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη, έχει ένα μπάτζετ ασύλληπτο και δεν ξέρω πώς θα ακολουθήσουν. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο χαμηλά από ότι ο Ολυμπιακός. Εκεί βέβαια παίζει ρόλο και τι ομάδα έχει φτιάξει. Γιατί ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά πάει με την πετυχημένη συνταγή την περσινή. Θα κάνει και κάποιες προσθήκες. Okay. Τώρα ο ΠΑΟΚ, ο Άρης που επέστρεψε φέτος στη μεγάλη κατηγορία.
1: Πήρε και το Μάκη Αλεξίου, αν δεν κάνω λάθος, team manager.
0: Ναι.
1: Ναι, θα δούμε. Εντάξει, είναι σημαντικό το να βγάλεις ένα budget το οποίο να σε βοηθάει να μείνεις με αξιοπρέπεια σε ένα καλό βαθμό στην κατηγορία.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουν ανέβει τα μπάτζετ και αρκετά στο βόλεϊ πολύ. Δηλαδή θυμάμαι μια συζήτηση που είχαμε κάποτε με τον Πάνε Πρέλεβιτς που έλεγε για το μπάτζετ του μπάσκετ και το μπάτζετ του βόλεϊ, και το μπάτζετ του βόλεϊ πολλές φορές ξεπερνούσε τότε το μπάτζετ του μπάσκετ, έτσι.
1: Πού μου, πρόμιστακίδι.
0: Ναι, πρόμιστακίδι, εννοείται. Γιατί πολύ απλά μια ομάδα Α1 δρόν του βόλεϊ για να πει ότι θα εξασφαλίσει σίγουρη να έχει τουλάχιστον με αξιώσεις την παραμονή θέλει καμιά 500, έτσι. Ναι. Σίγουρα. Γιατί άμα βάλεις και τις μετακινήσεις και όλα αυτά και τα σπίτια, ξεφεύγει η κατάσταση.
1: Αλλά δεν το συζητάμε. Και εσύ λες τώρα για αγωνιστικό μπάτζετ ή συνολικό.
0: Κοίταξε, αναλόγως τι παίκτες θα κλείσεις και πώς.
1: Τι στόχους έχεις.
0: Ναι, γιατί αν βρεις και παίκτες, 3-4 παίκτες που μένουν στη Θεσσαλονίκη και έχουν δικό του σπίτι, το μπάτζετ αλλάζει από το να βρεις 11 παίκτες οι οποίοι να θέλουν σπίτια με τα ενίκια που έτσι πώς έχουν πάει τώρα, φαγητό κτλ.
1: Σωστό. Όχι, θα τα βρούμε, αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας γιατί θα είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά και η άνοδος του Άρη. Θα έχει ενδιαφέρον στο βόλεϊ και στις αναμετρήσεις. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρσι, νομίζω, αν τραβήξει μια γραμμή, δεν θα την έλεγε μια πετυχημένη χρονιά.
0: Κοίταξε, έτσι πως ξεκίνησε και έτσι πως κατέληξε, όπου έφτασε μια ανάσα.
1: Α, με τον Παναθηναϊκό στο τέλος.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Δηλαδή, θα σου πω μόνο ότι σε κάποια παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό είχε τραυματισμούς. Αν δεν τραυματιζόταν ο Τόρης, η κατάσταση ήταν διαφορετική. Αφού μου λέγανε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, πέσαμε, λέει,
1: από πάνω. Και βρήκαμε πορτοφόλι.
0: Ναι, γιατί εντάξει, το μάτς που έχασε μέσα εκεί ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, εντάξει, αυτό δεν χάνεται.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Και λέει, εντάξει, ήταν τυχερό αυτό το πρωτάθλημα, γιατί.
1: Και νομίζω είχε σταθεί και είχατε φιλοξενήσει στην εκπομπή το απόγευμα και λέει ότι εκείνο το μάτς δεν έπρεπε να το χάσουμε. Δηλαδή.
0: Μα δεν έπρεπε να το χάσουν. Αφού σου λέω και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού λένε πέσαμε και βρήκαμε πορτοφόλι. Το Λευκό Πύργο.
1: Συμβαίνουνε. Συμβαίνουνε που λέμε.
0: Στον αθλητισμό όλα συμβαίνουν. Χθες η Αργεντινή έχανε 2-0 από την Αίγυπτο. Ακυρώθηκε και ένα γκολ των Αιγυπτίων.
1: Και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, γιατί εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη? Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Πάντως με τα χρήματα τα οποία πέφτουν και γενικότερα στη Θεσσαλονίκη και στο μπάσκετ και στους δύο, γιατί θα πάμε και στην κλήρωση του Euro Cup, αλλά και με την άνοδο παραδείγματος χάρη του Άρη στο Βόλι, θεωρώ ότι σταδιακά θα μπορέσουν να πέσουν ακόμη περισσότερα χρήματα και να γίνει λίγο ένα κύκλος ενδιαφέροντος.
0: Το θυμάσαι εκείνο το ντέρμπι στα Βασιλικά που πήγε λίγο μετά τις 12 μία, κέρδιζε ο Άρης και πήγε ο Φιλανδός, δεν θυμάμαι, ο Γιασίβου, πώς το λέγανε τον παίκτη, και με 11 άσους. Τέτοια ντέρμπι θέλουμε να βρούμε πάλι, έτσι.
1: Μπορεί και να ήμουνα, ξέρω εγώ.
0: Δεν μπορεί, ναι. Ήταν τότε στις καλές εποχές αυτά.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θα δούμε και φέτος και σε μπάσκετ.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Πάμε να δούμε την κλήρωση για EuroCup.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Άρης και ΠΑΟΚ σήμερα είχαν την κλήρωσή τους. Ο Άρης θα παίξει με Λεμάν, Χαποέλ, Ιερουσαλήμ, Μπούργκος, Τσεντεβίτα, Ροστόκ, Ρίγα και Τορτώνο από Ιταλία. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Μονακό, την Παξεσεχήρ, τη Μανρέσα, την Ούλμ, τη Ρώμα, τη Λιετκαμπέλης και την Μπάλκαν Μποτεφγκράντ. Από την πόλη. Είναι ένας δύσκολος όμιλος για τον ΠΑΟΚ. Άκουσα πρωτήτερα τον Γιώργο Πετρίτη που φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Μπούζου και δίκαια είπε ότι θα ήθελε ο ΠΑΟΚ να την έχει αποφύγει την Παξεσεχήρ. Είναι μια δύσκολη προσέγγιση, όπως και φυσικά πρέπει να δει ο Δικέφαλος του Βορρά και την Μονακό και σε τι κατάσταση θα είναι μια ομάδα η οποία προέρχεται από την Ευρωλίγκα. Πέφτει εισαγωγικά από την Ευρωλίγκα στο EuroCup, αλλά θα πρέπει να δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι.
0: Με πολλά οικονομικά προβλήματα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Την ίδια στιγμή για τον όμιλο του Άρη, αν βγάλουμε την Χάπολ του Σαλήμ, η οποία είναι και αυτή μια ομάδα η οποία συμπληρώνει πάρα πολύ υψηλές πιθανότητες για την κατάκτηση της διοργάνωσης, θεωρώ ότι είναι μια βατή κλήρωση. Τόσο η Λεμάν, όσο η Μπούργκος, όσο η Τσεντεβίτα και η Ρίγα από τη Λετωνία, δηλαδή και η Ροστόκ, είναι ομάδες οι οποίες νομίζω ότι είναι στα μέτρα των κυτρινόμαυρων. Βέβαια, θα χρησιμοποιήσω ένα κλισέ το οποίο το συγχαίρομαι ότι όλα θα φανούν στο παρκέ.
0: Εντάξει, παίζει ρόλο και κλισέ, το timing είναι... που θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια. Βλέπω ότι έχουν από μία Ιταλική ομάδα και οι δύο σύλλογοι, μία Γαλλική.
1: Η Ρώμα και η Τορτώνα από την Ιταλία, η Μονακό και η Λεμάν από τη Γαλλία. Η Μανρέσα από την Ισπανία για τον ΠΑΟΚ και η Μπούργκος από την Ισπανία για τον Άρη, η Ούλμ γερμανική και η Ροστόκ αντίστοιχα για ΠΑΟΚ και Άρη, και φυσικά θεωρώ ότι η τουρκική Μπαξεσεχήρ και η Χαποέλ Ιερουσαλήμ είναι οι δύο δυνατότερες αντίπαλοι των ομάδων μας στο EuroCup.
0: Και νομίζω ότι είναι και ομάδες με πολύ κόσμο αυτές, δηλαδή με δυνατές έδρες.
1: Δυνατές έδρες. Σίγουρα, νομίζω και το απόγευμα θα έχετε έτσι και έναν πιο ευρύ σχολιασμό. Πάντως το γεγονός ότι θα ασχοληθεί κόσμος με τον μπάσκετ φέτος είναι μεγάλη υπόθεση. Το ζούμε αρκετά χρόνια στον Άρη ότι υπάρχει διάθεση, δίψα, εδώ και δεν έχει αλλάξει αυτό. Και νομίζω ότι η έλευση του Μιστακίδη θα τραβήξει και περισσότερο κόσμο και στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Και δίκαια θεωρώ, θα δοθεί και ένα ζωμα για ακόμη μεγαλύτερη συσπήρωση και στήριξη και στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Βέβαια, συζητώντας για μπασκετικό ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και την ανακοίνωση και του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, η οποία έρχεται σε μια περίοδο που βγήκανε και τα διαρκείας της ΚΑΕ. Και φανερώνει, αναδεικνύει και ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στο κομμάτι του τα χρήματα που θα δοθούν. Δηλαδή, όταν βλέπεις ανακοίνωση επίσημα Ερασιτέχνη φράσης του στυλ είπα ξύπα.
0: Κοίταξε, εμένα αυτό που μου βγάζει η ανακοίνωση του ΑΣΕΓΜΑ είναι μια κραυγή αγωνίας.
1: Ναι.
0: Η οποία κραυγή αγωνίας έρχεται και σε συνδυασμό με την παρέτηση του Άλκη Σαϊάδη, ο οποίος δεν άντεξε το βάρος. Όταν έχεις τόσα τμήματα και οι υποχρεώσεις τρέχουν, μην ξεχνάμε τα πόσα τμήματα έχει ο ΑΣΕΓΜΑ ΠΑΟΚ. Εμένα μου κάνει κραυγή αγωνίας ότι χρειάζονται χρήματα για να πάει αυτή η χρονιά παρακάτω, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. 100%.
0: Γιατί και εκεί υπάρχουν αθλητές, έχει δύο ομάδες βόλη. Εντάξει, βγάζω τη γυναικεία που ουσιαστικά την έχει ο κύριος Σαμυρίδης, αλλά υπάρχουν ομάδες handball. Υπάρχουν οι Αρσιβάρων, υπάρχει η Πυγμαχία, Στίβος, πολλά παιδιά. Κολύμβηση, Πόλο. είναι και αυτές ομάδες και είναι και παιδιά που είναι και το μέλλον, έτσι, δηλαδή το εφαγωνίζεσαι.
1: Το ύφος της ανακοίνωσης είναι εμένα αυτό που με ξενίζει. Δηλαδή δεν είναι μια ανακοίνωση η οποία βγαίνει μια συγκατάβαση ότι ξέρετε τι, καταλαβαίνετε τις γνωρίες, αλλά θα πρέπει να στρέψετε το ενδιαφέρον σας και στον Α.Σ. ΠΑΟΚ. Είναι μια ανακοίνωση η οποία τον βάζει απέναντι και του λέει ότι ξέρετε τι, χρωστάς.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να ήταν πιο διακριτική και θα μπορούσε να μην είχε βγει και καθόλου, να τα είχαν λύσει μεταξύ τους. Έτσι, να μην γίνεται τόσο δημόσια.
1: Κοίτα, δεδομένου του τι λέει, προφανώς, και αν κάποιος είναι εξωτερικός παρατηρητής, θα πει ότι θα πρέπει να τακτοποιηθούν τα πράγματα. Αν υπάρχουν όντως τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση, θα πρέπει να τακτοποιηθούν αυτές οι οφειλές προς τον ΑΣ. Δηλαδή, δεν ανακαλύπτουμε τώρα την Αμερική. Εφόσον βγαίνει ο ΑΣ και βγάζει αυτή την ανακοίνωση, προφανώς και πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι και οι άνθρωποι της ΚΑΕΠΑΟΚ. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί στον μικρό κόσμο, γιατί είναι μικρό κόσμο στον social media, διαχειριζόμενοι την ανακοίνωση, πολλοί κόσμος λένε ότι ναι, αλλά ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι, είναι ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος έχει κάνει λάθη στην ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι ο Τέλης Μιστακίδης, στον οποίο ο ΑΣ χρεώνει κάποια λάθη στην μπασκετική ομάδα. Δεν είναι αυτό το ναι, αλλά για αυτόν δεν τα λέτε ή για τον άλλον δεν τα λέτε. Αυτό το whataboutism νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολή. Προφανώς και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να λέει ότι α, μια χαρά πάνε οι μεταγραφές στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα είναι λυμένα. Και προφανώς δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να λέει α, είμαστε ευχαριστημένοι με την ανακοίνωση για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αναγνωρίζουν σφάλματα και τις δύο πλευρές. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι ξέρεις, αν έρθει τέχνη, αλλάζει η προεδρία και μετά από μια ώρα βγαίνει αυτή η ανακοίνωση.
0: Εντάξει, και θα σου πω και εγώ το εξής, ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα μετά την αποχώρηση του Θανάση Κατσάρη, έτσι.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι αυτά δεν γινόντουσαν επί εποχή Θανάση Κατσάρη.
1: Καλά, σίγουρα δεν το συζητάμε. Άλλο το πρόσωπο. Και μάλιστα μέσα σε ένα χρόνο αυτός είναι ο δεύτερος πρόεδρος. Δεν είναι που αλλάζει πρόεδρος τέχνη.
0: Γιατί πρέπει να έχεις και εμπειρία για να κουμαντάρεις αυτό το καράβι που λέγεται ΑΣ ΠΑΟΚ με τόσα τμήματα, τόσες υποχρεώσεις. Μπορεί να είσαι μέλος, να ξέρεις τα θέματα, αλλά υπάρχει και διαφορετική αντιμετώπιση. Τώρα ο Κατσαρής ήταν τόσα χρόνια αιώνιος πρόεδρος του ΑΣ.
1: Και υπήρχε και ένα σεβασμός νομίζω στο πρόσωπό του.
0: Βέβαια.
1: Και σαν συμπεριφορά. Όπως και να έχει.
0: Και ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν υπέρ των ανακοινώσεων αυτού του τύπου γενικότερα.
1: Ναι, ήταν πιο να το λύσουμε πριν βγει δημόσια μια τέτοια εικόνα, εννοείς.
0: Ναι, γιατί εντάξει, ήταν διαφορετική η αντιμετώπιση γενικότερα, διαφορετικοί χειρισμοί.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Παίζει ρόλο.
0: Από την άλλη, θα σου πω και το εξής. Καλή ανακοίνωση αυτό το ΑΣ, αλλά και ο ΑΣ θα πρέπει να, εκτός από τον Ιβάν Σαββίδη και τον Τέλη Μιστακίδη, θα ψάξει και αυτός, θα πρέπει να ψάξει και αυτός πώς θα βρει έσοδα. Εντάξει.
1: Είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν, αν όχι όλοι, γιατί κάποιοι το έχουν ελιμένο, οι περισσότεροι ερασιτέχνες εισαγωγικά.
0: Γι' αυτό το λέω, ναι.
1: Το βλέπουμε και στον Άρη, το βλέπουμε και στον ΠΑΟΚ, το βλέπουμε και στον Ηρακλείο που γίνεται με το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ εκεί πέρα. Και εκεί πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα προβλήματα ξεκίνησαν και από τότε που οι κρατικές επιδοτήσεις από τις ομοσπονδίες του κάθε αθλήματος μειώθηκαν.
1: Έτσι.
0: Οπότε πρέπει να βρεις και κάποια άλλα έσοδα.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι και στην ΑΕΚ υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στον ερασιτέχνη.
0: Εκεί για να καταλάβεις, τη μία μέρα διάβαζα κάτι δηλώσεις ενός ανθρώπου που έβαλε μέσα ο Ηλιόπουλος στον ΑΣ και την ίδια μέρα, λίγες ώρες αργότερα, διάβαζα ανακοινώσεις των παικτών handball της ΑΕΚ. Οι οποίοι διαμαρτυρόντουσαν για τα πόσα χρήματα έχουν να πάρουν.
1: Ναι,
0: μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ πριν από χρόνια είχε κερδίσει την άνοδο της στην επιστροφή της στη Βόλη Λίγκ Ανδρών και δεν κατάφερε να παίξει γιατί υπήρχαν τα παλιά προβλήματα. Έτσι. Προβλήματα τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει και ο Άρης.
1: Έτσι.
0: Και ακόμα παλεύει να τα αντιμετωπίσει. Προβλήματα τα οποία θα αντιμετώπιζε και ο Ηρακλής στην περίπτωση που ανέβαινε, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο θα ήταν και ο Ηρακλής να παίξει στην Α1 και ο Άρης να παίξει στην Α1 και η ΑΕΚ να παίξουν στην Α1. Γιατί κουβαλάνε και τα χρέη και άλλων τμήματων και άλλων παικτών κτλ.
1: Μεγάλη ανάσα στο συγκεκριμένο κομμάτι για τον Άρη και η ρύθμιση η οποία υπήρξε τον. Το σβήσιμο, και όχι η ρύθμιση που υπήρξε στο κομμάτι των χρεών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ μεγάλο και σημαντικό βήμα. Πάλευαν πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη Άρη για να τα καταφέρουν.
0: Νομίζω ότι κόπηκαν οι τόκοι, έτσι, γιατί αυτό ήταν το κομβικό σημείο.
1: Έτσι ακριβώς. Και είναι μια πολύ σπουδαία επιτυχία, γιατί ο Άρης δεν ζητούσε ουσιαστικά κάποια χάρη. Ζητούσε τη διαχείριση αυτών των αμφιβολίων.
0: Γιατί και τώρα για τον Ηρακλή ακούγονται πόσα εκατομμύρια χρωστά κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι οι τόκοι που φέρονται, δηλαδή πρέπει να σβηστούν οι τόκοι, οι υπεραυξήσεις, προσαυξήσεις, πώς τις λένε.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση και ήταν πολύ μεγάλη νίκη του Ερασιτέχνη Άρη το κομμάτι αυτό για τα χρέη. Βάραιναν το σύλλογο σε βαθμό ακραίο, δηλαδή μιλάμε για προβλήματα καθημερινότητας τρομερά. Και γι' αυτό και λειτουργούν η παρούσα διοίκηση, λειτουργεί και προς αυτή την κατεύθυνση και με τα υπόλοιπα τμήματα. Βέβαια, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συζητούν για το τι είδους σε εισαγωγικά κριτική γίνεται προς το ποδοσφαιρικό τμήμα και προς τη διοίκηση του Θόδωρου Καρυπίδη. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι σε σχέση με το πόσο μεγάλη προσπάθεια έγινε για να αποτιναχτεί αυτός ο τρομερός ζυγός ο οικονομικός που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εχθές και σήμερα νομίζω είχαμε και την πρώτη παρέμβαση συνδέσμων φίλων του ΠΑΟΚ που βγάλανε ανακοίνωση και ζητήσανε ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οι πρόεδροι των δύο και ο ΑΣΥΓΜΑ να καθίσουν όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε και τέτοιες άλλες παρεμβάσεις.
1: Όταν βλέπεις δημόσια να τοποθετείται κάποιος με αυτόν τον τρόπο.
0: Η μαμά του συλλόγου, έτσι. Όχι, ο θεματοφύλακας του συλλόγου.
1: Όχι κάποιος random στο Facebook, μια σελίδα ή ένας άνθρωπος. Ο ΑΣΥΓΜΑ. Προφανώς το ρυβήσε. Και δεν είναι να μυθορυβηθείς, δεν είναι να πεις α, εντάξει, είναι μια. Τραυματίστηκε ο Μορουγή, χτύπησε ο Κωνσταντίνο Κουμπό. Όχι. Είναι μια είδηση η οποία για κάποιον ο οποίος θέλει να τη δει καθαρά, όμως χωρίς συναισθηματισμούς, προκαλεί τριγμούς.
0: Εντάξει, και που δεν ξέρουμε και πώς έχουν τα πράγματα ακριβώς, έτσι. Γιατί αφήνει και απορίες. Δηλαδή, άμα βγει και μια ανακοίνωση από την πλευρά της ΚΑΕ, μπορεί να μπερδέψει η κατάσταση περισσότερο τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Απλά πολλές φορές, είναι αυτό που πολύ εύστοχα είπες πριν, ότι πριν φτάσεις στο σημείο να βγάζεις μια ανακοίνωση, θα πρέπει ενδοοικογενειακά κάποια πράγματα να μην φτάνουν σε αυτό το
0: σημείο. Να κάνεις όλες τις προσπάθειες και να βρεις τον τρόπο. Πάντα υπάρχει τρόπος, αλλά πρέπει να τον βρεις.
1: Βέβαια, Ρτανιά. Και θεωρώ ότι αυτός είναι και ο ενδεδειγμένος, ειδικά για τόσο μεγάλα κλαμπ. Δηλαδή, δεν συζητάμε τώρα και χωρίς ούτε για κάποια ομάδα από την Κρυθιά, ούτε για τη Χαλκιδόνα. Συζητάμε για πολύ μεγάλο κλαμπ.
0: Και ειδικά σε μια εποχή όπου πραγματικά το τι σχολιάζουν από κάτω. Δηλαδή αυτό με τα social που γράφει ο καθένας ό,τι του κατέβει χωρίς να το περάσει από φίλτρο. Εντάξει.
1: Θεωρώ ότι είναι και αυτό σημείο και των καιρών. Δηλαδή υπό την έννοια ότι ο καθένας βγαίνει στο Instagram, στο Facebook, σε οποιοδήποτε στο TikTok και βγάζει την τρέλα του με αυτόν τον τρόπο. Οι ομάδες είναι αυτές οι οποίες θα δώσουν. Αυτός που ηγείται θα δώσει το παράδειγμα. Δηλαδή ηγείσαι δια του παραδείγματος. Εγώ που είμαι μπροστά, που ηγούμαι. Δείχνω το δρόμο και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Αν αυτός ο οποίος ηγείται κάνει πράγματα τα οποία δεν αρέσουν και οι υπόλοιποι αυτοί που ακολουθούν, τι θα κάνουν, κάτι διαφορετικό? Δηλαδή βγαίνει αυτή η ανακοίνωση από τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Σημαίνει αυτό το πράγμα. Έβγαινε, παραδείγματος χάρη, ο Καρυπίδης έκανε πέντε πράγματα στο Instagram και αυτά. Έβγαινε ο Γιαννακόπουλος, έβριζε, έκανε ένα, μετά έβγαινε, ζητούσε συγγνώμη. Γενικά αυτός ο οποίος ηγείται οφείλει να έχει μια σοβαρή συμπεριφορά. Δεν είναι φυσιολογικό άνθρωποι οι οποίοι διοικούν ΠΑΕ. Ο Ιβάν Σαββίδης, παραδείγματος χάρη τότε που μπήκε στο γήπεδο, ο Καρυπίδης μπήκε στο γήπεδο και κυνηγούσε τη Φραπάρ. Ο Μαρινάκης, ο Ηλιόπουλος. Δεν είναι φυσιολογικά άνθρωποι που ηγούνται να μην έχουν μια ξεκάθαρη και σοβαρή συμπεριφορά. Γιατί από εκείνον που ηγείται θα πάρεις και εσύ το παράδειγμα και θα ακολουθήσεις, θα πάρεις το σωστό ή το λάθος δρόμο. Φυσικά υπάρχει και η κριτική, φυσικά υπάρχει και το προσωπικό φίλτρο, αλλά όταν κάποιος είναι μπροστά. Οφείλει να προσέχει ακόμα παραπάνω στην περιφορά του. Είναι αντίστοιχο με αυτούς οι οποίοι βρίσκονται και μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Δηλαδή, εσύ, εγώ, όσοι βρίσκονται σε ένα μικρόφωνο μπροστά, οφείλουν να έχουν μια αλφα συμπεριφορά. Αλλιώς και ο κόσμος μπαίνει σε μια διαφορετική διαδικασία. Λοιπόν, φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαβίκο. Ξεκινάμε από το πρωί με άπεχτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με άπεχτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα. Και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ στο Σαβίκο, άπεχτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, πραξιτέλους 43 στο κέντρο. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Στέλνετε το μήνυμά σα, γράφετε 9,55. Αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σα. Αποστολή στο 54301. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5.
0: Εκτάκτο σήμερα, στη θέση του Κωστή Ραπτόπουλου και του Γρηγόρη Κόκκινου. Δεν είναι φυσικά της κακομοίρας η εκπομπή. Η εκπομπή ναι. Είναι, περάσαμε απ' έξω και μπήκαμε με τον Μιχάλη Σαρόπουλο και Τάνια Δήμου.
1: Έτσι, έτσι κανονικά. Στο δεύτερο μέρος θα πάμε και σε πιο έτσι, χαλαρά θέματα. Θα πάμε και σε λίγο πιο ήρεμα, γιατί όσο ζεσταίνει ο καιρός.
0: Άλλα πράγματα σκεφτόμαστε.
1: Άλλα πράγματα σκεφτόμαστε. Αλλού που πάει το μυαλό μας.
0: Γιάντο, μέχρι τώρα είχαμε και λίγο το Μουντιάλ. Τώρα θα τελειώσει και αυτό.
1: Τώρα 19 του μηνός τελειώνει το Μουντιάλ. Και το μυαλό ολονών θα είναι πότε θα φύγουν, πού θα πάνε να κάνουν καμιά βουτιά, πού θα πάνε να πάρουν έτσι λίγο ψυχολογία. Γιατί έχει φύγει ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Πολύ δύσκολος χειμώνας.
0: Και δεν ξέρουμε γιατί μας περιμένει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πρώτα έχουμε.
2: Γεμίζει αισιοδοξία η κουβέντα.
1: Κοίτα, τώρα που σε βλέπω το προσωπάκι σου. Στα όρια της κατάθλιψης.
2: Γιατί?
1: Τι γιατί. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα. Δημήτρης Μασμαρέλας έρχεται με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Αθλητικό ή πολιτικό έχεις?
2: Πολιτικό.
1: Πολιτικό, σωστά.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς.
8: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
10: On Air Media Group.
11: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Λόγω για τραυματίες. Τέλος, νέα βόμβα έριξε στις αγορές ο Ντόναλντ Τραμπ με τις δηλώσεις του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, από όπου κήρυξε το τέλος της συμφωνίας με το Ίραν. Οι εμπριστικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έβαλαν απότομο φρένο στην ομαλή πορεία προς την αποκλιμάκωση. Είναι βρώμικοι παίκτες, είπε ο Τραμπ για το Ιράν. Διακόπτουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με την Ισπανία, τόνισε επίσης σε δηλώσεις του. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr, επόμενη ενημέρωσή σας στις 6. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στο 95 και 5 των FM. Καλό σας απόγευμα.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
7: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθει από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Μυρίζει λουχουδιά.
15: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
14: Πού πήγε πάλι.
15: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
15: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
16: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
17: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
18: Τι έπαθε εσύ αυτός?
17: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία?
18: Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
19: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Ατλακόλ!
20: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα Extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
23: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
24: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
26: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
25: Και όταν φεύγεις.
26: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
27: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
28: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείλουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
31: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
32: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θυμισκή 14.

0: Ας πούμε, βόλεϊ γυναικών. Σε τρομερή κατάσταση. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Τάνια Δήμου Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας. Εκτάκτως σήμερα έως και τις 5. Στη θέση του Κωστήρα Αυτόπουλου και του Γρηγόρη Κόκκινου. Μαζί μας οι μπανάνες Ντόλ, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα τον καιρό της ακρίβειας. Μια χαρά. Είναι ό,τι πρέπει και σε κρατάει κιόλας. Στηρίζουμε. Τελευταία λοιπόν πάμε στην με δύναμη μελίσσα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε να ρίξω μια ματιά και στο κομμάτι που αφορά το Μουντιάλ, υπό την έννοια πια ότι βγήκε ένα στατιστικό το οποίο λέει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε λιγότερες τρίπλες από τον τραυματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου. Δηλαδή, έχεις γίνει 41 χρονών ρε Κριστιάνο. Και νομίζω ότι την ίδια στιγμή βλέπεις και το Μέση να κάνει αυτά που κάνει χτες και τον Κριστιάνο Ρονάλντο να μαλώνει με τους συμπαίκτες του μετά που δέχτηκαν τον γκολ. Δηλαδή τρώει τον γκολ, είναι πολύ άσχημο. Βάζει τον γκολ η Ισπανία και γυρίζει ο Κριστιάνο και μαλώνει με τους αμυντικούς. Πού μαλώνεις, φίλε. Είσαι 40 χρόνια, είσαι ο ηγέτης της Πορτογαλίας, 41, πόσο είσαι. Αντί να τους πεις πάμε, το φάγαμε. Πάμε να κάνουμε, τι κάτσε και κλαις. Και αντίθετα βλέπεις χθες το Μέση,
1: που είναι. Ο οποίος κάνει το πέναλτι.
0: Βέβαια.
1: Είναι 39, δεν απέχει και πολύ ηλικία.
0: Τι να απέχει. Συμμαθητές δεν ήταν να από την ίδια πόλη. Σχεδόν.
1: Αυτό που κρατάω για το Μέση, πέρα ότι ηγήθηκε τις ανατροπές και έδειξε χαρακτήρα σε μια δύσκολη κατάσταση για την ομάδα του.
0: Εννοείται.
1: Ότι ήταν ότι μετά και μισή ώρα, μετά το τέλος του παιχνιδιού, συνέχιζε να κλαίει, έτσι.
0: Εντάξει, είναι τρομερή πίεση. Και είναι τρομερή πίεση γιατί, και όχι άδικα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει πάρει χρυσές μπάλες, έχει πάρει με την Μπαρτσελόνα τα πάντα. Έχει πάρει με την Αργεντινή το παγκόσμιο. Έχει πάρει με την Ίντερ Μαϊάμι τίτλο. Έχει πάρει ό,τι κυκλοφορεί. Και όταν χάνει το πέναλτι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, λες κρεμάω τους συμπαίκτες μου. Και έχει και συνέστηση, έτσι. Καταλαβαίνει του τι είδους πέναλτι χάνει. Και όχι δεν το βάζει κάτω, όχι δεν κράζει τους συμπαίκτες του. Βάζει ένα γκολ, βγάζει και μια assist. Δηλαδή πλέον μιλάμε για το ακριβώς, για την ακριβώς αντίθετη περίπτωση της Πορτογαλίας με την Αργεντινή και δύο σούπερ στάρ συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί μπορεί ο Ρονάλντο εκ των πραγμάτων να υπολείπεται του Μέση, αλλά δεν πάει να είναι σούπερ στάρ.
1: Βέβαια.
0: Ένα σούπερ στάρ ο οποίος και αυτός έχει κάνει παπάδες. Απλά βλέπεις το Μέση, ο οποίος γυρίζει και λέει ότι πώς θα μπορούσα να απολογηθώ εγώ στην Αργεντινή, στους πολίτες της χώρας. Τι είδους χαρακτηριστικά, ψυχολογία και συμπεριφορά δείχνει αυτός ο άνθρωπος την ίδια στιγμή που ο Κριστιάνο Ρονάλντο είπε ότι χωρίς εμένα η Πορτογαλία δεν είχε τίποτα και μετά από μένα έχει 3. Είναι μια εικόνα πολύ διαφορετική.
1: Η αλήθεια είναι ότι το φετινό Μουντιάλ έχει πολλές προσωπικότητες έτσι, που ξεχωρίζουν και επειδή είναι και σχεδόν στο, η τελευταία τους φορά που θα είναι στο Μουντιάλ. Έτσι.
0: Έχουν και τα φώτα πάνω, δίκαια τα έχουν.
1: Ναι. Είναι δηλαδή τώρα ο Μέση είναι 39. Ήδη είχαμε το αντίο του Μόντριτς. Τον οποίο εγώ το θεωρώ έναν πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Έτσι, και χαμηλών τόνων. Μπορεί να μην έχει τη δόξα του Μέση, του Ρονάλντο, αλλά ήταν ένας παίκτης πραγματικά ο οποίος ήταν. Έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Κακομούτσινος μεν.
1: Το είπα αυτό. Κακάσχημος, αλλά όπως είπε και ο Γιώργος Ζαΐρης, με πολύ ωραίο λέει πορτοφόλι.
0: Κακάσχημος.
1: Συγγνώμη, τώρα κακάσχημος είναι. Εντάξει, να λέμε.
0: Σαν μάγισσα πες. Είναι ο άνθρωπος, είναι σαν γρία
1: μάγισσα. Αλλά ο τύπος ήταν πραγματικά παικταράς και εργαλείο, πολύ εργαλείο για κάθε ομάδα, έτσι. Να πούμε ότι σήμερα, γιατί μιλήσαμε για Άρη, για ΠΑΟΚ, να πούμε ότι σήμερα στις 6 παρά 20.
0: Έρχεται ο Βάλτερ.
1: Έρχεται ο Βάλτερ Ματσάρη. Εντάξει. Οι φίλοι του Ηρακλή τον περιμένουν να πιάσει δουλειά.
0: Και έχει την Παρασκευή συνέντευξη τύπου.
1: Ναι. Λογικά να παρουσιάσει τους στόχους του.
0: Φυσιογνωμικά, έτσι όπως τον βλέπεις.
1: Ζωντανά λέει υποδοχή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εντάξει. Μεγάλο όνομα για τον Ηρακλή.
0: Μια χαρά. Πώς τον βλέπεις. Φυσιογνωμικά, βγάλω το προπονητικό, έτσι όπως τον βλέπεις σαν μουσούδα. Τι σου βγάζει αυτή η περίπτωση.
1: Καλώς, αλλά κοίταξε, εγώ θα προτιμούσα έναν προπονητή φέρελπη παρά έναν προπονητή
0: ξένο και έμπειρο.
1: Ναι, βέβαια θα μου πεις επειδή ο Ηρακλής είναι σε μια κατηγορία που θέλει να μείνει στην παραμονή και θέλει μια σιγουριά, okay. Αλλά είδαμε και τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.
0: Η μεγάλη ληστεία.
1: Είδαμε και τον Τερίμ στον Παναθηναϊκό.
0: Η δεύτερη μεγάλη ληστεία.
1: Οπότε, τι να πω.
0: Πήγε ο Κόντης και μας πήρε το κύπελο.
1: Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Γελάζεσαι.
1: Λοιπόν, έχουμε και οριστική συμφωνία με τον Αβελίνο

0: Νταουσίλιο, Ιταλός, έρχεται για τον Ηρακλή. 27χρονος μεσοεπιθετικός.
1: Το συζητούσαμε με την Αβέλινο οι άνθρωποι του Ηρακλή αρκετές μέρες.
0: Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και εφόσον φυσικά περάσει τις ιατρικές εξετάσεις.
1: Θα φορέσει και αυτό τη φανέλα, την κιανόλευκη φανέλα. Τώρα έβαλε σε σειρά της τον Ντερίμ, τον Μπενίτεθ. Και ήταν εκείνη η χρονιά που έχει γίνει ο τελικός του Βόλου, που έχει πάει ο Άρης αυτή την επική αποστολή με διαφορετικά ξενοδοχεία, με ποδοσφαιριστές να κυκλοφορούν χήμα, άλλος να κοιμάται, άλλος να πήγε μερικά του λεφτά, άλλος να πήγε. Μια εξαιρετική επίπεδο οργάνωση από την Παϊάρης. Είναι ένα μάτι το οποίο το δίνει ο ένας τον άλλον. Φοβάται ο Κόντης, φοβάται ο Μάντζιος, φοβάται. Το χάνει ο Ζαμόρα και στο τέλος γίνεται αυτό που γίνεται στο τέλος του παιχνιδιού. Και λέω, ο Κόντης κατάφερε με τον Παναθηναϊκό τη μία χρονιά. Και μετά με τον Όφη να πάρει δυο κύπελλα πατκιούτ. Πατκιούτ. Δηλαδή, και μετά έχουμε τον Καρυπίδη να λέει: εγώ θα πάρω τίτλο με τον Άρη και μην ανησυχείτε.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο Άρης δεν εμφανίστηκε σε εκείνο τον τελικό.
1: Γιατί Παναθηναϊκό εμφανίστηκε.
0: Και όχι. Ήταν, αλλά από τον Τυφλό και τον Κουτσό υπερίσχυσε ένα από συγκυρία.
1: Και είδα μετά να μπαίνει μέσα ο Καρυπίδη και κυνηγάει τη φραπάρ. Λες και θα άλλαζε κάτι. Τέλος, αυτά γίνονται πριν. Ό,τι να κάνει, μπαίνει μέσα και κτίτσε. Κυνηγά τώρα.
0: Το κακό με τον Άρη σε αυτό το μάτς ήταν ότι είχες δει τα προηγούμενα μάτς που έκανε ο Άρης και το προηγούμενο ακριβώς με τον ΠΑΟ και έλεγες «Η ομάδα είναι καλά». «Η ομάδα είναι καλά». Και όμως η ομάδα δεν ήταν καλά.
1: Όπως θα λέγαμε και καλά μια. Όπως θα ήταν, γιατί ξέρω ότι...
0: αυτή την εικόνα δεν σου δίνει.
1: Όπως το λες ακριβώς.
0: Βέβαια στη μία είχες μεν την πίεση γιατί έπαιζες ένα τοπικό ντέρμπι αλλά δεν είχες την πίεση του τίτλου.
1: Προφανώς.
0: Δεν έχανε και τίποτα οι ποδοσφαιριστές πέρα από την δόξα του ντέρμπι.
1: Έτσι όπως το λες. Αλλά... Και πήγε μετά με τον Παναθηναϊκό και δεν μπήκανε στο κήπεδο.
0: Και που και οι δύο ήταν απελπισμένοι, έτσι. Γιατί και οι δύο ψάχνανε ένα κύπελο για να σωθούνε.
1: Και είχαμε τώρα τον Γαβριλίδη να έρθει εδώ, χαμογελαστός τρεις μέρες στο ραδιόφωνο. Δεν μπορούσε να έρχεται σαν Μεγάλη Παρασκευή. Να τον δίνουμε ένα ελληνικό σκέτο κάθε φορά που τον βλέπουμε. Και καταλήγω στο γεγονός ότι ένας προπονητής τύπου Κόντι. Μπορεί στον Ηρακλή να έχει λίγο διαφορετική επίδραση. Βέβαια δεν ξέρω τον άνθρωπο, το ματσάρι, δεν ξέρω πώς θα κρυθεί. Από μουσούδα και μόνο γιατί δεν θέλω να τον κρίνω. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ εμπειρίος, δεν το συζητάμε.
0: Κοίταξε, εξαρτάται τι θέλει να κάνει.
1: Μπράβο. Ποιο είναι
0: δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός γι' αυτόν αποτελεί πρόκληση το να επιστρέψει και δυνατά να, στην προπονητική και να φωνάξει παρόν. Οκ. Okay. Ο Μπενίτεθ νομίζω ότι δεν μου έδωσε κάτι τέτοιο.
1: Μπενίτεθ ιδανικό για κρασιά. Δηλαδή τον είδαν στο Αμίντιο να δοκιμάζει κρασιά εκεί στο φουλαράκι του Εμίλιου. Δεν, ήταν η πολύ μεγάλη ληστεία αυτό που
0: δεν, δεν ήταν τα πιο ξεκούραστα λεφτά. Τόσα λεφτά.
1: Πολλά λεφτά. Δηλαδή θυμάσαι άλλους να έχουν πάρει τις ξεκούραστα λεφτά. Ποδοσφαιριστές ή προπονητές. Ένας ήταν ο Μπενίτεθ. Ξεκούραστα λεφτά. Δηλαδή λεφτά. Ένας ήταν ο Μπενίτεθ.
0: Και δεν ήταν αυτά που πήρε τα δεδουλευμένα του. Δεν στέκομαι σε αυτά. Στέκομαι στην αποζημίωση, έτσι.
1: Είναι ο Μουρίνιο ο βασιλιάς των ξεκούραστων. Έχει πάρει τα πιο ξεκούραστα. Τα έχει πάρει ο Μουρίνιο σίγουρα. Από Ελλάδα, θυμάσαι κανένα τελείως ξεκούραστο.
0: Ξεκούραστο που να κάνει τέτοιες διαπραγματεύσεις.
1: Θυμάμαι έναν. Τώρα μπορεί να τον θυμάσαι και εσύ. Ήταν ένας Ιταλός που ήρθε στον ΠΑΟΚ και έφυγε μετά από 1,5 μήνα. Ένας παλίκαρος.
0: Που σίγουρα πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Ναι, αλλά... μετά από. Έκατσε 1,5 μήνα. Πώς το έναν.
0: Δεν ξέρω τι αποζημίωση είχε βάλει αυτός, αλλά νομίζω τα λεφτά του Μπενίτεθ δεν τα έκανε.
1: Όχι, δεν το συζητάμε για τα λεφτά του Μπενίτεθ, αλλά για αντίστοιχες περιπτώσεις ξεκούραστον ήταν ένας αυτός. Ένας ήταν ο Ολίβα. Άμα το θυμάσαι, ένας προπονητής που είχε πάει στον Άρη που είχε ένα με ένα γλυφιτζούρι στο στόμα όλη την ώρα. Μεγάλη περίπτωση κι αυτή. Αλλά ήταν εκείνος πρόλαβε να παίξει και επίσημα αυτός που σου λέει του ΠΑΟΚ.
0: Κατάλαβα ποιο λες τώρα, απλά έχω κολλήσει το όνομα. Δεν πειράζει. Αν το θυμούνται οι ακροάτες, θα μας
1: πει. Όχι, Μπερέτα. Υπάρχει Μπερέτα.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Πρέπει να είναι ο Μπερέτα. Πρέπει να είναι ο Μπερέτα αυτός, ο οποίος έχει εμφανιστεί και τον έχουν κάνει και ένα συμβόλαιο, τον εξαφανίζουν. Κατ' είναι κακός, παίρνει και τα λεφτά και φεύγει. Δηλαδή, μιλάμε για τρομερή περίπτωση. Ποδοσφαιριστές. Λεφτάκιδες έτσι γρήγορο ξεκούραστο. Ένα ήταν ο Ντουάρτε του Άρη.
0: Κοίταξε. Ποδοσφαιριστές βάζεις αυτούς που ήρθαν στο αεροδρόμιο, πήραν λεφτά και δεν έπαιξαν
1: και
0: ποτέ.
1: Δεν
0: δηλαδή αυτό...
1: Ο Λεβέκ του ΠΑΟΚ είναι ο βασιλιάς του ξεκούραστου. Ο Λεβέκ πήρε όχι τα πιο ξεκούραστα λεφτά. Δηλαδή αυτοί ήταν εξαπλωμένοι και ακούγανε, χτυπούσε το e-banking, πήγαν τα λεφτά. Αυτή ήταν η περίπτωση των ξεκούραστων χρημάτων. Μιλάμε για σοβαρές κονόμες που δεν κλωτσίσανε μπάλα. Ο Ντουάρτ επίσης ήταν αντίστοιχη περίπτωση. Είναι δηλαδή δύο-τρεις χαρακτηριστικοί οι οποίοι πραγματικά.
0: Ο Μπερέτα ήταν, ο Μάριο Μπερέτα να μας στέλνουν μηνύματα.
1: Αυτός ήταν. Μιλάμε για το βασιλιά του ξεκούραστου. Λεφτά, όχι αστεία. Αυτά τα λεφτά, ας πούμε, κάποιοι λένε τα έχουν ζηλέψει. Δεν ξέρω, εσύ αυτά τα λεφτά τα γλυκοκοιτούσες, δηλαδή έτσι, τέτοια ξεκούραστα λεφτά.
0: Αλήθεια τώρα. Κάνεις αυτή την ερώτηση.
1: Ναι.
0: Κάνεις αυτή την ερώτηση.
1: Τα λεφτά του Μπενίδε θέτεις τέτοια συμπεριφορά. Να παίξω ένα, να πληρωθώ για τρία, ας πούμε.
0: Καταρχήν, οι δηλώσεις του Μπενίδε στο τέλος ήταν, μα εγώ πέτυχα.
1: Ναι. Είναι σαν τη δηλώση των κομμάτων.
0: Όταν ήρθα, λέει, μου είπα να βάλω την ομάδα στους τέσσερις.
1: Την έβαλα.
0: Μου είπα να προχωρήσουμε στην Ευρώπη.
1: Προχώρησανε.
0: Πετυχημένος έφυγε. Στο μυαλό του.
1: Και μετά να ρωτήσω, το κόκκινο κρασί τα κάνει αυτά, ή είναι θέλει φυσαλίδα. Ή θέλει ένα καρανίκα, δηλαδή να σα ανεβάσει. Δεν ξέρω. Είναι πρόβλημα αυτό, αν είναι αποτέλεσμα κρασιού.
0: Τι πιστεύει ότι στεναχωρέθηκε, δηλαδή.
1: Ο Μπενίτεθ.
0: Μια χαρά έφυγε, ικανοποιημένο.
1: Μπενίτεθ έχει πάει για να.
0: Έκανε και τι διακοπέ του.
1: Έκανε και το
0: στην Ελλάδα.
1: Ισπανία, και ήταν ο κούκλο. Πέρασε υπέροχα.
0: Ήλιο.
1: Κορμίκια.
0: Ωραίο φαγητό.
1: Άσπρα πουλιά, ναι, πραγματικά. Όχι, είναι συγκεκριμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Οριακά του ψιλοζηλεύουμε. Αυτά τα ξεκούραστα.
0: Εντάξει, κοίταξε. Βέβαια, ο Μπενίτεθ για να βγάλει αυτά τα ξεκούραστα λεφτά. Πήρε και δουλειά που δούλεψε, έτσι. Ο άνθρωπος, εντάξει, στα νιάτα του και μέχρι κάποια ηλικία ήταν πετυχημένος προπονητής, έτσι.
1: Δεν
0: μπορούμε να πούμε ότι. Εντάξει, γι' αυτό και ήρθε, γι' αυτό και τα πήρε τα λεφτά.
1: Α, και ο Φερέρ, μας λέει ο φίλος ο Χρήστος. Αν δεν κάνω λάθος, Λορέντζο Σέρα Φερέρ πρέπει να πήρε ένα τάλιρο αποζημίωση. Μια χαρά
0: γι' αυτός.
1: Μόλις το έκανε κλειστό πενταετές, ο Ντέμις με αιτήσεις απολαβές ένα μοίριο, μετά από 3-4 μήνες τον έδιωξε και πήρε, νομίζω, όλη την αποζημίωση. Αυτός κι αν είναι. Κούτρα λεφτά, φίλε Χριστάρα. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Αυτά οι βασιλιάδες του ξεκούραστου.
0: Και ύστερα σου λέω, Μιχάλης, αν θα τα έπαιρνε.
1: Αν θα τα έπαιρνα, λέει, ένα έτσι θα τα έκανα. ο Βούκοτιτς θα είχε δουλέψει. Αυτό ο Μόμτσιλο, αυτή η ψυχή. Και αυτός πρέπει να είχε πάρει κάτι στο ξεκούραστο. Γενικά, αυτό συμβαίνει γιατί οι διοικήσεις επιλέγουν να δίνουν λεφτά τριετίας. Δηλαδή, σε λέω, άλλωστε θα τον κάνουμε ένα συμβόλαιο για να τον προσελκύσουμε να έρθει. Και μετά κάθονται στις επιλογές τους.
0: Δεν πας στον Κόντι να τον πάρεις που δεν έχει τέτοιες απαιτήσεις.
1: Ποιο Κόντι? Τον
0: Χρήστο, ναι.
1: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά, κοίταξε. Από το να πάρεις προπονητές αμφιβόλου ποιότητας, από το να πάρεις μαθητευόμενους μάγους. Δηλαδή, ζήσαμε στον Άρη περίπτωση που δώσανε τα κλειδιά της ομάδας στον Ντόλτον Τερζή. Όχι, ρε παιδιά. Και μάλιστα είχε κάνει μια δήλωση ο Καρυπίδης γι' αυτό και είχε πει. Θα κάνουμε, λέει, να κοιτάξουμε να βγάλουμε προπονητές από τα σπλάχνα μας. Ρε, βγάλε ένα παίχτη από τα σπλάχνα σου. Κάτσε προπονητές. Βγάλε ένα παίχτη από τα σπλάχνα σου.
0: Τώρα μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Σάββας, λέει, ήταν και ο Λεβέκ. Το είπαμε για το Λεβέκ. Ήταν ο πρώτος που μνημόνευσε ο Μιχάλης.
1: Ο βασιλιάς της Κούτρας ο Λεβέκ ήταν. Φίλε Σάββα, δεν το συζητάμε. Τα εξαφάνισε. Τα έκανε μια έτσι και τα πήρε και έτρεξε. Είναι πρόβλημα το να προσπαθούν να πείσουν. Ήταν εκείνη τη χρονιά, Τάνια. Που ο Άρης πήγε προετοιμασία στο Ρίσιο. Δηλαδή, θα το βλέπουν οι ιστορικοί του μέλλοντος και θα λένε πού πήγανε προετοιμασία αυτή τότε. Και θα απαντάνε ήδη, μείνανε στο Ρίσιο γιατί είχε. Και μάλιστα προσπαθούσαν να πείσουν τον κόσμο ότι το Ρίσιο δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας από την Αυστρία, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, το Κίτσμπουελ και το Ρίσιο έχουν ίδια θερμοκρασία.
0: Εκεί ήταν ξεκούραστα τα λεφτά τα λεφτά του Λεβέκ. Ούτε καν πήγε Αυστρία.
1: Εκείνα, Τάνια, ήταν δώρο. Εκείνα ήταν ο παραδοσιακό. Πώς το λέγανε. Μποναμάς. Αυτό νομίζω το λέγανε παλιά και μου είχε μείνει σαν λέξη. Ο Μποναμάς. Πάντως, επειδή έρχονται και διακοπές, οι ποδοσφαιριστές τώρα θα λούζονται στον υδρότα προετοιμασίας. Μα μου σου του. Σε προετοιμασία έχει βρεθεί ο Μάτερ.
0: Όχι.
1: Ούτε βόλη έτσι να. Να πας και να γυρίσεις.
0: Κοίταξε, στο Βόλι δεν πάνε αποστολές.
1: Ναι, αλλά 3-5 πηγάδια θα πηγαίνουν.
0: Όχι καλέ, εδώ κάνε.
1: Πάνε όλα μέχρι, δεν τα κάνουνε.
0: Μέχρι την παραλία εκεί στον ποταμό, κάνουν τρέξιμο κτλ.
1: Πάτε τώρα μια προετοιμασία. Παρά να πάει κοιτάνια μια προετοιμασία τώρα, για το Θεό τον ένα.
0: Γιατί να πω, κολλάσαι με εδώ, μια χαρά.
1: Διακοπές,
0: Άσε τώρα.
1: Άσε να πάνε διακοπές τώρα.
0: Με περιμένει, λέει ο Ζαΐρης, την προετοιμασία του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Έχει ανοιχτή πόρτα.
0: Δεν άκουσε προχθέ τι έλεγε.
1: Όντω.
0: Α, βέβαια. Εκτό αν με θέλει για να πάρω μαγειρεύω, λε γι' αυτό.
1: Μη σε πάει και φορτώνει.
0: Ξέρω καλά ότι μαγειρεύει.
1: Σε βάλει και γράφει. Μη σε βάλει και γράφει και αυτό σου πίνει τη φράπα του. Αν και δεν είναι τέτοιο, είναι gentleman. Νομίζω ότι ειδικά η Ολλανδία τώρα αυτό το διάστημα δεν έχω πάει τέτοιου μήνε. Έχω πάει Αύγουστο στην Ολλανδία, δεν έχω πάει ποτέ Ιούλιο. Και πάρα πολύ ζέστη. Καλαιότητα. Δεν ξέρω τι θερμοκρασίε έχουν τώρα.
0: Όχι, νομίζω καλέ ήταν.
1: Πέρασα Γολγοθά όταν πήγα.
0: Ναι.
1: Γολγοθά, είμαι και βαρύ κορμί εγώ, αλλά.
0: Και πάνω που ετοιμαζόμουν να πω, θα πάρω το ποδηλατάκι να κάνω και γυμναστική. Και...
1: Αυτά τα κλασικέ φωτογραφίε, αυτό που βγαίνουν.
0: Ναι, οι... ναι, σαν του πρωτοσφαριστέ.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Με ποδήλατο στην προπόνηση σήμερα, Εντάξει, είναι κάποια κλισέ προετοιμασία τα οποία τα βλέπει πάντα και σου μένουν στο μυαλό. Αν διάλεγε να φύγει τώρα σε χώρα κεντρική Ευρώπη, γιατί αλλιώ σα άφηνα σε νησί. Δηλαδή, νησί θα διάλεξα άμα το άφηνα σε σένα. Θα πήγαινε με καμιά Γερμανία, καμιά Αυστρία ή η θάλασσα θα σε έκανε να μείνει εδώ 100%.
0: Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε, αν θα επέλεγα ταξίδια, θα ήθελα να πάω.
1: Τώρα, καπακοντά.
0: Όχι τώρα, όχι τώρα, όχι τώρα.
1: Τώρα είναι
0: εκεί Σεπτέμβριο.
1: Α, όποτε φεύγουν οι πλούσιοι. Επέστανε Τάνια Μερακλού.
0: Σεπτέμβριο.
1: Τάνια, μαζί σου είμαι.
0: Σεπτέμβριο εξωτερικό, Ιταλία εκεί.
1: Αμάλφη που
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτά. Αυτό τάνια. Δεν το έχω κάνει, εκεί θέλω να πάω.
1: Δεν αργά. Αλλά πώς να φύγεις τώρα από εδώ Σεπτέμβριο.
0: Κάπου εκεί το Μάρτιο, Απρίλιο έχω ένα ταξίδι στο Κάιρο θα ήθελα να κάνω.
1: Α, θέλεις Κάιρο Τάνια,
0: Θέλω Κάιρο, ναι.
1: Να χαρά, Θες να πας μέχρι τη Σκοτούσα που έχει πανηγύρι φέτος. Που είναι πάρα πολύ καλά. Που έχει ένα μαγικό πανηγύρι. Έχει αρνί, έχει χαλιά. Είναι από τα πιο ωραία πανηγύρια. Έχει το Αμίντεο, μια μπροπανηγύρι και η Σκοτούσα που έχει χαλιά. Δεν είμαστε για Κάιρο. Τάνια, άσε το Κάιρο τώρα. Πότε, Σεπτέμβριο, είπες Κάιρο, όχι.
0: Όχι, όχι. Μάρτιο, Απρίλιο.
1: Έχει ξαναπάει προς εκεί, Βόρεια Αφρική.
0: Όχι.
1: Όχι. Ναι, με το νερά με αυτά συχαίνεσαι εύκολα και τέτοια. Είσαι σκασιαρά.
0: Κοίταξε, δεν θα πιω νερό.
1: Ναι, τα χάσει που πας. Είναι λίγο ταλαιπωρία το η Αίγυπτος.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο προσοχή στο τι τρως.
0: Καλά, σε αυτό προσεκτική θα είμαι στον τίτρο.
1: Καλά, δεν είπαμε να κάνει διαλυματική, αλλά λέω ότι έχουν προβλήματα εκεί. Τσεκάρουν πάρα πολύ φαγητά και τέτοια. Είναι λίγο θέμα.
0: Εντάξει, προσεγμένα θα πάω. Δεν θα πάω έτσι.
1: Καλά, ναι, άμα δεν πας η Ρετάνια προσεγμένα, ποιος θα πάει. Ψόλυτο.
0: Δεν θα πάω μόνη μου δηλαδή ένα ταξίδι.
1: Σίγουρα
0: δεν θα πας με ένα γκρουπ στο οποίο θα ξέρουν να σε κατευθύνουν και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα δηλαδή καταλήξεις.
0: Εκεί κρουαζιέρα στον Ήλο.
1: Θέλεις.
0: Βέβαια.
1: Έγκλημα στον Ήλο. Και έγκλημα στον Ήλο.
0: Κοίταξε, μπορεί να γίνει και αυτό. Άμα ξέρω εγώ.
1: Άμα σε εκνευρίσει κανένα.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν σηκώνω και πολλά. Πες. Όχι, η αλήθεια είναι ότι τέτοια ταξιδάκια αξίζουν. Βόρεια Αφρική δηλαδή. Θα έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά άμα σχέδιζε, μην το προτιμήσει. Αλλά το Αμάλφι και το Ποζιτάνο, αυτά τα προσέκω, πώς τα λένε, τα Aperol Spritz και τέτοια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά, σαν να σε βλέπω.
0: Και τώρα βλέπω ένα ταξίδι για πουλια και τέτοια, έτσι, εκεί η Ιταλία.
1: Εμείς για Βιερινό είμαστε. Τα μοναδικά πουλια που θα δούμε είναι το Τάβλι.
0: Αλλά αυτό όχι για τώρα, έτσι, για το καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι τη θάλασσα. Περιβουτιά.
0: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι, το θεωρώ και λίγο. Να είσαι στην Ελλάδα και να μην πας διακοπές στα ελληνικά νησιά είναι λίγο. Λες τώρα, ας πούμε, όλοι αυτοί οι ξένοι που έρχονται εδώ.
1: Χαζίνε.
0: Θα μου πεις είναι απαγορευτικό. Γιατί άλλες τιμές παίρνουν οι ξένοι,
1: αυτό
0: άλλες τιμές παίρνουν οι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ναι, αυτό αν τα λέμε.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Δηλαδή έρχονται εδώ σε ξενοδοχεία. Τώρα δεν μπορώ να μην λέμε. Που από το εξωτερικό έρχονται.
0: Μιλάω που είναι κλειστά τα αεροπορικά,
1: ναι,
0: κλειστά
1: ναι, ναι.
0: τα δωμάτια.
1: Όλα. Έρχονται λοιπόν σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία στη Χαλκιδική, παραδείγματος χάρη. Το οποίο ξένος θα το πάρει το δωμάτιο 400 ευρώ, παραδείγματος χάρη το βράδυ. Κάποια, και ο Έλληνας το βρει από 800 και πάνω.
0: Σωστός.
1: Καθίστε φρόνημα τώρα. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας ευρώ δεν είναι και το ένα, ευρώ δεν είναι και το άλλο.
0: Αυτό ακριβώς είναι. Και όχι μόνο να σου πω και κάτι.
1: Πώς
0: τον Έλληνα τουρίστα το θέλεις. Τον Έλληνα τουρίστα τον θέλεις.
1: Ναι, γιατί όταν θα βρεθεί στη δύσκολη, πάλι από εδώ θα. Αλλά βγαίνουν και λένε εντάξει, δεν θα βγείτε. Πώς και πει ο Άδωνης, δεν θα βγείτε, δεν θα πάτε σε διακοπές τον Αύγουστο. Θα πάτε νωρίς τον Ιούλιο.
0: Λες και άμα δεν μπορείς να πάρεις άδεια,
1: όχι,
0: γιατί είσαι σε μια εταιρεία που σου δίνει άδεια το πρώτο 15ήμερο, γιατί τότε κλείνει.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Ραδιόλε! Ραδιόλε!
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: 133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
16: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
20: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
19: Προσλαμβάνεστε.
21: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
0: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
0: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Hey, ChatGPT.
27: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
26: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
27: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
26: Γυαλιά ηλίου?
27: Το ίδιο.
26: Φακούς επαφής?
27: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
26: Τι είπες?
27: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
26: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
28: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
26: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
29: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
30: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
31: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
30: Γιατί?
31: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
30: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
31: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, Μίλη, δώσε. Σου είπα, Μιχάλη, έχει έτοιμο χαρτί. Δεν μ' άκουσες πριν.
1: Και ξέρεις, κάνω μερικές φορές αυτά τα λάθη που δεν ακούω.
0: Είδες.
1: Και έρχεται το πλήρωμα
0: κάθες
1: του χρόνου.
0: Κάθες και λίγο για να μην παιδεύεσαι.
1: Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και η Τάνια δεν θα πω δικαιώνεται ξανά. Μα έχει γίνει αυτό δεδομένο πλέον, ξεκάθαρο. Είναι από εκεί ξεκινάμε. Ο ήλιος γίνεται από την Ανατολή και η Τάνια έχει δίκιο. Ξεκάθαρα πράγματα. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, Τάνια Δήμου Χαλτσαρόπουλος μαζί σας, Έμιλος Γαβριλίδης στη ρύθμιση του ήχου και Λίλα Κουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production. 955 γράφει, αφήνεται ένα κενό το μήνυμα σας αποστολή στο 54301. Έχουμε μερικά μηνύματα, τα διαβάσουμε έτσι τον κόσμο που επικοινώνησε με την εκπομπή. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο ο οποίος γράφει, ο Στανόκεβιτς. Εν τω μεταξύ, Στανόκεβιτς δεν ήταν και στον πάγκο μια παίχτρια, η Σουζάνα.
0: Σουζάνα Στανόγεβιτς, τώρα τι θυμάσαι, αρέσει, Μιχάλη.
1: Έχω την. Ο Στανόγεβιτς αυτός που γράφει ήταν προπονητής. Έχω όμως στο μυαλό μου ότι πρέπει να υπήρχε μια Σουζάνα Στανόγεβιτς στον ΠΑΟΚ.
0: Τι να σου πω. Δεν θυμάμαι.
1: Τίποτα. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ο φίλος ο Λεωνίδας λέει ο Μούργκ. Ο Μούργκ δεν ήταν. Δεν ήταν κουτρολευτάκιας. Δηλαδή ο Μούργκ θυμάμαι. Έχει βγάλει ένα κομμάτι του συμβολέου του. Στη φάση, στην εκτέλεση φάουλ με την ΑΕΚ.
0: Και άντε, να σου πω και κάτι. Έκανε προπονήσεις, την ίδρωνε τη φανέλα. Ναι. Άντε, πάει, το βάλουμε. Ναι.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Ο Μπενίτε δεν ίδρωσε κιόλας, δεν άλλαξε φάκελο.
1: Ο Μπενίτε μπορεί να έχει θέμα με τους πόρους, γι' αυτό να μην ίδρωνε. Να είχε κάποιο θέμα στους πόρους εφίδρωσης, αλλά έχεις δίκιο, αυτό δεν την ίδρωσε. Δηλαδή, τον Μπενίτε είναι φιγούρα τον οποίο θα μπορούσε να τον πετύχει κάποιο στη Νότια Κρήτη. Σε ένα ταβερνάκι με τα πόδια κρεμασμένα δίπλα
0: δηλαδή
1: στο κεφάλι.
0: Δηλαδή τώρα, άμα το πάρουμε έτσι, γιατί ο Τσάλοφ το έβγαλε. Σαμάτα.
1: Ο Σαμάτα το έτρεξε. Το έτρεξε ο Σαμάτα.
0: Λες άντε. Και αυτό ήταν προπονή, ήταν φιλότιμο.
1: Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το. Πώς το λένε. Αυτό που μπερδεύει τον κόσμο. Δηλαδή και λένε. Έλα αυτό φιλότιμο. Είναι καλό παιδί, είναι φιλότιμο.
0: Εμένα δεν με φώναξε ποτέ ο Παύλο να δώσει να με πει είσαι φιλότιμη, είσαι καλό παιδί.
1: Ναι, είσαι πολύ φιλότιμη. Και θα σε κρατήσουμε. Είναι θέμα αυτό. Δηλαδή ο Σαμάτα.
0: Και θα παίρνει περισσότερα από το ραπτόπλο. Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται πραγματικά. Και το θέμα είναι ότι είχε μπει και ο κόσμο σε μια τέτοια. Σε μια περιδίνηση τέτοια που έλεγε. Εντάξει, θα το στηρίξουμε. Είναι άλλο το στηρίξει γιατί φοράει τη φανέλα τη ομάδα. Και άλλο το στηρίξει γιατί λε ότι είναι φιλότιμο.
0: Η αλήθεια είναι ότι σαν φυσιογνωμίε και σαν προσπάθεια. Αν ήταν να πληρώσω έναν από τους δύο, Σαμάτα ή Τσάλο.
1: Το Σαμάτα θα πληρώνα.
0: Θα πληρώνω το Σαμάτα.
1: Ναι. Άνθρωποι που τον ψηρίζουν στη Βεργιά, εσύ, Τάνια, τώρα πώς το στηρίξω εγώ. Πήγε ο Τσάλο με το τσαντάκι τώρα και σε. Το Τσάλο δεν ψηρίσανε στη Βεργιά. Που πήγε με την μπανάνα. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι δυνατόν το 2026 να φοράς μπανάνα στη μέση. Τσάλο, για το Θεό, ξεκινήσουμε από τα βασικά. Σαν κάτι παππούδες, 55 χρόνια στο σκλαβενίτη μέσα. Όχι, ρε φίλε. Κάτσε κάπου, όπα. Είναι περίπτωση τώρα, Τσάλο, να σε ψηρίζουν στη Βεργιά ολόκληρο άντρα. Και πώς έγινε κιόλας. Δηλαδή, εδώ δίπλα εδώ, που έχουν πάει στη Βεργιά χίλιες φορές, δεν μας έχουν πειράξει ποτέ. Ακόμα.
0: Και πώς θα κουβαλούσε.
1: Τότε το ρώτησε, η αλήθεια είναι.
0: Γιατί για να το λέει, κάτι θα κουβαλούσε.
1: Μα είχε γίνει ολόκληρη τέτοια. Πρέπει να του πάσε και το τζάμι, να του κάνουν ζημία εκεί. Του πήραν και την παράκατση, γιατί εδώ ο κόσμος είχε ενημέρωση. Μπορεί να είναι για τον Τζάλοφ. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Στόχ. Έπαιρνε τζάμπα λεφτά και το παράδοξο είναι ότι ο παίκτης ήθελε πολύ να παίξει.
0: Να σου πω κάτι. Άμα κάτσουμε και ψάξουμε τώρα ποιους παίκτες παίρναν τζάμπα λεφτά, πιστεύω ότι ο κατάλογος θα είναι μακρύς.
1: Δεν σκέφτηκε να κρύψει την μπανάνα κατά την πετσέτα, λέω.
0: Ο κατάλογος θα είναι μακρύς.
1: Ναι, αυτοί που κορόιδευαν, παραδείγματος χάρη, είναι άλλη κατηγορία από αυτούς που δεν έπαιξαν καν. Δηλαδή έχει μια απόσταση το συγκεκριμένο. Θα το σχολιάσουμε και συνέχεια. Πριν πάμε όμως.
0: Πώς το έκανε αυτό που έφερε ο Πάουκ τον. Ο πολίτης τον έκανε χάσει. Γκαγκάβα, πώς το λέγανε τον.
1: Ο Γκαγκάβα, βέβαια. Ο Ιάπωνας.
0: Τι γέλιο έχουμε ρίξει γι' αυτό.
1: Για τον Γκαγκάβα,
0: βέβαια.
1: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη έχουν έρθει ένας Ιάπωνας για τον Ηρακλή. Νομίζω ήταν ο Κομπαγιάς, πρέπει να λεγότανε. Έχει έρθει ένας Ιάπωνας για τον Άρη. Ο οποίος έφυγε γιατί χτύπησε τσουνάμι, γιατί δεν ήξερε να μιλάει τη γλώσσα. Εδώ έγινε ο Σακάτα. Και έχει έρθει και ο Καγκάβα. Δηλαδή η πόλη, και δεν ξέρω αν έχει έρθει κι άλλος Ιάπωνας. Η πόλη δηλαδή το τίμησε το Ιαπωνικό στοιχείο.
0: Εντάξει. Τώρα, αν ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση, θα σου πω. Για να φέρεις έναν τέτοιο παίκτη, θα πρέπει να έχει μια εμπειρία σε ναι. πρωταθλήματα.
1: Θα πρέπει.
0: Αν το φέρεις από τη χώρα του για να παίξει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στον... δεν θα προσαρμοστεί στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Να σου πω κάτι. Όπως το λέω εγώ και για τους Ρώσους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο να προσαρμοστούν στην Ελλάδα. Όπως και για σένα, άμα θα πήγαινες να ζήσεις στη Ρωσία, δεν θα ήταν εύκολο να προσαρμοστείς.
1: Δεν άνοιγαν την αγκαλιά τους να με υποδεχτούν.
0: Δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Είναι τελείως. Καταρχήν, μόνο οι κλιματολογικές συνθήκες είναι διαφορετικές. Θα ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Αυτό ισχύει για τους άντρες ή για τις γυναίκες?
0: Για όλους ισχύει αυτό.
1: Το κρατώ. Και στην Ρωσία και στην Ουκρανία.
0: Εσύ το πας τελείως διαφορετικά τώρα.
1: Όχι, ρωτάω για τις περιοχές για να ξέρω πού μπορώ να μεταναστεύσω σε φλαμίνγκο κι εγώ. Αν χρειαστεί να μεταφέρω, να επιλέξω.
0: Μιλάμε για την προσαρμογή τώρα.
1: Ναι, για την προσαρμογή.
0: Το αν εσύ πας στη Ρωσία ή στην Ουκρανία, βρεις άλλα πράγματα.
1: Άλλα ενδιαφέροντα.
0: Άλλα ενδιαφέροντα. Και καλύψεις το κενό.
1: Μπράβο. Παίζει ρόλο το πώς νιώθεις.
0: Με τις ευλογίες.
1: Μπράβο, ρε Τάκη, σωστό. Παίζει ρόλο το πώς νιώθεις. Δηλαδή, αν πας κάπου και νιώθεις κατευθείαν ότι σε αγκαλιάζουν. Εννοώ. Σε αγκαλιάζουν.
0: Αν εσύ έχεις ανάγκη αυτές τις αγκαλιές.
1: Είναι σημαντικό να αποτυπωθεί αυτό το πώς πρέπει να σε αγκαλιάσει μια χώρα. Δηλαδή ήρθε ο Καγκάβα εδώ, αγκαλιάστηκε. Τον αγκαλιάσαμε ή τον αφήσαμε έτσι. Σαν ένα παιδί να κλαίει.
0: Καλά, παντού υπάρχουν.
1: Για όλους υπάρχουν.
0: Άμα θες να ψάξεις, αλλά δεν ξέρω αν μπορούσε να επικοινωνήσει, κατάλαβες.
1: Παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο αυτό. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές σας. Κοσμάγλου, η εξέλιξη συνεχίζεται. Πάντως, το πώς θα υποδεχτούν έναν παίχτη και το πόσο θα τον κάνουν να νιώσει σπίτι του, οι ομάδες, παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο.
0: Θύμισε μου τώρα στον Άρη που είχε γίνει χαμός.
1: Oh.
0: Στο αεροδρόμιο.
1: Oh.
0: Από την Ουρουγουάη.
1: Ο Αμπρέου.
0: Βέβαια. Θυμάσαι τι είχε γίνει τότε.
1: Αν θυμάμαι, μπορεί και να ήμουν. Όχι, μπορεί.
0: Σίγουρα ήμουν.
1: Δυστυχώς για μένα.
0: Ήμουν και εγώ ένας από τους πολλούς που περίμενα τον Αμπρέου.
1: Δυστυχώς για μένα. Ήμουν και εκεί. Ναι, το θυμάμαι. Έχει παίξει ο Αμπρέου. Έχει βάλει ένα γκολ με την Ξάνθη, μια κεφαλιά. Και έχει βάλει εκείνη τη χρονιά. Παίζει ο Άρης με τον Άγιο Δημήτριο, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, που ήταν εκεί ο Ανδριάς. Μια περίεργη περίπτωση. Και πρέπει να έχει βάλει και εκεί άλλα δύο. Τουλάχιστον ο άνθρωπος ήρθε, έπαιξε, δεν ζήτησε τρέλες και τα λοιπά. Αποχώρησε κανονικά και με τον νόμο. Ο Αμπρέου ήταν καλή περίπτωση. Το γκολ του με την Ξάνθη ήταν γκολ που έχει μείνει στο μυαλό του κόσμου. Γιατί είναι στο 200, όλο το γήπεδο κοχλέ, δεν έχει μπει γκολ, είναι 0-0 ταλαιπωρία. Ο Χαμάν, βάλτε να πάνε, τι έγινε, τι να γίνει, ξέρω εγώ. Γίνεται η σέντρα, μένει ο Αμπρέου στον αέρα σαν τον Γκάλι. Δηλαδή δεν έπεφτε, δεν πάτησε τα πόδια. Και πιάνει την κεφαλιά και τον κρεμάει και ακούγεται μια αναμπουμπούλα στο γήπεδο. Το θυμάμαι σαν τώρα, σαν να το έχω μπροστά μου. Γενικά, από αεροδρόμιο, ποιοι παίξαν ρόλο.
0: Σινιόρι, Ηρακλής.
1: Πέπε, σινιόρι.
0: Θυμάσαι το ότι
1: έγινε. Α, Μωρόζο έχει πάει ο κόσμος στο αεροδρόμιο.
0: Μωρόζο.
1: Έχει πάει.
0: Πολύ πετυχημένες μεταγραφές.
1: Κοίταξε, στο αεροδρόμιο πήγανε πρόσφατα για το Ζαφύρι, αν θυμάσαι, πέρσι, για το Σπανούλι, φέτος. Και άλλο δεν θυμάμαι τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Γιατί εντάξει, σου λέει ο κόσμος, κάτσε
1: αρκετά
0: να δούμε.
1: Μας περάσατε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, γιατί πήγαινε ο κόσμος στο αεροδρόμιο, πανηγυρίζανε μάμους εδώ, ερχόταν ο παίχτης εδώ, ταλαιπωρία. Πήγανε δηλαδή για τον Μπερμπάτοφ πόσες χιλιάδες κόσμος. Όταν ακόμα γινόταν η πρώτη, γιατί θυμάμαι ότι ο Πάκο έκανε πρώτο στο γήπεδο με πάρα πολύ. Ο Άρης έκανε. Απλά θυμάμαι τελευταία, ας πούμε, γινόταν και τον Μπακ πρώτες που είχε πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο.
0: Βέβαια, τώρα θα σου πω και το εξής. Βλέπεις τώρα τον Ρονάλντο, βλέπεις Μέση, γιατί ο Μπερμπάτοφ δεν μπόρεσε.
1: Μπερμπάτοφ. Δηλαδή.
0: Γιατί ήταν και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε μία ιστορία, έτσι.
1: Ο Μπερμπάτοφ με τον Ντούντορ δεν ήταν πια για προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Παίζουν ρόλο οι αγκαλιές, Τανιά.
0: Οι αγκαλιές.
1: Από αυτή την εκπομπή θα πάρετε το μήνυμα ότι παίζει ρόλο ότι μια πόλη για να υποδεχτεί κάποιον πρέπει να τον αγκαλιάσει σωστά και μια ομάδα και πρέπει να του αποδώσει την τιμή που του αξίζει. Βέβαια, θα το κερδίσει άλλο και μέσα στο γήπεδο. Αλλά από ένα σημείο και έπειτα, όταν έρχεσαι με έναν αέρα, πρέπει να σε υποδεχτούν και σωστά, να σε κάνουν νιώσει όμορφα. Όσο μένουν οι αθλητές, βέβαια, εδώ δεν στερούνται.
0: Σε αγκαλιές.
1: Ναι, δεν στερούνται, όχι. Η πόλη είναι πολύ φιλόξενη. Και μάλιστα μου κάνει και τρομερή εντύπωση ότι έρχεται ένας παίχτης και στις πρώτες δύο ώρες που θα έρθει ο παίχτης, αν μπει στο προφίλ του και δεις ακολούθους, θα δεις κοπέλες, παραδείγματος χάρη από τη Θεσσαλονίκη, που αποκλείεται να τον ξέρανε.
0: Προχθές είδα κάτι. Ένας παίκτης λέει από το πράσινο ακροτήρι.
1: Να χαρώ το φιλαράκι. Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ποιος. Είχε 500 ακόλουθους στο
1: είχε
0: Instagram.
1: 500.000 και μετά από τις αποκρούσεις. Ναι.
0: Και είχε 17 εκατομμύρια μετά.
1: Ναι, είχε τόσο.
0: Δεν φαντάζεσαι.
1: Αυτή είναι η δύναμη μιας καλής εμφάνισης και κατόπιν τα social media πάνε σαν τρελά. Αυτός τώρα έκανε αυτό που έπρεπε και τελείωσε με 17 εκατομμύρια ακόλουθους. Και μάλιστα γυναίκες ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο. Είχε πολύ πέραση.
0: Κοίταξε, πες ποιος ήταν, βρες τον. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του.
1: Ας τον βρω.
0: Πάντως το θέμα είναι ότι μέσα σε χρόνο, δηλαδή άλλοι κάνουν τόσα χρόνια προσπάθεια για να αποκτήσουν επαγγελματίες influencer και δεν έχουν τέτοιους ακόλουθους ή ηθοποιοί.
1: Καλά, δεν το συζητάω. Μια στιγμή, αν γίνει το τσακ.
0: Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
1: Ο 40χρονος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακροτηρίου.
0: 40χρονος, οκ. Okay.
1: Ναι, ο Σόρος Πράσινα Μάτια. Ο Βοζίνιακ είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πήρε 1,6 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram μετά το 0-0 με την Ισπανία. Αγωνίζεται στην Τσάβε, στην ομάδα Β' Πορτογαλίας. Και έγινε το μπαμ και ξεπίδησε το προφίλ του από 50.000 ακόλουθους, πήγε στο 1,6 εκατομμύρια.
0: Αυτό ήταν, εγώ είπα 17.
1: Καλά,
0: μια χαρά, μια χαρά. Καταλαβαίνεις, από 50.000 να πας στο 1,6 εκατομμύρια ακολούθους.
1: Άλλοι παλεύουν, πηγαίνουν σε τρία σοου διαφορετικά για να τα κάνουν και δεν τα κάνουν, αλλά αυτή είναι και η προβολή.
0: Καταλαβαίνεις τώρα το πόσο διάσημος ένιωσε αυτός, έτσι.
1: Ναι, μετά από ένα σημείο πρέπει και τι χαρακτήρες είσαι για το πώς το χειριστείς αυτό το πράγμα. Γιατί πολλοί τρελαίνονται με την απότομη δημοσιότητα, δεν μπορούν να το χειριστούν, τους τα σκάει και μετά ψηλώνεται. Εκεί που δηλαδή μιλάς και παίζατε μπάτσες, τον πετυχαίνει στο Μπαρκαρόλα και δεν σε μιλάει. Κάτσε, ρε αδερφέ. Κάτσε. Μπάτσες έδιναν εσένα και μιλούσαμε και σε παίρνουμε τηλέφωνο και το σύγχρονο σε ένα νοσοκόμιο και σε πετυχαίνω τώρα πίνεις ποτά. Και λες, αδερφέ, δεν σε ξέρω, θύμισέ μου. Τι θύμισέ μου, ρε ζάβλακα.
0: Εκτός αν έχεις Αλτσχάιμερ, έτσι.
1: 26 χρονών δεν έχουν Αλτσχάιμερ ούτε τίποτα. Έχουν, πώς το λένε, ψηλώθηκαν απότομα.
0: Καλά, εντάξει, αυτά συμβαίνουν στη ζωή μας.
1: Και επειδή είσαι στον αθλητισμό πάρα πολλά χρόνια, σίγουρα έχεις περιπτώσεις που από εκεί που ήταν μια χαρά ταπεινή και διαχειρίσιμη και συζητήσιμη κλπ. Κάποια στιγμή τους γύρισε η βαλβίδα. Σίγουρα θα έχεις συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι να έφυγαν με αυτόν τον τρόπο να κάψανε φιλμ. Τελείως.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Δεν έχω συναντήσει τέτοιους ανθρώπους. Σε αυτό με τυχερή. Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι ειδικά οι παίκτες οι οποίοι ξέραν τι είναι, ήταν και πάρα πολύ πετυχημένοι.
1: Αυτό...
0: ήταν πολύ πιο προσιτοί. Πολύ πιο προσιτοί. Και ειδικά οι ξένοι. Οι Έλληνες ήταν λίγο πιο, να το πω σε εισαγωγικά, καβαλημένοι. Αλλά.
1: Σελωνόταν εύκολα.
0: Γιατί ξέρεις κάτι, μπορεί να φοβόταν κιόλας. Mm-hmm. Γιατί οι ξένοι ήταν πιο. Με τις συνεντεύξεις τα είχαν καλύτερα με την επικοινωνία. Δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Αλλά γενικότερα δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιες συμπεριφορές. Δηλαδή, τουλάχιστον στο βόλιο με τους αθλητές που ήρθα σε επαφή και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ, το έχω προσωπικότητες οι οποίες είναι μια χαρά.
1: Λοιπόν, μου στέλνει ένα μήνυμα για τη Σουζάνα Στανόγεβιτς, τώρα που συζητούσαμε πριν. Λοιπόν, ήταν όντως στον ΠΑΟΚ το 9-10 στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τελικά, ακόμα και εγώ που έχω διαλύσεις που παθαίνω, αυτό σου συμβαίνει ποτέ, ότι να θες να θυμηθείς κάτι εκείνη τη στιγμή, να μην σου έρχεται και μετά από 4-5 ώρες.
0: Ναι, βέβαια, μου συμβαίνει τώρα και με πρόσωπα. Δηλαδή, βλέπω έναν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρω ότι τον ξέρω ή την ξέρω. Και εκείνη τη στιγμή κολλάω, δεν θυμάμαι το όνομα. Ενώ μου είναι πάρα πολύ.
1: Μήπως τη κάνει έτσι για να μην. Για
0: σαν φυσιογνωμία.
1: Όχι, εσύ τη γυρνά την πλάτη τελικά. Και σου λέει Τάνια, εγώ είμαι.
0: Όχι, όχι. Και δεν θυμάμαι το όνομα. Και εκείνη τη στιγμή προσπαθώ να το αποφύγω, ξέρεις να.
1: Ναι, λες κάτι άλλο. Κούκλα μου ή παλικάρι
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μου.
0: Ναι, ναι. Μου συμβαίνει το τελευταίο διάστημα.
1: Κοίταξε.
0: Γιατί γνωρίζει και πολύ κόσμο, ρε παιδί μου. Έχεις, ναι. Και δεν ξέρει τώρα, μπορεί από κάποια συνεργασία και τα λοιπά σου είναι πολύ γνωστή φυσιογνωμία, γιατί δεν ξεχνάω και φυσιογνωμία.
1: Σταυρόληξα Ελληνής, σκανδιναβικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δώσε πόνο με τα σταυρόληξα. Βοηθάνε πάρα πολύ. Γιατί και εγώ το παθαίνω αυτό και με το σταυρόληξο λίγο θα πάρω τα πάνω μου. Ξεχνάω πάρα πολύ. Γενικά είμαι φοβερά ξεχασιάρης. Και μαζί με τη σε διαστάφωση, με τη διάσπαση προσοχής που έχω, μπορεί να κάνω ακραία πράγματα. Δηλαδή είμαι στο ψυγείο, παίρνω κάτι από το ψυγείο, αφήνω την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή. Πάω, κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή είμαι για να τρώω ξύλο. Δεν είμαι σοβαρός.
0: Και το χειρότερο είναι να πρέπει να το συστήσεις στην παρέα και να πεις το. Συστηθείτε μόνοι σας. Συστηθήκατε. Ξέρεις, το αποφεύγεις με.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Με τάκτ.
1: Μη μου το κάνεις αυτό, ναι, κανονικά. Δηλαδή και εκεί νιώθει άντεκα όλος και λέει. Ναι, Κώστας. Σε εκθέτει και νιώθει. Εκεί για λίγα δευτερόλεπτα νιώθω άβολα κι εγώ. Αλλά κούνα το κεφάλι λέω. Ναι, ο Κώστας, εντάξει, ο Δημήτρης και δεν νιώσαμε, ας πούμε. Είναι θέμα.
0: Ή νομίζω ότι γνωριστήκατε.
1: Αν νομίζω ότι ήσασταν. Εσύ το έχει αλλάξει και επίπεδο.
0: Βέβαια.
1: Το έχει αλλάξει. Νόμιζα γνωρίζεστε. Και έτσι έχει μάθει και το όνομα και δεν έχει πει και τίποτα.
0: Εγώ αποφύγει κιόλα. Πάω ή πάω σε μια φίλη δίπλα και τη λέω. Δεν θυμάμαι πώ το λένε. Κάνε τη γνωριμία μόνη σου.
1: Τελειώσαμε. Πολύ καλή. Τάνια για επικοινωνιολόγο. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αρκετέ ομάδε. Χρειάζονται μια Τάνια Δήμου επικοινωνιολόγο. Δηλαδή είναι τρίκα αυτά τα οποία.
0: Εντάξει, το έχουμε κάνει και αυτό χρόνια, έτσι.
1: Καλά, δεν είναι τυχαίο. Σωστό, σωστό και αυτό. Ας πω κάτι. Θα έπρεπε να συνεχίσεις να το κάνεις για να αναγνωρίσουν την πραγματική αξία σου. Γιατί αν την είχαν αναγνωρίσει, τώρα θα μας έπρεπε τηλέφωνο και θα μας έλεγε. Βγάλτε λίγο αυτό να δω. Θέλω να πει κάτι στο ραδιόφωνο. Έτσι, ούτε θα μας μιλήσουν. Θα ήσουν σε άλλα level τελείως. Αλλά δεν ξέρουν να εκτιμούν Τάνια. Δεν ξέρω να εκτιμήσω.
0: Μιχάλη, καταρχήν θα σκοτωνόμασταν γιατί είχα μια τελείως διαφορετική
1: προσέγγιση
0: και φιλοσοφία. Αυτό δηλαδή που δεν δίνουμε παίκτες να μιλήσουν, το θεωρώ.
1: Αυτό γκολ. Είναι τεράστιο αυτό γκολ, Τάνια.
0: Και να σου πω και κάτι.
1: Είναι τεράστιο αυτό γκολ.
0: Αν σκεφτείς ότι κάποιες ομάδες έχουν ανάγκη τις προβολές.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, ρε Τάνια.
0: Δηλαδή, λέγαμε για τον μπάσκετ πριν την έλευση του Ξιάου, Μιστακίδη Ξιάου, έτσι. Ποιος ασχολιόταν τότε με τον μπάσκετ? Πώς θα ασχοληθεί ο κόσμος με τον μπάσκετ, αν και εσύ δεν το βάλεις?
1: Κοίτα, ασχολιόταν.
0: Στο κομμάτι να μιλήσεις για τον μπάσκετ.
1: Κοίτα,
0: βόλεϊ.
1: Λίγο πολύ αυτό.
0: Αυτή εδώ η εκπομπή.
1: Στο βόλεϊ θα πήγαινα περισσότερο,
0: να
1: γιατί είναι, παίζει ρόλο.
0: Αυτή εδώ η εκπομπή έχει δώσει χώρο στο βόλεϊ.
1: Ναι.
0: Και η εκπομπή το έχει κάνει.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν ασχολείται κανεί. Δεν ασχολείται. Πρέπει να είναι επί τούτου κάτι σημαντικό, κάποια επιτυχία, κάτι πολύ συγκεκριμένο για να μπορέσει να δοθεί
0: δηλαδή,
1: το
0: δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα αθλητή, έτσι, ο οποίος τελευταία αποχώρησε από την αθλητική δράση, που ήταν και συγκινητικό το αντίο του. Μπόγιαν Ιορντάνο, που έπαιζε στον Άρη τη σεζόν και βοήθησε τα μέγιστα για να ανεβεί στη μεγάλη κατηγορία. Είναι μια προσωπικότητα ο Μπόγιαν Ιορντάνο. Εντάξει, γιατί να μην το φιλοξενήσεις στο ραδιόφωνο? Και μπορώ να σου πω και άλλες προσωπικότητες, έτσι. Λόι Μπολ στον Ηρακλή.
1: Δεν πουλάνε.
0: Δεν υπήρχε αυτή η προσωπικότητα.
1: Μα αυτό θα σου πούνε.
0: Κατάλαβε. Μια χαρά πουλάνε. Αντρέι Κράβαριξ στον Ηρακλή. Σπουδαίες προσωπικότητες που είχαν να σου πούν και κάτι για τον αθλητισμό.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι αν πει στον κόσμο, θες να ακούσεις τον Ιορντάνοφ και τον Κράβαριξ. Ή θες να ακούσεις την ίντριγκα γιατί ο ΑΣΥΓΜΑ μαλώνει με την ΚΑΕΠΑΟΚ.
0: Καλά, εντάξει, να σου πούνε. Το θέμα είναι τα ακούνε όλα.
1: Είμαι μαζί σου εγώ. 100%. Απλά δυστυχώς έχει εκπαιδευτεί ένας κόσμος στο να θέλει την κλειδαρότρυπα, το μάλωμα, το κυνηγητό, την ίντριγκα, το φάγωμα. Αντί να θέλει να μάθει για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται με το σπορ.
0: Εγώ προτιμώ όμως, τώρα για να το πάμε στις ομάδες, τώρα δεν ξέρω. Προτιμώ να ακούσω έναν παίκτη. Που είναι εν δράση, που είναι μέλος της ομάδας, να μου εξηγήσει γιατί κέρδισε ή γιατί έχασε, παρά να βγάλω έναν βετεράνο του ΠΑΟΚ ή του Άρη ή του Ηρακλή για να μου εξηγήσει.
1: Δεν πουλάει, Τάνια. Δεν θα το κάνουν, δεν το κάνουν. Και ξέρει γιατί δεν το κάνουν. Γιατί έχουν αυτή την δομή, έτσι έχουν εκπαιδευτεί. Και δυστυχώς.
0: Όχι, όχι, γιατί αυτό είναι μια επιλογή και των υπεύθυνων γραφείου τύπου των ομάδων. να.
1: Δεν δίνουμε παίκτες.
0: Δεν δίνουμε παίκτες.
1: Βέβαια δεν δίνουμε παίκτες. Γιατί θεωρούν ότι έτσι κρατάνε αποστάσεις με αυτόν ο οποίος έχει κάνει κακό. Δεν είναι το μεγαλύτερο lose-lose situation είναι το να μην δίνεις εξωστρέφεια στην ίδια την ομάδα. Δηλαδή, χαμένος θα βγεις άμα βγει να μιλήσει. Ποιος να σου πω τώρα. Αν έβγαινε να μιλήσει ο Μωρόν στο Μετρόπολη, θα βγει χαμένος ο Άρης. Εγώ τα ακούω όλα και για την ένταση και, και ξέρουν περισσότερο και ποια είναι η γνώμη και για τον Καρυπίδη και για την ΠΑΕ. Αν έβγαινε δηλαδή από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να έβγαινε ο. Ποιος θα σου πω τώρα. Ο Τζότζο Κένι, ο Μιχαηλίδης να μιλήσει εδώ, θα ήταν χαμένος ο ΠΑΟΚ. Αν δεν μιλάνε οι πρωταγωνιστές, βρίσκουν χρόνο και ρόλο οι δεύτεροι και μιλάνε για αυτό που ζουν οι πρωταγωνιστές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αναγάγονται σε στάρι δεύτεροι, ενώ όλο το ζουμί είναι πρωταγωνιστές. Γι' αυτό έχει αναπτυχθεί ένα παράλληλο star system στο ποδόσφαιρο και ασχολούνται όλοι με τους δεύτερους, αντί να ασχολούνται με τους πρώτους και με τους πρωταγωνιστές. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Κάποτε ήμουνα γραφείο τύπου, δεν θα πω πού και τα λοιπά, γιατί ήμουνα και χρόνια. Και με παίρνουν τηλέφωνο μετά από μία ήττα της ομάδας συνάδελφοι δημοσιογράφοι και μου λένε θα βγάλεις, θα δώσεις παίκτη. Γιατί να μην δώσω. Και μου λένε μα έχασε η ομάδα.
1: Και τι να λέει.
0: Γιατί λέω όταν βγαίνουν, όπως βγαίνουν στις νίκες
1: θα βγαίνουν
0: και στις ήττες. Δεν καταλαβαίνω.
1: Η φιλοσοφία είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και δυστυχώς.
0: Δηλαδή βγαίνουμε στις χαρές και δεν βγαίνουμε στις πίκρες. Και μπράβο στα παιδιά τουλάχιστον στο Βόλεϊ που βγαίνουν και στα, και στα καλά και στα κακά αποτελέσματα και δεν έχουν και τέτοια προβλήματα. Γιατί εκεί δεν υπάρχει και αυτό το...
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Θα διαλέ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Food Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: επιλογή. Ο Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Ξεκινά το Metropolis Champion League.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Γεια σου Πασχάλη Γίγαντα.
1: Γεια χαρά.
2: Από το εκλογικό κέντρο σε παίρνω.
1: Καλώς τον. δεν ακούω ψηφοφόρους όμως.
2: Τρώνε, θες να φωνάξω, αν φωνάξω θα γίνει χάμος.
1: Ρίξε ένα.
2: Έλα.
1: Ωραία ψηφοφορία κατευθείαν.
2: Αγόρι μου. Είναι πρωθυπουργός δηλαδή γεννημένος.
1: Σε ζηλεύω ρε, σε χαίρομαι ρε φίλε.
2: Τρώνε κιόλα έτσι, τρώνε
1: και τρώνε και φωνάζουν.
2: Ναι, τρώνε βέβαια. Σου λέει θα μας δώσει κάτι καλύτερο αγόρι μου.
3: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Ένα πορό.
4: Έρχονται τώρα σε νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΚΠ, κυρίως όμως για τις επιδοτήσεις και το ζωικό κεφάλαιο αυτής της χώρας.
5: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
4: Τα λέξη κοβέλη ακόμη και σήμερα λοιπόν επικρατεί ένα χάος, όπως θα δούμε.
6: Στις διάφορες παραλίες των Χανίων με μια κιθάρα.
4: Για το πόσα έχω πρόβατα έχει τελικά αυτή η φορά.
7: Πόσα και λείπουν εκατομμύρια, με ρωτάς κάθε φορά τι άλλο θα δούμε.
8: Μωρέ, τι μας λες. Αλήθεια!
7: Εμείς στηριχθήκαμε σε επίσημα έγγραφα. Mm-hmm. Είναι μια απάντηση που δόθηκε στη Βουλή. 15.638.060 ζώα.
9: Μαζί θα ξαναφέρουμε την ελπίδα στη χώρα. Μαζί θα φέρουμε το χαμόγελο σε κάθε νησιά. Mm-hmm.
7: Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο μικρή ή μεγάλη είναι η διαφορά.
10: Το νυχτικό που είναι.
11: Άντε, πας και το λέει απαϊνάτε.
7: Δεν θα το περίμενε κανείς από δύο τέτοιους οργανισμούς, το Υπουργείο και από την Ελστάτ.
12: Πανόλη, Ευλογιά και Ντάνιελ έχει καταστρέψει την κτηνοτροφία και έχει αυξήσει με ένα περίεργο τρόπο το γάλα προς 2 εκατομμύρια. Πώς γίνεται, τι άλλοι έχουν, τις γάτες.
7: Φαίνεται ότι λείπουν 6.858.299 εγωπρόβατα.
4: Ή αντίθετα τα μετράει διπλά το Υπουργείο, έτσι.
13: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε. Προλάβετε τώρα. Μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ. Ναι, 29 ευρώ.
14: Δεν τα κατάφερε να πηγαίνετε. Οκ, το φτιάξουμε τώρα.
15: Πολλά, είναι
14: δεν
15: χάλασε ακόμα. Τα πολλά τα λεφτά, κυρία Γεωργιάδη. Συγγνώμη, Υπουργέ, μα λένε πολλά τα λεφτά.
14: Μία οι δουλειές. Ως προς το σκάνδαλο αυτό καθ' αυτό, αυτό που ερευνά Ευρωπαίες Αγγελίες είναι 20, 30, 40 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πάρα πολύ μικρό.
16: Ρίχτου και άλλα, έτσι γουστάρουν αυτοί, ρε παιδί μου. Εδώ γίνεται χαμό στην κλεψιά κατερεμούλα, ε. 50 εκατομμύρια ο ένας, 70 εκατομμύρια ο άλλος. Τι να μου κάνουν 9 δισεκατομμύρια, λέει ο τρίτος.
14: 20, 30, 40 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πάρα πολύ μικρό.
16: Πλακώνουν όλοι στη Μαργάλα και τρώνε, κάτι να βγουν να πούμε με 40 τραγούδια διαμαρτυρίας. Που πάτε, ωραία, κλεφτόπουλα.
17: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
16: Βγαίνει να πούμε ο άλλος και λέει.
18: Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό.
19: Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%
20: και μας ξανανοχλείστε.
21: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
22: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη.
7: 15.638.060 ζώα.
5: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς στους ψηφοφόρους μας. Έγινε. Καλό βράδυ.

0: μάγκη στον αέρα. Πλάκα μας κάνει.
1: Καλές κονόμες.

0: κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να πούμε αν έμπαινε, αλλά δεν μπήκε και έτσι δεν το λέμε. Κυρίες και κύριοι, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μητρόπολης 95,5, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Και εξαπεναντία, συντροπή και η σύψη της ηχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
1: Εκέ δεν έχει. Εκέ.
0: Έτσι να τα λέμε αυτά τα εκέ. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δύο ώρες της ζωής μας εδώ πέρα. Με διάφορα tips που έχουμε, διάφορες ειδήσεις.
2: Επάγγελμα τραγουδιστής. Τι τραγουδάει δεν ξέρουμε όμως.
0: Σε πω αλήθεια, γιατί οι τραγουδιστές που τραγουδάνε δεν καταλαβαίνει κανένας τι λένε και τι λένε. Το θέμα δεν είναι το τι τραγουδάς, τι εννοείς όταν τραγουδάς. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Λοιπόν, να επισημάνουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και φυσικά, ώρα για Καμόρα παπάκι gmail.com.
3: Μήπως θέλετε κανένα χαμέμιλον?
0: Άμα έχετε, στείλτε τίποτα καλό. Καλό δεχόμενο.
4: Να πας στο διάλο!
0: Εμένα εννοάς? Όχι.
5: Ο Αίο?
0: Με το Μυτιλινέο? Δεν θα πάρω. Τώρα έχει δουλειά σου με τη Λινέως, έχει flyover, έχει το λιμάνι, έχει...
6: Κουλάτσε, τι εγκράτεια.
0: Μην είναι λίγο εγκρατής και αυτό. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Τώρα, στις ειδησούλες μας, αυτά που υπάρχουν είναι τα αθλητικά μας, φαντάζομαι τα γνωρίζετε, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Που έρχεται κάποιος Γάλλος με ισπανικό όνομα, Σάντα Μαρία. Το Σάντα Μαρία είναι λατινικό, έτσι... Αγία Μαρία. Λοιπόν, και θεωρώ ότι το Μπαπτίστ, δεν έχω ξαναδιαβάσει όνομα ποδοσφαιριστή με αυτό εδώ. Πρώτη φορά διαβάζω αυτό το όνομα. Μπαπτιστής, πώς μεταφράζεται δεν ξέρω. Και Αγία Μαρίας. Είναι προφανώς πολύ χριστιανικό για μας. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και καθολικός συγχρόνος. Αλλά θεωρώ ότι είναι κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το μοτίβο. Λοιπόν, θα τον δούμε και αυτόν, όπως θα δούμε και άλλους κυρίες και κύριοι, που θα είναι να έρθουν και από τη στιγμή που και ο προπονητής της ομάδας γύρισε και είπε ότι ξέρετε, καλοί παίκτες αυτοί, αλλά πρέπει να έρθουν και άλλοι. Δηλαδή, υπάρχει μια αγωνία το αν θα έρθουν οι άλλοι ή όχι. Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω αν είναι έτσι. Αλλά αν είναι έτσι πραγματικά, τότε υπάρχει θέμα. Λοιπόν. Τώρα, βέβαια, έτσι ο καθένας το βλέπει από τη δικιά του σκοπιά. Δεν είναι... Άλλοι λένε αυτό, άλλοι λένε το ένα, άλλοι λένε το άλλο. Ο καθένας λέει τα δικά του. Και σε αυτές τις περιπτώσεις περιμένουμε να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα πράγματα όπως ήθιστε κάθε χρόνο. Να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο, να γίνουν γενικά αυτά που πρέπει να γίνουν όμορφα και ωραία. Να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα πράγματα όπως ήθιστε κάθε χρόνο. Να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο.

Υπάρχει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ώρες και ένα μπαράζ ανακοινώσεων των συνδέσμων, κάποιων συνδέσμων των φίλων του ΠΑΟΚ, όπου υπάρχει μια παρότρεση. Έχω την εντύπωση ότι είναι και κάτι που είναι σαν ουτοπικό, να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι ο ΑΣ, η ΠΑΕ και η ΚΑΕ. Παιδιά, μην ζητάτε πράγματα που δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν, ιδίως κάτω από αυτό το καθεστώς το οποίο υπάρχει. Και έχουμε πει και άλλη φορά, για το πω ακόμα μια φορά, για να καταλάβουμε και να δείξουμε την έλλειψη στελεχών, την ένδυα παραγόντων που έχει το σωματείο του συγκεκριμένου. Όλα τα σωματεία. Γιατί αυτοί που θα πάνε εκεί πέρα θα έχουν και κάποιο σκοπό. Όπως το σκοπό που έχει ο Σαββίδης που είναι στον ΠΑΟΚ, ο Μιστακίδης που πήρε τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ο Καρυπίδης που είναι στον Άρη, ο Μονεβασιώτης που είναι στον Ηρακλή, ο Μαρινάκης που είναι στον Ολυμπιακό, ο Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό και ο Ηλιόπουλος στην ΑΕΚ. Τώρα παίξω κανένα κάτω τα. Λέω όμως το εξής. Όλοι αυτοί οι παραγόντες ήρθαν για να βγάλουν λεφτά. Εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά της ομάδος και με το ιδεολογικό κομμάτι, δηλαδή από μικρά παιδιά αγαπήσαμε την ομάδα, δεν ήταν έτσι τα πράγματα όπως είναι σήμερα που περνάς απ' έξω και σε πληρώνουν για να λες άλλαντι άλλον. Λέμε τώρα ή να παίζεις μπάλα ή να κάνεις πως παίζεις μπάλα, γιατί όλα αυτά παίζουν ρόλο. Βλέπεις αυτό το πράγμα και λες με αυτές τις προϋποθέσεις δύο πλούσια κομμάτια μιας ιστορικής ομάδας όπως είναι ο ΠΑΟΚ, πλούσιο κομμάτι είναι και η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, αλλά και το μπάσκετ, η καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Και να βλέπεις όλο τώρα αυτό το πράγμα, δεν σου κάνει ρε παιδί μου εντύπωση, λες πώς γένενα τώρα παιδί μου ότι δεν μπορούν να συνοηθούν. Δεν μπορούν να συνοηθούν διότι υπάρχουν προσωπικά και από τη μία πλευρά και από την άλλη και φυσικά δεν μπορεί να υπάρχει δικέφαλη αρχηγία. Πέρασε έξω. If you gonna die, tell me. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα δείγμα γραφής στο ότι δεν μπορούν να συνοηθούν. Τώρα, το να καλείς τον ερασιτέχνη, ο οποίος ερασιτέχνης εκεί είναι που βλέπεις και την πραγματική εικόνα, που δεν είναι στελεχωμένος με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν αυτού του είδους τις τρικυμίες, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν τρικυμία εν κρανίο όλοι στον ερασιτέχνη. Είχανε ούτως ή άλλως. Κάπου υπήρξε μια νηνεμία την ώρα που επισυνάψανε με τα βαΐων και κλάδων συμφωνία ο ερασιτέχνης ΠΑΕ, με το Σαββίδη. Μετά πέρασε λίγος καιρός, ησύχασαν τα πράγματα, ο Ισαΐαβης έφυγε, ήρθε κάποιος άλλος, ο οποίος είναι φυλαπροσκύμενος εκεί την πλευρά, γιατί είναι δύο πλευρές, είναι χωρισμένος ο ΠΑΟΚ. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι στα δύο. Λοιπόν, για ευνόητους λόγους ο καθένας κοιτάζει τη μακροημέρευσή του, κοιτάζει την εκπόρευσή του, κοιτάζει πράγματα τα οποία είναι επί προσωπικού. Δεν κοιτάζει κανένα στο σύλλογο, δεν του ενδιαφέρει. Όπως και δεν ενδιαφέρει κανέναν το τι δεσοληψίες υπάρχουν μεταξύ ενός κόμματος, μάλλον ενός κομματιού της ομάδος με την καθεαυτού ομάδα, δηλαδή με τη μαμά ομάδα, τον ερασιτέχνη. Και είναι ξεδιάντροπο για μένα αυτό το πράγμα εν ώψη και των 100 χρόνων. Θα μου πεις τώρα τα 100 χρόνια, εντάξει ρε φίλε, όλα για τα 100 χρόνια γίνονται εδώ που τα λέμε. Σφάζονται να πούμε στο γόνατο, γιατί δεν πληρώνει το ρεύμα, δεν έχει νερό, δεν πληρώνουν τις σεκιουριτάδες κτλ. Πράγματα τα οποία δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ο κόσμος, τουλάχιστον όσοι συμμετέχουν και κάποιο συγκεκριμένο λόγο, για να βοηθηθούν ή για να βοηθήσουν, αλλά και αν βοηθήσεις πάλι θα σε βρίξουν έναν λεκέ για ποιο λόγο βοηθάς. Έτσι, ο λεκές δηλαδή δεν ανήκει σε αυτούς που υπάρχουν μέσα εκεί, αλλά σε αυτούς που πάνε να υπάρξουν για να μην χάσουν αυτή τη θέση τους. Είναι εύλογο, νομίζω. Και από τη στιγμή που είναι εύλογο, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ικανοποιεί και την ευρύτερη μάζα. Τώρα, το ότι βγαίνουν οι σύνδεσμοι και λένε καθίστε όλοι σε ένα τραπέζι, ακούγεται ουτοπικό, αλλά μόνο μέχρι εκεί.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Έτσι είχαμε μια μικρή διακοπούλα για άλλα θέματα, τέλος πάντων. Βγαίνουν και αυτά. Οι ειδήσεις τρέχουν ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο να νομίζει ο κόσμος, ας πούμε, ότι ξέρει, θα καθίσουν όλοι στο ένα τραπέζι. Παιδιά, ούτε για καφέ μπορούν να κάτσουν σε ένα τραπέζι. Όπως βλέπετε, τα χτυπήματα είναι πολλαπλά, δεξιά και αριστερά. Ποιος θα επικρατήσει, έτσι, η μάχη γιγάντων, σύγκρουση συμφερόντων και ούτω καθεξής κτλ. Ποιος χάνει από αυτήν την ιστορία, φαντάζομαι ότι είναι γνωστό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια δείχνει στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει κινήσεις οι οποίες δεν θα το έλεγα εγώ του υποσιασμού, δεν είμαι τόσο πολύ του υποσιασμού, είμαι το περισσότερο της ουσίας. Ένα μικρό δείγμα το πώς ο ΠΑΟΚ κινείται στην αγορά, ιδίως μετά από αυτά που ακούσαμε και με τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζονται τις μεταγραφές σήμερα, έτσι, και ιδίως τις χρηματικές και όλα αυτά εδώ, θέλω να πάμε λίγο σε μια ελληνική ταινία, ένα serial παλιά, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου, δηλαδή αν το δω και 10 φορές επανάληψη δεν το χορταίνω. Θέλω να πήρα ένα κομμάτι, γιατί λέω ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ συμπεριφέρεται με τα γραφικά είναι ακριβώς αντιγραφή αυτού που θα ακούσετε τώρα.
1: Δόγκανος.
2: Καθίστε, κύριε Δόγκανε.
1: Σας ειδοποίησα από το γραφείο.
2: Βεβαίως, και έχω στη διάθεσή σας όλα τα προσπέκτους για να διαλέξετε το σκάφος αρισκίας σας. Μόνο που αν θέλετε ένα μεγάλο σκάφος θα πρέπει να περιμένετε λίγο.
1: Α, εγώ δεν είμαι του περίμενε, θέλω τσάκα τσάκα να τελειώνω. Είδα ένα τώρα που ερχόμουν ένα. Αυτό τι?
2: Αυτό είναι παραγγελία ενός κυρίου από τη Σαουδική Αραβία.
1: Δεν καταλαβαίνω από Σαουδικέ Αραβίε. Τέλος πάντων, πόσο έχει αυτό, μπορώ να ρωτήσω την τιμή του?
2: 400 εκατομμύρια.
1: 400 εκατομμύρια. Ναι, δεν κακό. Μήπως υπάρχει κάτι αντίστοιχο?
2: Στην ίδια τιμή.
1: Στην ίδια τιμή, 100 εκατομμύρια πιο κάτω, 100 εκατομμύρια πολύ πιο κάτω.
2: Τι θα λέγατε γι' αυτό εδώ?
1: Αυτό πόσο έχει?
2: 200 εκατομμύρια.
1: 200, δεν κακό. Αυτό εδώ?
2: Αυτό 100 εκατομμύρια.
1: 100 εκατομμύρια. Ναι, είναι ωραίο, είναι 100 εκατομμύρια. Για γυρίστε εδώ. Ναι, αυτό εκεί.
2: Αυτό είναι 50 εκατομμύρια.
1: Το φτηνένουμε πάρα πολύ τώρα. Το φτηνένουμε πάρα πολύ. Όχι, μην το γυρίσετε, το φτηνίνω κι άλλο. Αυτό εδώ.
2: Αυτό είναι Chris Craft.
1: Chris Craft, α, μπράβο, ακριβώς αυτό χρειάζομαι. Chris Craft, δεσποινή μου. Ξέρετε, διότι κάνω και εσκί στη θάλασσα και στο βουνό. Ήμουν πρωταθλητής. Παλιά. Πολύ παλιά. Άλλωστε, εγώ δεν σηκώνω κεφάλαια τη δουλειά. Τώρα, έτσι να βγαίνω από βολτούρες, να με χτυπάει το αεράκι, καταλάβατε. Για γυρίστε να δω τίποτα παρακάτω. Ναι, ναι. Αυτό εδώ.
2: 2 εκατομμύρια.
1: 2 εκατομμύρια τώρα, 2 εκατομμύρια για πήγαινε μέχρι την Αίγινα σαν πολλά. Αυτό εδώ σε τι?
2: 1,5 εκατομμύρια.
1: 1,5 εκατομμύρια. Ναι, δεν είναι κακό, αλλά έχουμε τίποτα πιο έτσι φτηνό.
2: Να σας δείξω μια βαρκούλα, κύριε Δόγκανε, που είναι και ρομαντική.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, που είναι και ρομαντική. Δείξτε μου τις βαρκούλες.
2: Αυτή εδώ.
1: Ναι, αυτή η βαρκούλα. Ωραία. Πόσο την έχω αυτή?
2: 100.000.
1: 100.000. Αυτό που είναι εδώ σαν καναπές.
2: Αυτό είναι φουσκωτό και κάνει 50.000.
1: Φουσκωτό. Θαυμάσια. Αυτό είναι το καλύτερο. Το αξιοποιείς και το χειμώνα αυτό, ε.
0: Εντάξει, και το χειμώνα, και το χειμώνα του θέλουν τις παίχτες. Δεν έχουμε και το καλοκαίρι όμως. Έτσι, ένα τέτοιο δείγμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ δείχνει μια αδυναμία. Τώρα, είναι αδυναμία, είναι τακτική. Αυτό θα φανεί και στην διάρκεια του καλοκαιριού. Αν και λίγο πολύ γνωρίζουμε κάποια πράγματα, έχουμε μάθει τουλάχιστον τόσα χρόνια. Με μια συγκεκριμένη προσέγγιση, τουλάχιστον στα μεταγραφικά. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον, ιδίως τώρα που τελειώνει το Μουντιάλ. Παίρνουν σάρκα και οστά τα όνειρά μας σε εισαγωγικά, αλλά και εκτός σε εισαγωγικών, βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να διεκδικήσει και να αγοράσει παίκτη στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά θεωρώ ότι ένα δείγμα γραφής normal είναι το ότι παίρνει παίκτες από την Δύση. Έτσι. Αυτό είναι ένα δείγμα προς την θετική κατεύθυνση, θεωρώ εγώ, παρά την ηλικία του Σάντα Μαρία, ο οποίος φυσικά έλυσε κατά κάποιο τρόπο τα δεσμά του με τη Βαλένθια και έρχεται σαν ελεύθερος εδώ. Τώρα, από εκεί και πέρα θα φανεί και για άλλους παίκτες οι οποίοι αναμένονται να συμπληρώσουν το ρόστερ, όπου καλά τα ευχολόγια από τον προπονητή, δεν ξέρω αν τα ακούτε και τα διαβάζετε, αλλά εκεί το τέλος λέει, αν δεν έρθουν άμεσα ποδοσφαιριστές, υπάρχει θέμα. Έτσι, υπάρχει θέμα λέγοντας όσον αφορά τους παίκτες οι οποίοι πρέπει να έρθουν να επανδρώσουν την ομάδα, γιατί προφανώς βλέπει κάτι το οποίο δεν βλέπουμε εμείς ως συνήθως. Και όλα εμείς βλέπουμε άλλα αντί άλλων πράγματα σε σύγκριση με αυτά που λένε οι προπονητές. Γι' αυτό και λέμε ότι, ξέρετε, καλό είναι να ακούμε τους προπονητές, αρκεί να μιλάνε για αυτά τα οποία γίνονται μέσα στο γήπεδο. Αυτά εν ολίγης, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, τώρα, αυτό το οποίο όλη την ημέρα κατά κάποιο τρόπο είναι στη χώρα μας κυρίαρχο θέμα, είναι η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Σύνοδο, τα γνωστά παρατραγούδα τα οποία έχουν ελεγχθεί και λεχθεί, και φυσικά όλα αυτά τα οποία προσπαθούν να περάσουν στον κόσμο κατά κάποιο τρόπο, ότι πήγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί και τους είπε ότι ξέρετε υπάρχει πρόβλημα, δεν τα λέει στη Σύνοδο αυτά, αυτά τα λέει στο διάδρομο στους δημοσιογράφους. Απάντησε ο Ερντογάν για το Κάσους Μπέλι, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι σχεδόν κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι το Κάσους Μπέλι. Ας μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά. Λάθος του Μητσοτάκη να ακολουθήσει τον Νετανιάχου για τα F-35. Κρύβεται πίσω από τους Εβραίους ο Μητσοτάκης. Είπαμε, για να είσαι πρωθυπουργός στην Ελλάδα, Ερντογάν, αν δεν το ξέρεις, είναι λίγο φαϊνότερο. Δεν είναι λάθος. Πρέπει να είσαι σουρτακούμ με τους Εβραίους για να μπορείς να υφίστασαι και σαν πρωθυπουργός σε μια χώρα. Όχι με την αξία σου, με ξένες πλάτες. Δεν θα έπρεπε να είναι όχι με ξένες πλάτες, αλλά με την αξία σου. Εδώ γίνεται το αντιστρόφως ανάλογο. Δεδομένο, νομίζω και το καταλαβαίνουμε όλοι. Τώρα, αυτό μπορεί να σας ενοχλεί. Αλλά, παιδιά, συγγνώμη, όταν δεν έχεις μια δυναμική, τα είπαμε και χθες, όταν μια χώρα η οποία δεν έχει δυναμική, μοιραία πρέπει κάπου να πλευρίσει, κάπου να βάλει στη θηλιά της ένα περιλέμιο για να μπορεί να υφίσταται, έστω και σαν χώρα και σαν. Αυτή είναι η δυναμική των παραγόντων των οποίων υπάρχουν σήμερα, και γι' αυτό βρίσκουν και απήχηση. Έτσι τα είπαμε και χθες, να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Εξάλλου, αν δείτε τα τελευταία 30-40 χρόνια που υπάρχουν στην Ελλάδα, θα καταλάβετε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά εδώ τα οποία συμβαίνουν. Ή αυτό το ψευτοπαίχνιδο που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τα οποία έχουν συμφέρουν οι Αμερικάνοι μόνο, έτσι, γιατί πουλάνε τα οπλικά τους συστήματα, πουλάνε τα πάντα. Μπορούν να πουλήσουν και τη μάνα τους εδώ πέρα, ας πούμε, για να παραμείνουν, αλλά είναι η προστέρηση των Αμερικάνικων, της Αμερικάνικης πολεμικής βιομηχανίας. Έτσι, έχεις κάποιο πρόβλημα, θα πάρεις F-16. Έχεις κάποιο πρόβλημα, θα πάρεις τα F-35 τώρα, ας πούμε. Ποιος θα τα φορτωθεί αυτά τα F-35, ποιος θα τα πληρώσει αυτά, ρε. Εσείς φοβάστε δηλαδή ότι ο Τούρκος θέλει να σε κάνει πόλεμο, ας πούμε. Το φοβόμαστε, ας πούμε, αυτό το, ή το λέμε απλά για να το πούμε, γιατί θέλουμε να περνάμε στον κόσμο ένα φόβητρο ότι ο Τούρκος έρχεται. Δηλαδή, άμα ήταν να έρθει, θα ερχόταν. Αφού ξέρεις ότι μπορεί να σε πνίξει. Οικονομικά μπορεί, είναι πολύ πιο δυνατός από σένα. Δεν σε βλέπει. Εμείς δεν υπάρχει πιθανότητα, γι' αυτό και πουλάει και το αφήγημα του Τάχα μου δίθεν, πάει καλά η οικονομία, αλλά δεν πάει καλά ο κόσμος της οικονομίας αυτής της καλής που έχει η χώρα. Έτσι, δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να πληρώσει τα ακρός απαραίτητα. Εσείς φυσικά τώρα μπορεί να πουλάτε άλλα παραμύθια, γιατί έρχονται εκλογές, πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους αυτοί, να μην δικαστούν, έτσι, να μην πάνε φυλακή. Ποια φυλακή, ποιος πήγε φυλακή για να πάνε κι αυτοί. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη χώρα, να καθαρίσουμε την Ήρα το στάρι, αν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι. Και βλέπετε ότι αυτό το κυρίαρχο είναι ότι δεν ανήκεις, γιατί η Ελλάδα, νομίζω ο Παπαδρέου το είπε αυτό, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Δεν ισχύει. Και το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Θυμάστε, ας πούμε, τη δεκαετία τότε, του 80, του Ανδρέας Θαμασέσουζε από τους τραπεζίτες, και κατά τα δικά σας, αλλά και κατά τα αρτιά που λέμε, τετραπλασίασε το δημόσιο χρέος της Ελλάδος. Όχι για υποδομές και βιομηχανική ανάπτυξη, όπως επικαλείται 40 χρόνια και μετά η σημερινή κυβέρνηση. Τα ίδια πράγματα λέει. Αλλά μία επένδυση δεν έχει χώρα. Να ξεκινήσεις κάτι από ένα χέρσο έδαφος. Αυτό είναι η επένδυση. Δεν είναι να παναγοράσεις ένα ξενοδοχείο ή να παναγοράσεις μια εταιρεία. Πού είναι η επένδυση, στις τσέπες του ιδιώτη? Αυτό δεν είναι επένδυση. Επένδυση είναι να πας το χέρσο Κιλκής, που είναι και χέρσο, ας πούμε, λέμε τώρα, έτσι, να φτιάξεις μια μονάδα αυτοκίνητα, με οτιδήποτε άλλο, να απασχολείς 2-3 χιλιάδες κόσμο και να ρίξεις λεφτά στην αγορά. Αυτό είναι επένδυση. Δεν είναι να παναγοράσω εγώ, ας πούμε, τώρα ένα εργοστάσιο που κάνει μπανάνες ή που φτιάχνει κοτόπουλα, για το πω επένδυση. Επένδυση ποιον, στον ιδιοκτήτη που είχε το εργοστάσιο? Αυτό το λέτε σε επένδυση? Δεν είναι επένδυση αυτό. Το είναι εξαγορά μια επιχείρηση, η οποία είναι πραγματικά διάφορο. για την ευρεία μάζα του κόσμου που δεν ξέρω αν την ενδιαφέρει κιόλας. Γι' αυτό έτσι, γι' αυτό σας είπα ότι και την δεκαετία του 80 ακόμα τότε τα οποία γινόταν
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ανταμείβεται γενναία με λεφτά, με σπίτια, με δόξα και προπάντων με νομική ασυλία. Όσο πιο πολλά αρπάξει κανείς από τους πολίτες, από το ταμείο της χώρας, τόσο περισσότερο προστατεύεται από τους ξένους βρικόλακες. Και λήψη αντιπάλων, ο Κυριάκος έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο φοροεισπράκτορα των δανειστών. Τι άλλο θέλετε? Με γεια σας, με χαρά σας. Κόμψω και επιστρέφουμε.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
13: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.
9: Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα. Παπάκι gmail.com. Έτσι, αυτά είναι, αυτοί είναι οι τρεις τρόποι εν αρχή. Αργοτέρως θα ανοίξουμε και τα γραμμά ως ήθιστε άλλωστε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Λάκωνα, ο οποίος λέει: ζητώ συγγνώμη από τον ελληνικό λαό γιατί ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, όλοι έχουν κάνει αμαρτίες στη ζωή τους. Εσύ τώρα ένας παραπάνω, δεν πειράζει. Τουλάχιστον έχεις την αυτογνωσία σου ότι έχεις κάνει λάθος. Μέχρι το επόμενο λάθος, γιατί πάντοτε έτσι κάνουμε. Νομίζουμε ότι αυτό που κάναμε ήταν το τελευταίο λάθος, αλλά ως επί το πλείστον, τα λάθη δεν διορθώνται με καινούργια λάθη. Ο Σάντα Μαρία ήταν στη Βαλένθια και έχει χρόνο συμμετοχής 4 ολόκληρα λεπτά. Αυτόν πήραμε. Ωραία. Άλλος ένας Verblum. Αυτό είναι άσχημο. Δεν το ξέρω αυτό. Έχει, δηλαδή, είναι και αυτό. Καταρχήν λέει, έχει πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ. Αν δεν έπαιζε στη Βαλένθια και τον πήρε ο ΠΑΟΚ, τι να σου πω. Δεν είναι ούτε πρώτη φορά. Δεν είναι μόνο ο Verblum που ήταν οι τέτοιες μεταγραφές. Ήταν και άλλοι. Αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Περιμένουμε, είπαμε. Εγώ περιμένω ο ΠΑΟΚ να πάει πάντως George. Να πάει πάρα πολύ καλά, γιατί πάντοτε όταν φεύγει ένας προπονητής η ομάδα λένε ότι ανοίγει, παίζουν απελευθερωμένα κτλ. Περιμένουμε να τα δούμε αυτά όλα στην πράξη. Λοιπόν, προχωράμε. Ο πόλεμος καλά κρατεί, κυρίες και κύριοι, την Ουκρανία και η Ρωσία. Τα ντρόουν των Ουκρανών παίρνουν και δίνουν στη Μόσχα. Έγινε και αντικείμενο συζήτηση μεταξύ του Τραμπ δημόσια και του Ζελένσκι, ο οποίος τι του είπε, λέει, έχεις πρόθεση, λέει, να πας να συναντηθείς με τον Πούτιν, λέει, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω, λέει, στη Μόσχα, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά ουκρανικά drones. Και φυσικά τα γέλια που πέσανε στην αίθουσα της δημοσιογραφικής συνέβρεσης έδωσαν και πήρανε, που λέμε σε αυτές περιπτώσεις. Λοιπόν, βέβαια, έχουμε πει και άλλη φορά ότι αυτά εδώ είναι παιχνίδια εξουσίας. Έτσι, η παιχνίδι εξουσίας είναι και αυτό εδώ, κυρίες και κύριοι. Και θα συνεχίσουν. Όμως, επειδή εσείς έχετε μια λαγνία με αυτά τα πράγματα, ιδίως μια ρωσολούν λαγνία, να λαμβάνετε τις μετρητής όσα σας λέω μερικές φορές και όσα σας αποκαλύπτω, γιατί και ας είναι κόντρα, παιδί μου, σε αυτά τα οποία και λέγονται και γράφονται δημόσια, αλλά και καμιά φορά υποστηρίζονται και από εσάς, νομίζω, εσφαλμένα. Άλλοτε οι προσωπικές μας πεπιθήσεις, γιατί και εγώ μπορώ να έχω κάποιες πεπιθήσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι οι πεπιθήσεις μου είναι και πραγματικότητα. Τέλος πάντων, πριν από πολλά χρόνια, 5-6-7 πόσα ήταν, τότε που ο Τραμπ ήταν ακόμα στα πεπραγμένα των Αμερικάνων, ως πρόεδρος των Αμερικάνων, στην πρώτη του θητεία είχε παγώσει την πώληση των F-35 προς την Τουρκία με τη δικαιολογία ότι αυτοί είχαν αγοράσει τότε, αν θυμάστε καλά, κάτι S-400 από την Ρωσία. Τότε πανηγυρίζατε, βέβαια. Έτσι, είσαστε οι κλασικοί παραμυθατζίδες όσον αφορά πανηγυρίζεις για τα κέρδη κάποιου άλλου. Τα S-400 πάρθηκαν γιατί απέναντι στη δικιά μας τη χώρα. Έτσι, αν τα θυμάστε, που φαντάζομαι ότι δεν τα θυμάστε. Η πραγματικότητα ήταν τότε, το 2019 νομίζω, ή 20, πως το πάγωμα έγινε λόγω της εντολής που είχε δώσει το εβραϊκό λόμπι προς τον Τραμπ. Είναι αυτό ακριβώς που απάντησε σήμερα ο Ερντογάν, που είπε: κρύβεστε πίσω από τη φούστα του Νετανιάχου. Τι νομίζεις, δεν είμαστε εμείς άντρες? Ταγίπ, κουμπάρε, σουλτάνε, τι νόμιζες? Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, έρχεται η επιβεβαίωση όχι μόνο από τα συμφραζόμενα των δηλώσεων των τριγύρω, αλλά και από τη συνέντευξη του Νετανιάχου, ο οποίος έδωσε στο CNN. Έτσι, για να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Αν τα ξέρουμε και αν μας ενδιαφέρουν κιόλας. Το εβραϊκό λόμπι, λοιπόν, των Αμερικάνων για λαγοριασμό των Ισραήλ φρενάρει την πώληση των F-35. Όχι μόνο προς την Τουρκία, όπως γράφουν όλα τα πετσωμένα ΜΜΕ σε Ελλάδα και Κύπρο, για ευνόητους λόγους, διαφημίσεις, χορηγίες, τα πάμε αυτά, αλλά προς όλα τα κράτη στην ευρύτερη περιοχή, πρόσφατα προς τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, και εκεί έπεσε μαχαίρι. Όγξα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό το πράγμα. Και φυσικά, είχαμε πει τότε, εγώ προσωπικά, πως Εντάξει, γνωρίζουμε εξαιρετικά καλά και σε βάθος όχι μόνο τα τεκτενόμενα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, Μέση Ανατολή, Ιράν, Ισραήλ, στη ΣΥΠΑ, αλλά και τους Εβραίους ως φίλοι. Δεν είμαι εγώ από αυτούς τους αισιόδοξους πως το εβραϊκό λόμπι για λογαριασμό του Ισραήλ θα ανάψει το πράσινο φως για πώληση F-35 στην Ελλάδα. Μην το έχετε πολύ σίγουρο αυτό το πράγμα. Ακούστε τι σας λέω. Και γιατί σας το λέω. Αν ποτέ οι ΗΠΑ προβούν σε πώληση F-35 στη χώρα μας, αυτό σημαίνει πως ήδη έχει κλειδώσει η πώληση F-35 στην Τουρκία, ώστε να υπάρχουν οι γνωστές ισορροπίες του 7-10 για σας τους μοιημένους. Ισορροπίες σε επίπεδο πληθυσμού και ισχύως, κάτι που είναι μια πάγια τακτική των Αμερικάνων από τη λήξη, αν θυμάμαι καλά και δεν απατάει η μνήμη, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την δημιουργία βέβαια του ΝΑΤΟ που μέχρι και σήμερα θυμηθείτε τα F-16 και την αναβάθμιση αυτών σε Ελλάδα και Τουρκία. Γι' αυτό λοιπόν μην τσιμπάτε, μην τρέφετε αυταπάτες και ψευδεστήσεις γύρω από συμμάχους και άλλα τέτοια παραμύθια της γαλλιμάς. Τα ακούσατε από το Βαρουφάκι χθες που βάλαμε το ηχητικό που μας έλεγε ότι ρωτούσε ο καημένος ο Ανδρέας στη Σύνοδο, θα μας υποστηρίξετε. Γιατί δεν ερώτησε σήμερα ο Μητσοτάκης που τον προσπαθείτε να τον κάνετε ήρωα? Γιατί δεν το ρωτάει σήμερα και να πει, εσύ είσαι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, εάν μας ορμήξει η Τουρκία, μας χτυπήσει και μας κάνει, παπάντζες δηλαδή, εδώ για το αφήγημα, για να πουλάνε εδώ, πήγε και με το ξητές καρδόνι σε υπερπατριώτες της φακής. Έτσι, σε υπερπατριώτες της φακής, αυτό πουλάνε τώρα γιατί έρχονται εκλογές, κάτσε να παίξουμε λίγο το παιχνίδι του Αιγαίου, και μόλις δεθούμε και στις καρέκλες μας και βιδωθούμε κιόλας, όλα με λίγα, αλλά μετά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αγαπημένοι μου Σουλτάνε, τι ψηφίζετε, εσείς τι νομίζετε ρε? Τόσο κουτόχορτο μπορείτε να τρώτε, τόσο κουτόχορτο? Δεν το καταλαβαίνετε τι παιχνίδι παίζουν τώρα. Οι δηλώσεις του Μητσοτάκη γίνονται σε ένα διάδρομο και αμφιβάλλω αν και διάδρομος. Βγαίνει ευθαρσός στη Σύνοδο και μίλα. Και πες, φίλε, έχουμε θέμα. Τολμάς? Έχεις τα γκάτς να το κάνεις που έχεις και, και τους Εβραίους από πίσω? Άντε να σε δω. Να δω τι πρωθυπουργάρα είσαι. Τι πρωθυπουργάρα είσαι? Δεν είσαι πρωθυπουργάρα. Βγαίνεις, ορθώνεις το ανάστημά σου στη Σύνοδο και κάθεσαι και το λες. Να μείνουν και τα γραπτά. Scripta manent. Λέγανε οι Λατίνοι. Ό,τι είπε ο Βαρουφάκης για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τους ρωτούσε, λέει, σε κάθε Σύνοδο. Και το λέγανε, ο ένας μιλούσε γαλλικά και ο άλλος μιλούσε ισπανικά. Δηλαδή λέγανε όχι. Δεν πάνε να χτυπήσουμε την Τουρκία. Δεν θα σας βοηθήσουμε. Άρα εσύ που πας γυμνός στα αγκούρια? Γιατί αυτό πρέπει να πουληθεί εδώ στον κόσμο. Όπως σας πουλάνε ας πούμε τα φούμερα με τις μεταξωτές κορδέλες για τη Ρωσία, για την Αμερική, για το Ισραήλ και όλα αυτά εδώ. Ούτε λόγος να μείνετε μόνοι σας ανεξάρτητοι σαν χώρα. Να μπορείτε να υπερασπίζετε και να λέτε η Ελλάδα μας και άλλα. Ποια Ελλάδα σας δρε? Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτό το οποίο είχαμε μάθει κάποτε? Μόνο και μόνο να διαμαρτύρεστε για την Οδύσσια, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι μαύρη κατράμι σαν κάρβουνο η ωραία Ελένη κτλ. Γι' αυτό είστε πρώτοι. Το έχετε ξεσκίσει το πληκτρολόγιο μέχρι που αγοράζετε και καινούριο. Χτυπάτε και βάρα τους ρε τους, θα είναι μαύροι και τέτοια. Έχετε δει να πούμε αυτό τον κοντοπίθαρο να πούμε 1,5 μέτρο που τον έχουμε παρουσιάσει για αχιλλέα? Και βλέπεις τους 300 με τον αχιλλέα, τον, πώς το λένε τον ηθοποιό ρε? Όχι Τζόνι Ντεπ, τον άλλο. Τέλος πάντων, τον βλέπεις να μου το κορμί θανατηφόρο σε θέλω με έναν όρο ξανθός, γαλανομάτης, όμορφος, ωραίος. Ξαφνικά βλέπεις να πούμε ένα σαμιαμίδι να σε παίζει τον αχιλλέα και δεν αντιδράει ρε φίλε, ούτε η χώρα μας σαν κληρονόμος, πολιτιστική και πολιτική κληρονόμος ρε φίλε, αυτού της Οδύσσιας, του Ομήρου κτλ. Δεν σας κάνει καθόλου εντύπωση αυτό το πράγμα? Σας κάνει, αλλά είσαστε τόσο κλειδωμένοι σε αυτό το πράγμα που θεωρείτε ότι ξέρετε μετά την Νέα Δημοκρατία ή μετά τον Μητσοτάκη ας πούμε υπάρχει χάος, έχετε ψηθεί. Γιατί μάλλον νίκεται στο χάος. Αντί να τους παίζετε όπως θέλετε και να έχετε μόνο κέρδος, κάντε ακριβώς το αντίθετο. και τους παίζετε και έχουν κέρδος αυτοί. Δείτε τους όλους που γίνονται βουλευτές και καλά κάνουν, με τι προϋποθέσεις μπαίνουν και όταν περάσουν 4 ή 5 χρόνια, με τι προϋποθέσεις υφίστανται ή φεύγουν. Είσαι από κάτω ένας καλός καλοθελητής, χειροκροτητής, Παύλα Κλακαδόρος, γελάει το άλλο το Μάρι πίσω, έτσι, για απλά πράγματα και κατανοητά. Εσείς δεν μπήκατε ποτέ στην διαδικασία αυτή να σκεφτείτε, ας πούμε, κάτι πολύ απλό που σκέφτεται όλος ο κόσμος? Ύστερα υπάρχει το σύστημα που σου πουλάει, ας πούμε, ότι θα γίνει πόλεμος με τους Ρώσους. Γιατί διάλεξε με λάθος πλευρά. Αυτό λέγεται ελληνικό δαιμόνιο. Έτσι. Μου θυμίζει Θουβού, Θανάση Βέγκο. Αλλά όπως υπάρχει και η Κάζη, η ελληνική κυβέρνηση, η δημοσιογράφη της και όλα τους τα δικά της, ας πούμε, παιδάκια, σας πουλάνε τα φούμαρα και με τοξικές κορδέλες. Που σημαίνει τι? Ότι εξής είναι κακιά η Ρωσία, είναι κακιά η Αμερική. Εμείς διαλέξαμε την Ουκρανία και σωστά τη διαλέξαμε την Ουκρανία. Αλλά σας αποκρύπτουν άλλα πράγματα. Ότι όλη αυτή την περίοδο της τετραετής ταλαιπωρίας της Ρωσίας από την Ουκρανία πλέον, έτσι, γιατί μέχρι τότε βομβάρδιζε, τώρα τη βομβαρδίζει η Ουκρανία, άλλο πάλι αυτό. Και εσείς δεν πειράζει το παραδέχεστε, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως θέμα μαζί σας. Απλά έτσι σας έτσι είστε δομημένοι, δεν θα μπορέσω να σας αλλάξω εγώ τώρα τα μυαλά. Εγώ βλέπω ότι γίνεται εσείς, τι πιστεύετε, γιατί αν είχατε, το διαπιστώσαμε και χθες ότι απόψεις δεν έχετε. Λοιπόν, θέλω να μπείτε, εσείς τουλάχιστον που ασχολείστε με αυτά τα πράγματα, γιατί για τους άλλους δεν θα μπορέσω να τους βοηθήσω, να μπείτε στους Financial Times. Οι Financial Times, φαντάζομαι γνωρίζετε τι είναι. Γράψτε λοιπόν για τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες την περίοδο αυτήν, τα τελευταία δηλαδή 3 χρόνια, έχουν κερδίσει σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια μεταφέροντας ρωσικό πετρέλαιο. Η κυβέρνηση σας πουλάει το ουκρανιλίκι, αλλά από πίσω παίζει με τους ολιγάρχες. Εσείς παίζετε με τα πουλάκια σας. Γι' αυτό και δεν μπορείτε να πετάξετε. Θα έχετε κατσιάσει. Αντί να ξυπνήσει και ανοίξετε το μυαλό σας να γίνει λίγο αλεξίπτωτο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, κάθεστε και μυρλιάζετε ότι έστειλε, λέει, τα όπλα στην Ουκρανία. Και τα έστειλε. Πολεμάνε τους Ρώσους. Σε πονάει? Πάνε να πολεμήσεις για τους Ρώσους. Σήκω, φύγε, άδειασέ μας τη γωνιά και εσύ και όλοι εσείς οι οποίοι υποστηρίζετε άλλες χώρες και όχι εδώ που μένετε. Δεν υποστηρίζετε τη χώρα σας. Να πω ότι υποστηρίζει τη χώρα σου, ρε φίλε, να πω πάει στο διάλο. Εσείς, ρε παιδιά, έχετε μια τρομολαγνία, ρε φίλε, σε βαθμό τρομολαγνίας με τους Ρώσους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή με τους Γερμανούς ή με τους οποιουσδήποτε. Πάρτε τον πούλο από εδώ, ρε φίλε. Χωρίς κουζίνα κιόλας. Δεν γίνεται, δεν είναι κατανοητό αυτό το πράγμα. Να σας κοροϊδεύουν κι εσείς, να συνεχίζετε να κοροϊδεύετε κι εσείς τον εαυτό σας. Σας πουλάνε το ουκρανιλίκι και από την άλλη κάνανε. Τα ξεχνάτε, δεν πηγαίνανε ανοιχτά τη Σπύλου κάτω και αλλάζανε τα πετρέλαια με τα καράβια. Και μόλις τους πήρανε χαμπάρι και άρχισε να γίνεται και γνωστό Εβραίος κτλ. Είναι στα διεθνή ύδατα μεταξύ Τουρκίας και Χίου, που περιμένετε εσείς να γίνει πόλεμος, όρθια βόδια. Όρθια βόδια. Είναι δυνατόν, ρε? Αλλά υπάρχει κόσμος σαν και εσάς που πιστεύουν στον υπερπατριωτισμό. Γι' αυτό σας είπα, κάποια στιγμή θα σας αναλύσω. Δηλαδή αυτό το fake, γιατί ακούγεται ψεύτικο. Υπερπατριώτης, ο οποίος δεν υποστηρίζει τη χώρα του. Κανένας από τους υπερπατριώτες. Το κατοστάρικο, άμα του δώσουν κατοστάρικο, θυμηθείτε λίγο τον Γκαμένο που τους έδωσε αυτούς όλους τους μακεδονομάχους 100 ευρώ και υποσυρθήκαν όλοι, κουραστήκανε. Κουραστήκανε και υποσυρθήκανε. Αλλά προσέξτε, γιατί όλα αυτά που σας είπα και για τα λεφτά είναι νόμιμα. Το πλαφόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιβλήθηκε για να σταματήσει το πετρέλαιο, αλλά επιβλήθηκε για να πονέσει ο Βλαδίμηρος. Και ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος για να τον πλήξουν από το να του ζητούν οι Έλληνες εφοπλιστές για το risk premium, έτσι για το ρίσκο τάχα μου δήθεν, 40% καπέλο, επειδή οι υπόλοιποι της Δύσης φοβούνται τις κυρώσεις, γι' αυτό πιστεύετε. Οικονομήσανε 40% καπέλο, γιατί φίλε δεν έρχεται κανένας, είμαστε εμείς εδώ κτλ. Κτλ. Είναι συγκινητική η αυτοθυσία των ολιγαρχών. Μια μεταφορά του 1 εκατομμυρίου, που δεν είναι αυτό το ποσό, απλά το λέω εγώ, να κοστίζει 1.400 με το καπέλο. Και να σου πουλάνε εδώ πέρα ότι ξέρει με την Ουκρανία, εμείς είμαστε και αυτά εδώ και τα λοιπά, και από πίσω να κάνει business. Το πετρέλαιο πού τύχευε το, πού το διοχέτευαν. Ωρα, εδώ. Πόσο το διοχέτευαν. Πανάκριβα. Όπως και σήμερα. Πανάκριβα. Ποιοι οικονομάνε. Οι γνωστοί και οι φίλοι, αυτούς που τους υποστηρίζετε. Και εδώ ξαναέρχεται πάλι για μία ακόμη φορά ο Μπουδουσάκης και λέμε το εξής απλό και πιστεύω ότι είναι και κατανοητό. Έτσι. Δεν μπορεί εγώ, ρε φίλε, εσύ να ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα. Ένας από τους δυο μας είναι ο Βλάκας. Ποιος μπορεί να είναι ο Βλάκας. Ο Μπουδουσάκης ήταν ο Βλάκας ή ο εργαζόμενος του. Και να σας το ρωτήσω, έχω την εντύπωση ότι τα πάει στο παλιάμπελο αυτό το πράγμα. Γιατί έχετε, ρε παιδί μου, κάποια. Πώς το λένε, έχετε κάποιες γιώσεις στο κεφάλι σας. Θεωρείτε, ρε παιδί μου, θέσφατο, ας πούμε, αυτό που γίνεται, ότι μπορεί να γίνεται εσαΐ για πάντα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Αν δεν αλλάξουμε ο καθένας μας λίγο, ένα τσικ τσικ από εδώ, λίγο από εκεί, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ποια είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σήμερα, ξέρετε? Έχει προσπεράσει η Ινδία, έχει προσπεράσει την Κίνα. Έτσι, αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός στον κόσμο. Ξέρετε ποια είναι η χώρα. Εγώ θα σας δώσω κάποιες πρωτιές για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε εμείς. Εμείς δεν βρισκόμαστε πουθενά, ξέρετε. Αν μπορούσαν να μας βγάλουν και από τον πλανήτη, θα μας βγάζανε. Η λιγότερο διεφθαρμένη χώρα στον κόσμο, ξέρετε ποια είναι? Κάνει, ξέρεις. Η λιγότερο διεφθαρμένη, δεν σου είπα εγώ. Η τέλεια, η λιγότερο διεφθαρμένη. Είναι εδώ στην Ευρώπη. Ποιος? Η Δανία. Η Δανία είναι η λιγότερο διεφθαρμένη χώρα στον κόσμο. Η πιο μορφωμένη χώρα στον κόσμο ποια είναι? Δεν το περίμενα εγώ να σου πω την αλήθεια. Είναι, παιδιά, ο Καναδάς. Έτσι, αυτές είναι σημαντικές πρωτιές. Η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο, τι νομίζετε εσείς ότι είναι? Οι Αμερικάνοι. Έτσι, δεν είναι ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Βραζιλιάνοι, όπως λέει και ο φίλος μου Κλήμης, οι BRICS, μόνο και τα another BRIC και τα λοιπά. Η χώρα με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, Σουηδία. Ποια Σουηδία? Μονακό, φίλε. Μονακό. Ποια είναι η πιο καθαρή χώρα στον κόσμο? Αυτό φαντάζομαι το. Πιο καθαρή χώρα στον κόσμο. Δεν έχει κάτω ούτε μαστίχα, ούτε γόπα. Όχι γόπα. Γόπα. Τι θα πει γόπα? Δεν έχει τίποτα κάτω. Σιγκαπούρη, φίλε. Όσοι έχετε πάει, το γνωρίζετε. Το πρώτο πράγμα που το αντιλαμβάνεσαι κατευθείαν είναι αυτό το πράγμα. Βλέπεις, λες, πατάω κάπου, βρίσκομαι κάπου. Και πού βρίσκομαι και τι κάνω και τι ράνω. Τόσο δυνατά πράγματα. Η πιο πολυτελής χώρα στον κόσμο είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επόμενο. Και ποια είναι η πιο ασφαλέστερη χώρα του κόσμου, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι η Ισλανδία, η οποία έχει μια πάρα πολύ νεαρή πρωθυπουργό. Είναι 36 χρονών, 36-38. Τώρα θα μου πεις, καλά, ένα κορίτσι 36-38 χρονών μπορεί να ηγηθεί τις πρωθυπουργίες μιας χώρας? Ανάλογο που δουλεύεις. Αν είσαι στην Black Rock, στη Στάγκα, πώς το λένε, Morgan Stanley και ξέρω εγώ κτλ. Και φεύγεις από εκεί πέρα, επόμενο δεν είναι. Ο Κασελάκης που είπαμε ήταν σε ποια τέτοια είναι? Σε ποιον οργανισμό ήτανε? Morgan Stanley, δεν ξέρω που και τι. Ξαφνικά τον είδες, ξεπόρτισε, πουπ, ήρθε εδώ πέρα κατευθείαν όμως και ωραία. Μη σας φαίνονται παράξενα αυτά, απλά να τα παρακολουθείτε, να γνωρίζετε, να κάνετε. Φυσικά τώρα αφήνουμε και εμάς για το τέλος, οι οποίοι εμείς σε τι είμαστε πρώτοι είναι το ζητούμενο. πέστε μου εσείς. Έτσι, θα ξεκινήσει ο ένας, θα πει η διαφθορά, ο άλλος, ο ΠΚΠ, ο άλλος στο χρέος, ο άλλος στα διόδια, ο άλλος στο φραπέ, στην ακρίβεια, στα πρόστιμα, πρότιμαστε στον καφέ. Κατά ψέματα, έτσι, είμαστε πρώτοι στην ναυτιλία. Στην ναυτιλία, όχι με τη σημαία την ελληνική, έτσι σε όγκο.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Η ώρα είναι 10. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσει και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά στο 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία για καμόρο παπάκι gmail.com και 2310 90 90 90 στη διακριτική σας ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε και να μπορούμε να πούμε αυτά που είναι να πούμε. Καλησπέρα στον Κώστα, στον Απόστολο. Θα διαβάζω τα μηνύματα σας, παιδιά. Μην πρέπει να απαντήσω τώρα κάτι λεπτομέρειες. Δηλαδή, πρέπει να κάτσω να κάνω χαρτογράφηση στον καθένα, ας πούμε, το τι φαντάζεται και το τι κάνει. Μια απλή ερώτηση δεν μπορεί να πάρει μια απλή απάντηση. Έτσι. Εντάξει, το κατανοώ. Ξέρω τα προβλήματα που μπορεί να έχει οποιοδήποτε ή για το οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε αυτό που φαντάζεται ο καθένας. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη μας. Δεν ξέρω αν σας αρέσει ή όχι. Καλησπέρα στον Απόστολο, τον Άκη. Ξέρεις αυτό που παίζει τον Αχιλέα είναι γυναίκα και με ορμόνες έγινε άντρας. Αν τον ξέρεις, επειδή είπες για Τζέραλ Μπάτλερ στους 300. Όχι, ρε, δεν ήταν ο Τζέραλ Μπάτλερ στους 300. Όχι, στους 300 είπα, συγγνώμη, στην Τρία, ρε. Στην Τρία. Μπερδευόμαστε. Στην Τρία, ποιος έπαιζε τον Αχιλέα. Στους 300 έπαιζε τον Αχιλέα. Τζέραλ Μπάτλερ καταρχήν ήταν ξάνθος. Πώς τον είναι τον ηθοποιό, ρε, που είναι και γνωστός, ρε. Που ήρθε με την κόρη του, με την Αντζέλινα Τζόλι που ήταν ζευγάρι, ρε. Το μπελά μου μέσα δεν μπορούσα να το θυμίσω. Καλησπέρα στο Βασίλη στο Λονδίνο. Πασχάλη, αν έρθει εδώ στο Λονδίνο από τα αποτσίγαρα που θα βρει σε δρόμου, πάρκα και πεζοδρόμια, μπορεί άνετα να ανοίξει καπνοβιομηχανία. Ελάτε να γίνουμε συνέτεροι, ρε. Γιατί και εδώ και το ίδιο. Μπρατ Πιτ, μπράβο. Μπρατ Πιτ. Βλέπει γίνουν για Αχιλέα και λε εντάξει, ρε φίλε. Πάω πάσο. Κοιμάμαι κι εγώ μαζί του που λέει ο λόγο. Τώρα με αυτό εδώ πέρα που λέω, όμως μου λες ότι ήταν γυναίκα που μορμόνης έγινε άντρας, εντάξει. Περαστικά σας σε όσους τολμήσετε να δείτε την Οδύσσια με την παραποιημένη ιστορία και η απόδοσή της είναι παραποιημένη περισσότερο. Ευχαριστώ τον Πάνο, ευχαριστώ και τα παιδιά κατευθείαν, τώρα όλοι μαζί. Καλά, μόλις είπα εγώ δηλαδή τα στέλνετε, ντροπή, ντροπή και όνειδος. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Δύο-τρία πραγματάκια μπορώ να σου πω.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό δεν πήρες.
1: Ναι, γι' αυτό πήρα. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω το εξής, επειδή σε ακούμε και σε ακούω χρόνια και σε πολλά θέματα συμφωνούμε, σε κάποια διαφωνούμε.
0: Αυτό έλειπε να μην συμφωνεί. Να μην διαφωνείς κιόλας.
1: Να σου πω, εννοείται ότι αυτή η πολιτική δεν εκφράζουν κανέναν αυτή η πολιτική που επικράτησε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και σε κάποιο βαθμό ευθύνεται και ο κόσμος, αλλά τέλος πάντων γενικότερα θέλω να σου πω ότι η πολιτική μας είναι αυτή που έχει χαρακτηρίσει όλη την κατάσταση του κράτους και τη συμπεριφορά των ανθρώπων και ευθύνονται στο 80-90% πιστεύω για όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή δεν είμαστε χαρούμενοι κάποιοι άνθρωποι για τον τρόπο που μιλούσε στον πρόλογο σου πριν τώρα συζητάμε. Mm-hmm. Ότι είμαστε χαρούμενοι με τον τρόπο ζωής μας και ότι ξέρουμε ότι μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Και το τελευταίο, ας πούμε, αυτό που έγινε με στην Κοζάνη που ανατινάξανε αυτά που εξαφανίζουν ναι. Ό,τι παραγωγικό και πλούσιο
0: ναι,
1: μπορούσε να μας προσφέρει πλούτο σαν κράτος. Ένα από το δεύτερο, έμαθες για τους φίλους τους Ουκρανούς ότι το ψευδοκράτος της Τουρκίας τον αγνώρισε μαζί με τους Ισπανούς, τους Ρουμάνους και το Αζερβαϊτζάν.
0: Όχι.
1: Το άκουσες αυτό?
0: Όχι. Τι, να αναγνωρίσει τι?
1: Αναγνώρισε το ψευδοκράτος.
0: Α, το ψευδοκράτος. Εντάξει, ναι. Okay. Αδιάφορο.
1: Είναι οι Ουκρανοί λίγο, δεν σε πείραξε αυτό το πράγμα που το κάνανε?
0: Καθόλου. Εμένα με πειράζει πρώτα η δική μας την στάση που κρατάνε.
1: Η δική μας είναι
0: αδιάφορο.
1: Είναι οι Ουκρανοί λίγο, δεν σε πείραξε αυτό το πράγμα που το κάνανε?
0: Καθόλου. Εμένα με πειράζει πρώτα.

0: Κατρεμπάλη, σε ποιους πιστεύεις ότι απευθύνεσαι, ρε φίλε? Μόνο δηλαδή χαζούς ακροατές έχεις με χαμηλό IQ?
1: Εγώ δεν θα σου μιλάς, πω, όχι. Μισό.
0: Να ολοκληρώσω.
1: Εντάξει.
0: Ο τρόπος που απευθύνεσαι, και μετά σ' ακούω ότι θες, πες μου. Ο τρόπος που απευθύνεσαι, ρε φίλε, ώρες, δηλαδή πιστεύεις ότι το IQ του κόσμου είναι τόσο χαμηλό, ας πούμε.
1: Είναι.
0: Και ότι το δικό σου είναι τέρμα high, τεπάνω και μία. Γιατί απευθύνεσαι τόσο υποτιμητικά, ρε φίλε, στον κόσμο?
1: Όταν δηλαδή, τελειώσεις, πες μου να σε απαντήσω.
0: Θα σου πω, μας προσβάλλεις με αυτόν τον τρόπο ομιλίας και ενέβεις, είσαι και Ουκρανολάγνος, Τουρκολάγνος.
1: Εσύ
0: Ρωσολάγνος. Και αν θέλει να τρεφείλε στην τελική.
1: Αν θέλει να σε εσύ που υποστηρίζει τη Ρωσία.
0: Που μιλάς, όχι, δεν είμαι καθόλου.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε άφησα να μιλήσεις μόνο και μόνο για να μην σου πω ότι δεν σε έκοψα. Θεωρώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων ψηφοφόρων ότι είναι ηλίθιοι. Εσύ πες ότι είναι έξυπνοι. Έξυπνοι γιατί μπορεί να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα τα δικά σου, τα οποία δεν είναι και ουσιαστικά. Εδώ μιλάμε για μια κοινή αποδοχή που θα πρέπει να κάνεις πίσω τον εγωισμό σου. Εσείς βάζετε τη Ρωσία μπροστά από τη χώρα. Μακριά. Πάτε στη Ρωσία να ζήσετε. Δεν σε πειράζουν ούτε οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί ήταν μια χώρα όμορφα και ωραία και ξαφνικά, επειδή ο άλλος είναι σάικο, μπήκε μέσα. Το ίδιο πράγμα έκαναν οι Έλληνες στο θέμα της Κύπρου. Να τους λυπηθώ εγώ σήμερα? Δεν έχει ηλίθιους που στηρίζουν αυτή την κατάσταση? Τι θες να σου πω, να τους πω μπράβο? Πιστεύεις εσένα το δικό σου το IQ είναι καλύτερο από το δικό μου ή από κάποιου άλλου? Θες να μπούμε σε σύγκριση? Γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε? Πρέπει να διαφωνήσουμε? Δεν έχουμε τον ίδιο παρονομαστή. Εσείς υπέρ της Ρωσίας και οτιδήποτε έχει να κάνει έξω από τη χώρα στην οποία μεγαλώνεις. Και από τη Θρασιδηλία σου δεν σηκώνεσαι να φύγεις να πας στη Ρωσία. Αφού είναι η μητέρα όλων σας. Γιατί δεν πάτε εκεί να ζήσετε, ρε? Εγώ έφυγα κάποια χρόνια, πήγα ίσα και σε μια άλλη χώρα. Και σε τρεις χώρες μάλιστα. Κατέληξα εδώ. Για τον Α ή Β λόγο. Έρχεσαι να μου κουνήσεις το δάχτυλο και να μου πεις, ξέρεις, οι Ουκρανοί φίλοι μου, από πού και σου Ουκρανοί φίλοι μου, ρε φίλε? Και ούτε με νοιάζει κιόλας. Αλλά δεν μπορείς το βωμό το ότι η χώρα μου έχει επιλέξει, καλός ή κακός αυτό είναι, να μου εκθιάζει σε μένα συνέχεια το ρώσικο μπλοκ. Τα είπες και χθες και προχθές και την άλλη φορά. Και στο τέλος σε είπα και άλλη φορά. Κάνετε θόρυβο. Όπως είναι ο Τενεκίος που κάνει θόρυβο, ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν λέτε τίποτα ουσιαστικό. Δεν είστε κατά της εισβολής, άρα είστε υπέρ της εισβολής. Σήμερα βγαίνει ο άλλος και κάνει τον μπελούγκα στον Τούρκο και του λέει: ξέρεις, έγινε εισβολή. Τι κάθεται να πούνε όμως γιατί έγινε εισβολή και πώς έγινε, και επί πρωταγωνίστησαν. Οι Ρώσοι δεν σε έχουν βοηθήσει πουθενά και είσαστε μέσα στη Λαγνία. Μέσα στη Λαγνία. Μπορεί να έχετε δηλαδή βγάλει και την εικόνα του Παπανδρέου μέσα από τα σπίτια σας και να βάλετε του Πούτιν, ρε. Είστε απερίγραπτοι οι περισσότεροι. Πάνω σε αυτό το κομμάτι είστε απερίγραπτοι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είσαι με τη Ρωσία, φίλε. Πρόβλημά σου. Δεν θα τη βάζεις πάνω από τη χώρα μου. Τα συμφέροντα της χώρας μου είναι και συμφέροντα δικά σου. Εκτός κι αν. Δεν έχει συμφέροντα εδώ πέρα, άρα μπορείς να μετεκύσεις και να πας κάπου αλλού. Ή να μην μιλάς καθόλου. Δεν μιλάμε το IQ. Το IQ, φίλε, που φαίνεται? Φαίνεται στο αποτέλεσμα. Ένα κακό κράτος όπως είμαστε εμείς έγκυται στο ότι υπάρχουν κακοί ψηφοφόροι. Δεν είναι μόνο στο πολιτικό. Δεν κλέβει μόνο στο πολιτικό. Κλέβανε κι άλλοι. Αποδείχθηκε ότι κλέβανε. Δεν αποδείχθηκε ότι κλέβανε. Και κλέβουνε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα πάω να δηλώσει πάλι. Ότι έχεις, ας πούμε, πρόβατα στον Όλυμπο. Ότι έχεις τα φίλια στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ότι έχεις ελιές στο αεροδρόμιο του Λοκαρνικού. Δεν κλέβουν αυτοί? Αυτοί ποιοι είναι? Δεν είναι αυτοί που τους ψηφίζουν? Δεν είναι ο Χασάπης? Δεν είναι η Φεράρι? Αυτός είναι ο κρυφός πόθος. Ότι επειδή κλέβει αυτός και είναι στην ασυλία, να είμαι κι εγώ. Να βγεις και να αξιώσεις. Να σταματήσει η ασυλία. Τολμάει κανένα σας να το πει? Πάτε να ψηφίσετε με 50 μπόνους όπως ήταν κάποτε τα μπόζο γαριδάκια που τα έπαιρνε και δώρο γιατί το αγόραζες. Έτσι σας κάνανε. Και πιστεύετε εσείς τώρα ότι θέλαμε να μιλήσουμε σοβαρά για αυτό το πράγμα? Εντάξει, δεν θα μιλήσουμε σοβαρά. Άσε με να πιστεύω εγώ, παιδί με βλάκας, άσε με να πιστεύω τη βλακία μου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ. Και πολύ
2: καλησπέρα, Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλω να πω ένα τραγούδι.
1: Καλό βράδυ, επόμενος. Ορίστε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Κουράγιο στον προηγούμενο. Είναι Είναι γερά ριζωμένος ανθεληνισμός εδώ και καλά πρημοδοτούμενος.

0: φυσικά.
1: Συγκεκριμένα και με τα πιο πρόσφατα. Ο Χασάπης και ο κάθε Φραπές μπορούν να κλέψουν άμα δεν θέλει η εξουσία.
0: Φυσικά και όχι.
1: Λες εσύ ότι κλέβουν. Όχι, δεν κλέβουν.
0: Πώς δεν κλέβουν.
1: Και η μεγαλύτερη βλακεία του Έλληνα πολίτη είναι που μπαίνει στο τρυπάκι των ανθελήνων, των προδοτών και των πολιτικάντητων. Κανένας Χασάπης, κανένας Φραπές και κανένας πολίτης δεν μπορεί να κλέψει άμα δεν θέλει το κράτος.
0: Γι' αυτό δεν λέμε, με νόμο κλέβουν. Νομιμοποίησαν όλο αυτό το πράγμα για να μπορεί να γίνει και δουλειά τους.
1: Γιατί λες ότι κλέβουν οι πολίτες?
0: Κλέβουν, δεν κλέβουν. Δεν ξέρουν ότι αυτό όχι, που κάνουν. Δηλαδή εσύ αν δήλωνες. Περίμενε, ρε, περίμενε, περίμενε.
1: Μισό λεπτό.
0: Όχι, δεν θα με περιμένει. Όταν κάνεις διάλογο. Θα κάνεις διάλογο, δεν κάνεις διάλογο, ρε. Ωραία, κλείσε με εμένα, ρε. Φιλάς, θα μιλάει μόνο. Λοιπόν, έχεις ακόμα 1,5 λεπτό και μετά θα κλείσω.
1: Ναι, άφησε με να πω.
0: Ναι, μετά σε κλείνω, να ξέρεις. Στο 1,5 λεπτό σε κλείνω.
1: Ναι, εντάξει, κλείσαμε το κάνεις.
0: Λέγε, γιατί δεν καταλαβαίνεις κι εσύ τώρα.
1: Ζούμε σε Χόντα αφού είπε να.
0: Λέγε, βρε, μίλα. Και μιλάνε, μίλα, είσαι κουραστικός, ρε, μίλα. Κλείστε τώρα, έλα, εντάξει, έλα, φτάνει, δεν καταλαβαίνεις. Έλα, είσαι κουραστικός, ναι, είσαι κουραστικός. Σε λένε κάτι, νομιμοποιείται ο κλέφτης όταν ξέρει ότι μπορώ να δηλώσω που δεν έχω 10.000 πρόβατα μέσα σε μια λίμνη. Είστε κεφαλικά, ρε φίλε, αναλφάβητοι, δεν καταλαβαίνετε κιόλας. Δεν το νομιμοποιεί, δεν το δήλωνε, δεν δήλωνε εν γνώση του ότι έχει 10.000 πρόβατα μέσα σε μια λίμνη. Του το αφαιρέσαν το δικαίωμα να παίρνει επιδότηση. Άρα, ο κάθε υπουργός στην Κρήτη έπαιρνε το δωράκι του γιατί το έπαιρνε και ο ψηφοφόρος του. Αυτή είναι η νομιμοποίηση. Τώρα θυμηθήκανε μετά τις καταγγελίες, μετά από όλα αυτά, να αρχίσουν να τους κυνηγάνε. Και δεν θα τους κάνουν τίποτα. Με νόμο του κράτους δεν γινόταν οι επιδοτήσεις. Δεν ξέρανε δηλαδή οι άνθρωποι του κράτους που ερχότανε το χαρτί σου εσένα, το ε1 τι στο καλό κάνετε και λέει, ξέρεις, ο Λελίδης, ο ηχολήπτης μου, έχει 10.000 πρόβατα μέσα στη Βόλβη, τη λίμνη. Αυτός που το βλέπε δεν έβαζε υπογραφή και αυτός φυλακή, φίλε. Φυλακή θα πάνε, όχι προστήματα. Το πρόστιμο το πληρώσω εγώ, το πληρώσεις εσύ. Το πληρώσουμε όλοι μας που κάνετε τους έξυπνους. Δεν είναι ξυπνάδα το να είσαι κουτός. Έξυπνος είναι να βλέπεις και να καταλαβαίνεις και να μην πάντοτε φταίει ο άλλος. Φταίς εσύ. Το έβλεπα εγώ σαν υπάλληλος. Βλέπω το χαρτί σου που δεν έχεις τον ήλιο μοίρα και έχεις 10.000 πρόβατα στη λίμνη. Και τι θες να σου πω τώρα. Μπράβο, γιατί στο άφησε ο πολιτικός να γίνει. Δεν είσαι κοινή συνεννόηση. Δεν είσαι κοινή γραμμή. Δεν γίνανε ραντεβού πριν από χρόνια για να στηθεί όλο αυτό το κόλπο. Εσείς είστε άλλοι, αλλού ζω εγώ. Δεν τα έχετε δει αυτά τα πράγματα. Να πω ότι φαντάζομαι εγώ κάτι, ας πούμε, είναι από κύμα της φαντασίας μου, να πω εντάξει, είμαι φαντασιόπλητος. Δεν γίναν τα ραντεβού κάτω. Δεν ήταν ο Μητσοτάκης στα τραπεζώματα με το Χασάπη, με το Φραπέ, με τον Αυγενάκη και με όλους αυτούς. Αυτοί δεν κάναν την κοσομασιόν στις ταβέρνες. Το 2018-17 δεν έγινε τώρα. Τώρα αποκαλύπτεται γιατί έχει φτάσει ο κόσμος στο κτένι. Και σου λέει, πού πάνε τα λεφτά, ρε φίλε. Τις ελιές του Ελευθέριου Βενιζέλος. Να κάνουμε καλό λάδι, καλή σοδειά. Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.
2: Πασχάλη, για τους νέους που λέμε να μείνουν εδώ ή να φύγουν που υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες, ρε παιδί μου, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν τους λες να κάνουν αυτό που έκανες και εσύ? Ας πούμε, παιδιά, καθίστε εδώ στην Ελλάδα, μην φύγει κανένας και βολευτείτε στο δημόσιο.
0: Εγώ είμαι το αντίθετο. Εγώ είμαι το να φύγουν έξω, αν είναι σε νέα ηλικία, νεαρή ηλικία να είναι, να φύγουν έξω. Εδώ δεν πρόκειται να υπάρξει κάτι διαφορετικό, να ξέρεις. Χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα.
2: Όχι, όχι, έτσι είναι. Να σου πω κάτι. Αυτό εδώ να τους πει, θα κάνουν αυτό που έκανες και εσύ, να κοιτάξουν να βολευτούν.
0: Εσύ τώρα, γιατί δεν μπορεί να βολευτούν. Δεν μπορείς να ζεις και να βολευτείς σήμερα, δεν μπορείς να βολευτείς με 700 ευρώ. Για πες μου, σου δίνω. Όχι, δεν αλλάζουν. Τότε πώς λες, πώς θα τον προτείνεις τον άλλον ότι δεν αλλάζει κάτι? Εσύ ζήσε με 700 ευρώ και οικογένεια.
2: Καλά λίγοι είναι που βολεύονται σήμερα στο δημόσιο.
0: Ρε φίλε, σε λέω, ζήσε με 700 ευρώ, ας το δημόσιο τα ίδια λεφτά θα πάρεις. 700 ευρώ πες μου μαζί στην οικογένεια.
2: Λοιπόν, κοίτα να δεις και τον άλλον πριν τον έλεγε σου δίνω 1,5 λεπτό.
0: Πάλι, δεν απαντάς όμως.
2: Όχι, δεν απαντάς.
0: Δεν απαντάς. Απαντάς. Σε ρωτάω κάτι και δεν απαντάς. Μπορεί να ζήσει κάποιος με 700 ευρώ. Καλό βράδυ. Θα μάθετε. Θα αργήσετε, αλλά θα μάθετε. 700 ευρώ Μπορείς να ζήσεις οικογένεια? Όχι. Ξέρετε που θα τραβήξετε. Παρακαλώ.
3: Γεια σου Καμόρα.
0: Γεια σου Σοφούλα.
3: 700 ευρώ με την καμία.
0: Πες τα σε αυτά τα παιδάκια εδώ.
3: Με την καμία, αγάπη μου γλυκιά, βλέπω την κόρη μου. Δουλεύουν στη Γερμανία από το πρωί μέχρι το βράδυ για τα παιδιά τους. Εδώ άμα είπαμε 700 ευρώ δεν θα βγαίνανε με τίποτα.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες?
0: Όχι, εδώ με δύο άτομα και να παίρνουν από 700 και δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια.
3: Δύο άτομα και πάλι δεν θα βγαίνουν. Είναι πολλά τα έξοδα εδώ.
0: Α, μην λες τέτοια πράγματα τώρα, γιατί αυτά πιστεύουν, αυτοί εδώ πέρα πιστεύουν άλλα πράγματα.
3: Όχι, είναι πολλά τα έξοδα. Η αλήθεια να λέγεται. Εγώ είμαι του κόμματος του Μητσοτάκη, αλλά την αλήθεια τη λέω.
0: Τι πιστεύουν, ότι θα φύγει ο Μητσοτάκης και θα αλλάξουν τα πράγματα την επόμενη μέρα?
3: Ο πώς? Και ποιος θα έρθει, ρε παιδιά?
0: Εσύ, Σοφία, για να αλλάξεις...
3: Φεύγει ο Μητσοτάκης, αγάπη μου, και φεύγει ο Μητσοτάκης.
0: Αγάπη μου, για να αλλάξεις κάτι, για να αλλάξεις κάτι σε μια χώρα, πρέπει να αλλάξεις πρώτα εσύ ο ίδιος. Εσύ ο ίδιος δεν μπορεί να αλλάξεις, δεν θες να αλλάξεις, άρα δεν θα αλλάξεις τίποτα.
3: Δεν αλλάζει τίποτα.
0: Ναι, λέγε εσύ τώρα ότι θα πάω να ψηφίσω, θα πάω να κάνω, να τους αλλάξω και.
3: Είναι αυτό που λένε η ευχαριστία, πάει και έρχεται.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Λεφτά να του δώσει, ποια λεφτά θέλουν.
0: Α, μπράβο.
3: Μπροστά σε δικαιούσε να πάρει, δεν δικαιούσε παραπάνω.
0: Να πάρει Σοφία, να πάρει παραπάνω, εφόσον δουλέψει και είσαι παραγωγικό, το καταλαβαίνω. Όταν βγαίνει στο εξωτερικό, αυτοί που πάνε έξω, του ρώτησε κανένα αν είναι καλύτερα που έχουν φύγει. Να δούμε, αν δεν είναι καλύτερα από εδώ που έφυγαν, να γυρίσουν πίσω. Γυρνάνε. Κανένα δεν γυρνά γιατί δεν μπορεί να ζήσει.
3: Είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα από το δικό μου το παιδί.
0: Έχουμε ακροατές, Σοφία. Έχουμε ακροατές που είναι στο εξωτερικό, που ήταν εδώ τα παιδιά και φύγανε. Έχουμε και πολύ γνωστούς ακροατές που φύγαν πριν από 10 χρόνια. Θέλουν να γυρίσουν, αλλά τα λεφτά που παίρνουν εκεί πέρα και η ποιότητα ζωής δεν είναι αυτή που μπορούν να την πάρουν εδώ. Εδώ μπορεί να έρθουν και διακοπές. Όμορφα και ωραία να περάσουν, να χορτάσουν τον ήλιο και να ξαναγυρίσουν πίσω.
3: Αυτό. Να πάνε πάλι πίσω.
0: Γι' αυτό είναι η Ελλάδα μας. Γι' αυτό είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο.
3: Βρε, η καλύτερη να είμαστε. Δεν.
0: Καλό βράδυ, Σοφούλα. Καλό βράδυ.
3: Καλό
0: βράδυ, για χιάχρα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Πού είσαι, ρε Μπρίκς, πού είσαι, ρε Βόρειο
4: μου. Εκπρόσωπος των Μπρίκς, κλείνει. Πασχαλάρα μου, είχα καιρό να πάρω, γιατί οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν.
0: Δεν πιστεύω να πήγες σε καμιά Βραζιλία.
4: Α, κοντά είσαι.
0: Άμαν.
4: Όχι Βραζιλία, Βόρεια.
0: Βόρεια. Μπράβο.
4: Είμαι έτοιμος, όχι ρε φίλε. Ρωσία, ρε φίλε.
0: Γιατί δεν πας ακόμα, ρε φίλε, δεν έχεις κανένα χρόνο.
4: Κάνω δουλειά.
0: Α, μπράβο.
4: Κάνω δουλειά, συνεργάζομαι.
0: Μπράβο.
4: Λοιπόν, θα σου πω.
0: Μ' αρέσεις.
4: Ναι, λοιπόν, πουλάω κάτι πράγματα. Έχω ένα εμπόριο. Κάνω
0: καλά κάνεις. Δεν τα αξίζει. Μα δώσει αναφορά τώρα. Από τη στιγμή που κάνεις δουλειά, θεμητό.
4: Απλά είναι δύσκολα τα πράγματα λόγω πληρωμών και λόγω τραπεζών και λόγω έτσι όπως έχουν γίνει. Και τον παλεύω.
0: Επόμενο είναι.
4: Ναι, ρε φίλε. Χαίρομαι που σε ξαναπαίρνω. Mm-hmm. Λοιπόν, κοίτα, ενώ συμφωνούμε σχεδόν σε όλα, με τη Ρωσία, ρε φίλε, είσαι τελείως εκτός πραγματικότητας.
0: Για σένα.
4: Τελείως. Θα σου εξηγήσω.
0: Εκτός πραγματικότητας δική σου.
4: Λοιπόν, καταρχάς, όχι, κοίτα, καταρχάς, όποιος είναι κατά της Ρωσίας, αυτή τη στιγμή ξέρεις τι πόλεμος γίνεται. Η Ρωσία αντιπροσωπεύει τις κρατικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο.
0: Τι λες,
4: η Δύση και η Ουκρανία αντιπροσωπεύει τις ιδιωτικές τράπεζες, την BlackRock και την Goldman Sachs. Είναι NATO και
0: γνωστά αυτά.
4: Ναι, γνωστά αυτά. Όμως, λες ότι οι Έλληνες, όποιος υποστηρίζει τη Ρωσία δεν είναι Έλληνας, λάθος. Όποιος υποστηρίζει τη Ρωσία, υποχρεωτικά υποστηρίζουμε τη Ρωσία όσοι είμαστε Έλληνες. Για ποιο λόγο? Γιατί η Ρωσία πολεμάει το φασιστικό, τη φασιστική κυβέρνηση της Ελλάδος που μας έχει καταληστέψει
0: εσύ,
4: μήπως, και μας σκοτώνει.
0: Ναι, μήπως δουλεύεις στην Πράβδα?
4: Όχι, δουλεύω στην Ελλάδα.
0: Δεν τη συγχωρείς καλά.
4: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Ρωσία, η Ουκρανία όλοι είναι BlackRock, η υπόλοιπη Ουκρανία. Είναι BlackRock, Goldman Sachs, εντάξει. Mm-hmm. Αυτούς χτυπάει η Ρωσία. Για ποιο λόγο όποιος υποστηρίζει τη Ρωσία είναι κατά της Ελλάδος? Ποιος το λέει αυτό? Όποιος υποστηρίζει τη Ρωσία είναι υπέρ της Ελλάδος. Αυτός ο πόλεμος γίνεται. Ο Πούτιν αυτή τη στιγμή πολεμάει τους φασίστες που σκοτώνουν την Ελλάδα. Που είναι το δυτικό μπλοκ ιδιωτών τραπεζιτών, ναι. Έχεις πολύ καλά το κογλήφων Goldman Sachs και Wall Street κτλ. Για ποιο λόγο να είμαι κατά της Ρωσίας, αφού αυτή τη στιγμή ο Πούτιν πολεμάει υπέρ μας, υπέρ του ελληνικού λαού πολεμάει, υπέρ της Ελλάδας.
0: Αλλά
4: πολεμάει.
0: Αλλά τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία και τι πολεμάει ακόμα.
4: Κάνει, ναι, πολεμάει ρε φίλε.
0: Θυμάσαι τι έλεγες.
4: Και με τους φασίστες.
0: Θυμάσαι τι έλεγες. Μια εβδομάδα, 10 μέρες, εσύ και κάτι άλλο, τι χάρπαστε.
4: Είναι κρατικές τράπεζες, είναι οι BRICS, γι' αυτό είμαι με τους BRICS. Και η Ελλάδα γι' αυτό το λόγο πρέπει να μπει στους BRICS.
0: Μπορεί. Πού το είδες εσύ. Μπορεί.
4: Γι' αυτό σου λέω να μην είσαι κατά το Ρώσο.
0: Περίμενε, μπορεί να μπει. Άντε ρε, να μπούμε. Μπορείς.
4: Μπορεί, ναι, μπορεί.
0: Ναι, καλά.
4: Μην είσαι κατά το Ρώσο, Μπασχάλη, γιατί υποστηρίζεις
0: Είμαι υπέρ της χώρας μου, εγώ φίλε, με συγχωρείς.
4: Όχι, υποστηρίζεις την ελληνική φασιστική κυβέρνηση.
0: Εγώ υποστηρίζω την Ελλάδα.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κταίοθεσσαλονίκη.gr.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Τώρα για καμόρα παπάκι gmail.com και για την τηλεφωνική σας επικοινωνία στο 2310-90-90-90 πάντοτε στη διακριτική σας ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι γίνεται, τεάρε Πασχάλη.
0: Τι έγινε, πού είσαι, γύρισες διακοπές, πας.
1: Είδες τι αποτελέσματα έχει όταν φεύγει ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Με αυτά θα ασχολείς από εδώ και πέρα.
0: Φίλε, θα γίνουμε πέντε χωριά θα γίνουμε, να ξέρεις.
1: Ας τα πείτε, συζητάς. Λοιπόν, Ολλανδία είμαι εγώ, κάθε μέρα είμαι στο Σαλμπόμελ σχεδόν. Σήμερα δεν είχε απογευματινή προπόνηση.
0: Ναι.
1: Ναι, το είναι εντελώς διαφορετικά. Των πραγμάτων θα ήταν διαφορετικά όταν έχουν αλλάξει τα πάντα.
0: Εξυπακούεται.
1: Δεν εξυπακούεται. Έχω μείνει εντυπωσιασμένος από ένα πράγμα του καινούργιου του προπονητή.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει τα ίδια πράγματα με πολύ ήρεμο τρόπο. Θέλω μεταγραφές, παιδιά. Έτσι απλά.
0: Δεν μας έκανε σοφότερους πάντως.
1: Ούτε να ζαρώσει το μέτωπό του, ούτε να φωνάξει, ούτε να τσινιάξει, ούτε θέλω μεταγραφές. Κανονίστε, εντάξει, μη με ζαλίζετε τον έρωτα, θέλω μεταγραφές, έτσι απλά. Τόσο απλά, δηλαδή, αυτό είναι με την πασία σε αυτόν.
0: Σε αντίθεση με τον Λουτσέσκου που δεν ζητούσε μεταγραφές.
1: Όχι, ζητούσε με άλλον τρόπο, απλώς δεν ήθελε να το κάνει.
0: Δημόσια εννοώ,
1: ναι. Λοιπόν, το άλλο το ωραίο είναι ότι κάνει προπόνηση όλο το γήπεδο και όχι στο μισό όπως το Λουτσέσκου. Δηλαδή προσπαθεί να ενσωματώνει τις τακτικές στο 100%. Εντάξει, δεν βγάζουμε τα συμπεράσματα από τα φιλικά, αλλά και οι νίκες είναι νίκες. Χτίζεται. Όταν κερδίζεις, η νοοτροπία της ομάδας χτίζεται με καλύτερο τρόπο. Άλλα είναι τα στενάχωρα, Πασχάλη. Άλλα είναι τα στενάχωρα, δυστυχώς. Και πλέον επειδή η τεχνολογία και το ίντερνετ, τα media, τα social, ένας ο οποίος λίγο να δώσει προσοχή, δεν χρειάζεται ούτε στο Ζαλ Μπόμελ να είναι, ούτε στα γραφεία της ΠΑΕ, ούτε που θα λίγο να δώσει προσοχή, καταλαβαίνει ποιος, τι, πού και γιατί. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΟΚ αρχείο έχει περάσει σε άλλα χέρια, υπάρχει άλλος πάπας, έχει βγει εκεί, φύσηξε άσπρος καπνός με άλλον πάπα. Άμα καταλάβετε λίγο, άμα δείτε λίγο συνεντεύξεις αυτά, ποιοι τι κάνουν, ποιοι τι κάνουν, ποιοι έχουν προσληφθεί, ποιοι αυτοί, θα καταλάβετε τι και πώς. Δυστυχώς πολλά κομμάτια, πολλά, αυτό είναι το κακό. Το μόνο που μας σώνει είναι να πάει καλά η ομάδα. Όταν πάει καλά η ομάδα, όλα καλύπτονται και επειδή ακούγονται πολύ αυτά τα χαλιά, κρύβονται κάτω από τα χαλιά, τα σκουπίδια κάτω από τα χαλιά. Αν παίρνω πρωταθλήματα, εγώ κύπελα και πάει η ομάδα μου καλά, φέρε κάτω από τα χαλιά και τα κοντέινερ. Ρίξε και ό,τι σκουπίδια θες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Να σηκώσω το χαλί και ρίξει και τα σκουπίδια της γειτονιάς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αρκεί να πηγαίνει η ομάδα καλά. Γιατί και αυτή η καραμέλα, ας πούμε, έχει κουράσει με τα χαλιά από τα σκουπίδια από κάτω. Όταν η ομάδα πηγαίνει καλά και κερδίζει, όλα τα άλλα καλύπτονται. Αυτό είναι και το ζητούμενο τελικά. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει τι και πώς. Απλώς αυτή η κατάσταση τώρα που επικρατεί είναι πολύ στενάχωρη. Βλέπεις και τι γίνεται και σε πολύ πιο ψηλό επίπεδο από ό,τι συζητάω αυτή τη στιγμή. Ραστέχνης, ΠΑΕ, ΚΑΕ και τα λοιπά. Ξεκατηνιάσματα, το ένα, το άλλο. Αλλά και στα κάτω στρώματα. Σε ποιοι έχουν προσληφθεί, ποιοι θέλουν να πάρουν τις θέσεις.
0: Εντάξει, φίλε, εταιρεία είναι μια ιδιωτική εταιρεία, Γιώργο. Δεν είναι εταιρεία, είναι ό,τι θέλει να πάρει. Δεν κατάλαβα αυτό. Δεν μπορεί να κάνει κανένα κουμάντο σε αυτό το πράγμα.
1: Έτσι είναι. Να στηρίξουμε τον καινούργιο προπονητή. Εύχομαι όλοι αυτοί που.
0: Να του στηρίξετε, γιατί όχι. Άμα τον πληρώνετε.
1: Όχι, είναι.
0: Άμα τον πληρώνετε, θα τον στηρίξετε. Άμα θέλετε να τον στηρίξετε. Να
1: με τον Λουτσέσκου να τουλάχιστον σε αυτό το να είναι μαζί, να μην έχουμε άλλου.
0: Τα αποτελέσματα θα τον στηρίξουν.
1: Α, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά.
0: Καλό βράδυ, Τζόρτζ. Να σε καλά, να σε καλά. Για χαρά. Παρακαλώ.
2: Αλή.
0: Ναι.
2: Πασχάλη, έλα. Δεν μου λες, όποιος διαφωνεί μαζί σου, ρε φίλε, είναι κεφαλικά καμένος, αμαία.
0: Εσύ διαφωνείς με μένα?
2: Γνωριζόμαστε?
0: Γνωριζόμαστε? Θες να γνωριστούμε? Αν θες να γνωριστούμε, να συστηθούμε κιόλας. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι θέλεις.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Αν δεν έχεις πρόβλημα, άδειασέ μας τη γωνιά, αν δεν έχεις πρόβλημα. Αν δεν έχεις πρόβλημα, άδειασέ μας τη γωνιά, ρε φίλε. Αφού δεν λες τίποτα. Μα δεν λες τίποτα. Τόση ώρα δεν λες τίποτα. Δεν λες τίποτα. Άκουσε λίγο, άκου λίγο. Εγώ δεν θα σε δώσω λόγο. Μην τζάμπα, μην μιλάς, δεν ακούγεσαι. Καλό βράδυ. Αλλού, δρόμο. Δρόμο, δεν χρειάζεσαι, φίλε. Σου είπα, είσαι τενεκές. Τα πάμε. Πάλι δεν θα λέμε τα ίδια πράγματα. Κάνεις θόρυβο, δεν λες τίποτα. Μακάρι να έλεγες και κάτι, να γίνουμε και σοφότεροι, να μαθαίναμε και τίποτα. Δυστυχώς κάνεις θόρυβο. Στείλ το. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα, Σταύρο, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Σταύρο.
3: Τι γίνεται, ρε.
0: Καλά, ρε φίλε. Πόλεμος εδώ με τους Ρωσολάγνους.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι Ρωσολάγνια είναι αυτή η απίστευτη, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, θυμάμαι τώρα κάποιους φίλους, ένα φίλο μου που το έπαιζε αριστερό κομμουνιστής και πήγαινε τη δεκαετία του 2000, τότε που είχαμε κάνει το σύνδεσμο του Πάουκ στα Χανιά, να πούμε, και κάναμε παρέα τότε καμιά τριανταριά πάω και από εδώ. Και μου λέει ένα Σάββατο, πάμε, λέει, σε μια διαδήλωση, λέει, για το. Ούτε θυμάμαι Αφγανιστάν, για το Ιράκ. Και πάω και βλέπω καμιά 200 ρεμπεσκέδε. Και λέω, ρε φίλε, αυτούς δεν τους έχω δει ποτέ σε καμιά διαδήλωση για την Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς τώρα.
0: Ναι.
3: Το ίδιο πράγμα, απίστευτο πράγμα.
0: Αρρώστια, ξέρεις τι θα πει, αρρώστια.
3: Ναι.
0: Αρρώστια, και είναι παθολογικό αυτό τώρα. Ξέρεις τι, αυτοί αντιδράνε, γιατί ακούν τα πράγματα που δεν θέλουν, που δεν, προφανώς δεν τα ξέρουν, δεν το γνωρίζουν και σου λέει, τι λέει τώρα αυτός εδώ.
3: Υπάρχουν άνθρωποι, Πασχάλη, οι οποίοι δεν θέλουν να μάθουν. Δεν θέλουν να ακούσουν, δεν θέλουν να μάθουν τίποτα. Έχει ο άλλος κάτι στο κεφάλι του, σου λέει αυτό είναι, ρε φίλε. Αυτό έχω στο κεφάλι μου, τελειώσαν, πάμε παρακάτω. Αυτόν όμως ο ψήφος με το δικό σου και το δικό μου είναι το ίδιο. Ένας αυτός, ένα εγώ. Ένα εσύ. Πάμε στα σοβαρά.
0: Εκεί χάνεις, ξέρεις, έτσι.
3: Ακριβώς, πάντα. Όπως έλεγε ο Καρατζαφέρης, τα λίγα σωστά που έλεγε, 20 ψηφοφόροι, 11 φιλόσοφοι, 9 ηλίθιοι. Νέα ηλίθιοι, οι φιλόσοφοι, 11 ηλίθιοι. Ποιοι κερδίζουν,
0: ηλίθιοι, ποιοι κερδίζουν.
3: Μπράβο, η δημοκρατία είναι αυτό. Να ξέρουμε τι κουβεντιάζουν. Πάμε στα σοβαρά.
0: Πάμε σοβαρά, λέει.
3: Ανέφερες κάτι χώρες. Να πούμε καταρχάς, είπες για κάτι για την Ισλανδία.
0: Ναι.
3: Μην ξεχνάμε ότι η Ισλανδία βάλει τις τραπεζίτες στη φυλακή, έτσι. Και την άλλη μέρα έγινε χώρα. Εδώ οι τραπεζίτες έπαιρναν το φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος είχε ένα μισθό 1000 ευρώ. Τη δεκαετία του 2000 και του λέγανε Γιάννη, σου έχουμε βάλει 25.000 ευρώ στην τράπεζα. Και έλεγε ο φίλος μου Γιάννης. Ρε παιδιά, εγώ δεν έχω τίποτα, δεν στα δώσω τίποτα, δεν πειράζει, πήγαινε πάρτα. Αυτοί λοιπόν οι τραπεζίτες που δίναν του φίλου μου του Γιάννη, ο οποίος δεν τα πλήρωσε ποτέ διότι δεν είχε 50, 60, 70 χιλιάρικα, πέρανε μπόνους για αυτά που δίνανε. Γιατί βγάζανε έτσι, λεφτά και δίνανε λεφτά.
0: Έτσι γίνεται, ναι.
3: Έτσι, για να ξέρουμε τι κουβεντιάζουν, γιατί για να λέμε χώρες, να λέμε και τέτοιο. Είδες την επίθεση σήμερα του Τραμπ στην Ισπανία, ήταν τυχαία.
0: Ναι.
3: Είδες, φίλε μου, σου έλεγα την άλλη φορά πόσο σοβαρό κράτος είναι η Ισπανία και αυτό αποδεικνύεται με την επίθεση του Τραμπ. Και θέλω να πω στον φίλο μου τον Αμερικάνο που έλεγε προχθές τα τρελά του που σου λέει ότι καλά έκανε ο Τραμπ και τα λοιπά, ρε φίλε. Αχ, γυρίσα σε κάτι οι ταινίες τη δεκαετία του 60. Κάτι τέτοιο, φοβερός, πάμε σε επενδύσεις και πρωτού το κλείσω. Σε επενδύσεις. Γίνεται στο χωριό μου μία επένδυση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Και μαζί με την επένδυση γίνεται και καμιά 200 κατοικίες για να έρθουν μαύροι να δουλεύουν. Αυτές είναι οι επενδύσεις που θέλει η χώρα. Έφυγε από εδώ από το ξενοδοχείο απέναντι από το μαγαζί μου η Παπαδιά, η οποία ήταν 10 χρόνια, ήταν και όντως Παπαδιά, και ήρθαν στη θέση της 5 Φιλιππινέζοι. Οι οποίοι είναι των 5 εκατοστάρικων και δεν μένει μία εδώ πέρα. Αυτές είναι οι επενδύσεις που θέλουμε. Αλλά δεν λέει κανείς ότι ο άλλος για να δουλέψει πρέπει να μπορεί να τη βγάζει. Αν δεν μπορεί να τη βγάζει ο άλλος, δεν έχει κανένα νόημα να πάει να δουλέψει. Αυτοί λοιπόν δημιουργήσαν σε εθνική να μην μπορεί να τη βγάζει ο εργαζόμενος, να μην μπορεί να την περάσει, να μην έχει καμία όρεξη να κάνει δουλειά γιατί δεν μπορεί να τη βγάλει. Και μετά έρχεται και σου λέει: δεν έχουμε εργαζόμενους να φέρουμε. Την εταιρεία που δουλεύω τώρα φέραν Ινδούς. Μου είπαν τα κοπέλια ότι γεμίσανε να πούμε το εργοτάξιο κοντέινερ για να μένουν Ινδοί, οι οποίοι είναι 3 κιλά ο καθένας κακομοίρηδες. Πού να κάνουν τη δουλειά που κάναμε εμείς. Ναι, φίλε, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Και κάτι που είπε ωραίο για την καθαριότητα πρωτού κλείσω, είπε για την πιο καθαρή χώρα στον κόσμο και μου θύμισε. Ναι, και μου θύμισε, ρε φίλε μου, προ καμιά 20ετία που πήγα να καθαρίσουν το Ηρώδιο, ένα συνειδητό καθαρισμό και βρήκε πάνω από 10 κιλά τσίχλες κολλημένες, να πούμε, στα μάρμαρα του Ηρωδίου. Είναι ο Ελληνάρας αυτός ο γνωστός, ο οποίος, να πούμε, πηγαίνει και στο Ηρώδιο για να δει την παράσταση και τάκ! Κολλάει και την τσιχλίτσα, να πούμε, στο
0: χάρτη. Ναι, σε λέει πότε την πετάξω, την πετάξω κάτω.
3: Ακριβώς. Χάρηκα πάρα πολύ, φίλε μου.
0: Να σε καλά, Σταυράκο. Να σε καλά και χαρά, και χαρά. Παρακαλώ.
4: Γεια σου, Πασχάλη.
0: Καλώς το να.
4: Λοιπόν, να σου πω εγώ ένα δείκτη. Καλά είσαι καταρχάς.
0: Δόξα τω Θεώ.
4: Μπράβο, δεν ήταν μπράβο. Λοιπόν, να σου πω εγώ ένα δείκτη που βρίσκεται η Ελλάδα πολύ υψηλά. Δεν ξέρω αν είμαστε πρώτοι. Και να μου πεις αν είναι θετικό ή αρνητικό. Είμαστε πολύ υψηλά στο δείκτη. Αν θέλει μια εταιρεία εδώ και ας πούμε επενδύσει, κάνει κάτι, θα κάνει πάρα πολύ γρήγορα απόσβηση. Ή θα μπορέσει, ας πούμε, η Φράπορτ με 24.000 κεφάλαιο να πάρει το αεροδρόμιο ολόκληρο.
0: Κοιτάξτε, μισό, γιατί αυτό είναι σε γενικό πλαίσιο νομίζω. Δεν είναι μόνο η Φράπορτ, το ίδιο συμβαίνει και με την Hellenic Train. Αυτές όμως όλες οι εταιρείες. Πρόσεξε να δεις. Και με τον ΟΠΑΠ. Αυτές επιδοτούνται και πρημοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο. Η Fraport, η δανειοδότησή της την πήρε με εγγύηση ελληνικών τραπεζών. Άρα.
4: Μέσα είσαι.
0: Κορυδευόμαστε.
4: Τον ΟΠΑΠ τον πήραν, ήταν κερδοφόρος και θα κάνω απόσβεση σε 2-10 χρόνια. Και παρουσιάζεται στο εξωτερικό, γι' αυτό μας λένε: είστε πόλος επενδύσεων. Αφού τα δίνετε τζάμπα, ρε παιδιά. Και λέει: είναι η εταιρεία, αν διαθέσω 10 εκατομμύρια, έχουμε ψηλό δείκτη σε αυτό. Επειδή δεν υπάρχει έλεγχος, γίνεται απόσβεση.
0: Και πες μου εσύ τώρα, μισό λεπτό, ποια επένδυση υπάρχει στην οποία έχει όφελος το κράτος, η χώρα.
4: Όπως είναι εσύ, όχι. Ούτε καν τα φωτοβολταϊκά, όπως είπες την άλλη φορά που ρώτησε έναν, αυτά τα φωτοβολταϊκά που βάζετε εδώ, πέρα ποιος τα εκμεταλλεύεται. Εμείς που θα δώσουμε το μέρος, θα πάρουμε κάτι. Και σου λέει: α, δεν ξέρω τώρα, πάρω να κάνω φραπέ, θυμάσαι. Και έχει μείνει αδιευκρίνηστο αυτό. Δεν ξέρουμε δηλαδή. Όχι, φτηνό ρεύμα δεν θα δεις. Αλλά έστω το μέρος που δεν κοιμάται.
0: Καλά, έτσι δεν δώσαν τη ΔΕΗ όμως. Έτσι δεν βγάλαμε το Φωτόπουλο από τη μέση για να δίνουμε τζάμπα.
4: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό καμιά φορά τα λες απότομα και σε πνίγει το δίκιο και σου λέει όλος εσύ έτσι. Επειδή καμιά φορά τα λες απότομα. Για τον αναθεωρητισμό να κλείσω να σου πω που λέγατε προχτές. Είναι και ο Τραμπ αναθεωρητής, είναι και ο Τραμπ και ο Ερντογάν είναι αναθεωρητής και το Ισραήλ είναι αναθεωρητές και ο Πούτιν είναι αναθεωρητές και όλοι τους. Είναι η κατάσταση τόσο μπλεγμένη. Που τελικά δεν υπάρχουν σταθερές συμμαχίες όπως το λέγαμε παλιότερα, υπάρχουν κοινά συμφέροντα της στιγμής.
0: Έτσι.
4: Δηλαδή αυτή τη στιγμή.
0: Τι συμφέροντα έχουμε.
4: Κοινά συμφέροντα και τη στιγμή. Θα πεις θα πάω με την Ουκρανία. Πάλι θα έχεις χάσει με, δεν έχεις κανένα λόγο να πας. Θα πάω με τον Ρώσο. Ναι, για να σε κάνει κινησιοποίηση ο Ρώσος, να σε κάνει εδώ πέρα. Ο Ρώσος αντιπροσωπεύει την Κίνα καθαρά. Θα πας με το Ισραήλ. Τώρα λέμε εκεί έχουμε κοινά συμφέροντα με το Ισραήλ. Και αύριο ο Τούρκος όταν θα σε χτυπήσει, θα σε πείσει τι έκανε χέρι με το Ισραήλ. Αναθεωρητής δεν ήσουν και εσύ, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι πάει το γράμμα. Πώς θα πει.
4: Είναι τόσο μπλεγμένη η κατάσταση. Πότε και να πεις, ή θα χαρακτηριστείς, θα πεις αυτός το λέει έτσι. Αλλά είναι αυτό που είπε ένας αναλυτής. Δεν υπάρχουν σταθερές συμμαχίες όπως τις εννοούσαν παλιότερα. Κοινά συμφέροντα τη στιγμή. Αυτά, Πασχάλ και.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, για χαρά. Τελευταίος, παρακαλώ.
5: Κύριε Πασχάλη.
0: Ορίστε.
5: Ακούγομαι.
0: Βεβαίως.
5: Καλησπέρα.
0: Καλείτε.
5: Ξέρετε, θα ήθελα να σας πω κάτι, αλλά να μην το παρεξηγήσετε.
0: Να σας πω κάτι, αν έχετε να πείτε κάτι για αυτά που συζητάμε, έχει καλώς. Να μου πείτε κάτι για να μην το παρεξηγήσω, σημαίνει δεν θέλετε να πείτε κάτι για την,
5: όχι,
0: κουβέντα που κάνουμε.
5: Όχι. Θα ήθελα να πω για τον συνακροατή μου που χάνει παντελώς το δίκιο του, ενώ θα περιμέναμε να υπάρχει ένας καλός διάλογος με εσάς, εφορμά με τέτοιο τρόπο και χάνει κάθε φορά το δίκιο του. Και θέλω να του πω, αν μου επιτρέπετε, με τη δική σας άδεια και μόνο, εδώ δεν είναι το μαύρο πρόβατο που παίρνει κάπου αλλού σε κάποια άλλη συχνότητα και, το επιτρέπουν να μιλάει 15 λεπτά. Έτσι, ο κύριος Πασχάλης τέλος πάντων βομβαρδίζεται από 100 ακροατές και όλοι πρέπει να πάρουν το λόγο.
0: Δεν πειράζει.
5: Εγώ το εφιστώ αυτή την προσοχή. Επειδή έχει καλές γνώσεις, αν θέλει να τον ακούσουμε... Να κάνει διάλογο μαζί σας και να μην εφορμά με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν πειράζει. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως.
5: Μα συγχύζει όλους, κύριε Πασχάλη.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να μην συγχύζετε. Έτσι είναι οι ζωντανές εκπομπές. Έτσι.
5: Και θέλω, αν μου επιτρέπετε, να πω το εξής. Η Ελλάδα, γιατί εφόσον, κύριε Πασχάλη, έχει το δικαίωμα, το μονομερές δικαίωμα τέλος πάντων της επέκτασης των χωρικών.
0: Στα 12 μίλια. Στα 12 μίλια.
5: Λένε στα 12 μίλια.
0: Όπως επίσης και την
5: ανακήρυξη ΑΟΣ με την Κύπρο. Θέλω να πω, δεν είναι ηλίου φαϊνότερον για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι που ας πούμε είναι ηγέτες, εγώ το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, δεν είναι ηγέτες αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι ανεβαίνουν στην εξουσία, επιτρέψτε μου να το πω έτσι και θαρσός αλλά και ταπεινά μαζί. Νομίζω τους ενδιαφέρει ο προσωπικός τους πλουτισμός, είναι αριβίστες, τολμάμε και το λέμε, διότι οι άνθρωποι αυτοί κατορθώνουν με τα βρώμικα αυτά μέσα που χρησιμοποιούν και ανταλλάσσουν για μία θέση στην Ευρώπη, έτσι, την αξία και... την τύχη ενός λαού ολόκληρου.
0: Μάλιστα.
5: Νομίζω θα συμφωνούσατε κι εσείς μαζί μου.
0: Σε γενικές γραμμές βέβαια.
5: Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
5: Αναρωτιέμαι ένα τελευταίο, ναι, μόνο μία φράση. Mm-hmm. Γιατί άραγε, κύριε Πασχάλη, ναι, να μην, εφόσον ο Έλληνας έχει αυτή τη δύναμη της επανάστασης, γιατί δεν βγαίνει να επαναστατήσει με όποιον τρόπο?
0: Γιατί, έχει μια τάση, έχει μια τάση βολέματος. Δεν έχει υπαγρύπνηση. Τον έχουν μάθει να είναι σκεφτός.
5: Δεν την μπορεί
0: την αντίδραση. Την θέλει, θέλει να την ακούει, αλλά μόλις την ακούει, ας πούμε, αν ακούς την αλήθεια, την αποστρέφεσαι. Βάλεις κατά αυτού που σου τη λέει, όχι αν είναι αλήθεια. Δεν εξετάζει το φαινόμενο σαν φαινόμενο, είναι αλήθεια ή όχι. Βάλει κατά του προσώπου που του τη λέει. Ενώ την θέλει, λέει, πες μας την αλήθεια. Και μόλις του λες την αλήθεια, άσε μας από εδώ.
5: Άσε μας. Δεν θα πω μόνο για εμάς που έχουμε είτε τρία είτε τέσσερα παιδιά.
0: Μην πάτε εκεί, μην πάτε επί προσωπικού, να πάτε σε επίπεδο χώρας. Όταν υποτίθεται, ναι, ελευθερώθηκε η χώρα, τι γύρισε και τους είπε ο Καποδίστριας? Παιδιά, ξέρετε που να βάλουμε φόρους για να φτιάξουμε κράτος. Τι? Πάρ' τον από δώρα. Έτσι δεν έγινε?
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το. Έτσι το ριζικό μας αυτό είναι, δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ και εγώ, Γιάννη.
0: Για χαρά, για χαρά. Και τώρα πάμε στην βεντέτα της εκπομπής, έτσι. Τα λεφτά μας που λένε. Νίκος Μελτσακάκης, Νίκ Μιλ κατά κόσμων. Έχεις 5 ολόκληρα λεπτά διαθέσιμα.
6: Γιατί 5 ρε μετρώσε χρόνο?
0: Εγώ όχι. Πρόσεξε, γιατί δεν θέλω να σε παραπέμψω στον Νικολίπτη, ο οποίος δεν είναι ο Λευτέρης, φίλε.
6: Ποιος είναι?
0: Hardcore Λελίδης.
6: Δεν μου λες, γιατί δεν άφησε τον άνθρωπο να μπει ένα τραγούδι, ρε.
0: Μαλάκες.
6: Ρώτα καταρχήν, ποιο τραγούδι και μετά κόψε τον.
0: Άσε μας.
6: Μπορεί να δηλαδή.
0: Άσε μας τώρα, βρε, τώρα. Άσε μας. Τα θέλει το αφθάλικο κόλλος.
6: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει τον Τσεκουράτο, αυτόν τον Τσεκούρη, και είπε ότι φύγαμε επιτυχημένοι ο Φωτισσύνοδο, κερδισμένοι.
0: Καλά, τι θα πει.
6: Και είπε, τώρα τα λέει, και λέει ότι μόνο το Ισραήλ, λέει, σε αυτούς που το βρίζουν, πήρε το μέρος της Ελλάδος και της Κύπρου. Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε η μοναδική εκπομπή στον πλανήτη, να ξέρεις, που προτείναμε να φάει Ελβετός παίχτης κάρτα,
0: ναι,
6: Ελβετός και όχι Κολοβιάνος, Γκρανίτ Τζάκα, 4-20 απόδοση χθες.
0: Μόλις το είδα, ρε φίλε, και μετά είδα το μήνυμα και λέω, και ήταν αδύστερα ο Τζάκα, ρε φίλε, ο οποίος... Ναι, είναι όμως, είναι σκληρός αυτός.
6: Είναι η πρώτη κάρτα που βγήκε. Σου είπα, αυτός πάει στο γήπεδο, μαλώνει με τη γυναίκα του ή με την κόμενα και μετά πάει να παίξει μπάλα.
0: Δεν γίνεται.
6: Αυτός θα φάει κάρτα. Μάλλον μάλωσε χτες.
0: Ευτυχώς προκρίθηκε, φίλε.
6: Η πρώτη κάρτα.
0: Ευτυχώς προκρίθηκε.
6: Έτσι. Και δώσαμε και εκεί το μάτι Ελβετία-Κολομβία. Σου είπα εκεί το μάτι. Έτσι. Αλλά την κάρτα πρέπει να είμαστε μοναδική. Αποκλείται.
0: Ναι, που δεν έχει δώσει κανένα.
6: 4-20 απόδοση. 4-20 απόδοση. Πάμε λίγο, να πούμε λίγο το αυτό που δώσαμε για το Γαλλία-Μαρόκο χτες. Όσο τα ακούσανε γρήγορα, πολύ γρήγορα. Που είναι αύριο το βράδυ.
0: Τι?
6: Το Betbuilder. Και μετά να δώσουμε την πρόταση.
0: Ναι, ναι, δώσε ρε.
6: Πάμε Γαλλία-Μαρόκο. Goal-goal. Betbuilder είναι, έτσι.
0: Ναι.
6: Να σκοράρουν και οι δύο. Δύο σούτ Εμπαπέ στην εστία. Ένα σούτ Δεμπελέ στην εστία. Δύο προσπάθειες για γκολ ο Λίσε, τρεις από Γρούσε Μπόνο, και να βάλει γκολ ή να δώσει ασίστ ή ο Εμπαπέ ή ο Ντεμπελέ. Αυτή είναι η χθεσινή πρόταση, την έχουμε δώσει χθες, την έχουμε σημειώσει οι φίλοι μας. Πάμε στα αυριανά λίγο.
0: Για πες.
6: Λοιπόν, 9.41 σε αφορά αυτό. Δυναμό Κιέβου.
0: Οπα.
6: Universitat Cluj, γκολ γκολ.
0: Ξαναπες το, ρε.
6: Δυναμό Κιέβο.
0: Ναι.
6: Universitat.
0: Άστα. Κλουζ, πες Κλουζ και τελείωσε.
6: Universitat Cluj, άντε σταμάτα. Γκολ γκολ over 2.5. Καερναρφόν που τις
0: βρήκαμε.
6: Καερναρφόν Town. Λεβάντια Ταλίν over 2.5.
0: Γιατί δεν λες Town Tallinn και τελείωσε.
6: 9.48 κωδικός, Λεβάντια Ταλίν over 2.5. 9.57 Σαράγεβο.
0: Και στο Σαράγεβο κόπιασες, ρε φίλε. Άκου λίγο, άκου λίγο. Πριν συνεχίσεις, πριν πεις, πες Σαράγεβο Ίντερ Τούρκου.
6: Γκολ γκολ over 2.5.
0: Λοιπόν, περίμενε, μην πεις γιατί.
6: Ναι.
0: Λέει Καλησπέρα στην Αθηνά. Λέει, είπε τι είπε, χαιρετίσματα στη Σοφία. Περιμένω τον Nick the Greek για να γελάσει και λίγο η ψυχούλα μου. Είδες, ακούει ο κόσμος, φίλε, και του ευθυμεί στη στιγμή του.
6: Αφού έχουμε χιούμορ, τι να κάνουμε, ρε.
0: Το θέμα είναι ποιος δόχασε και το βρήκες εσύ. Αυτό είναι το πρόβλημα σε εμάς.
6: Εσύ μπορεί να το πιάσεις το χιούμορ,
0: δεν το ξέρω, ρε φίλε, εγώ δεν το πιάνω. Δεν το πιάνω. Αλήθεια είναι αυτό.
6: Κλαίμε όλη τη μέρα.
0: Όχι, ρε. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μπορώ να το πιάσω το χιούμορ σου, ρε φίλε.
6: Δεν το πιάνεις. Τι να
0: δεν ξέρω, θέλω να γνωρίσω την Αθηνά από κοντά όμως.
6: Και εγώ. Λοιπόν, ας μου στείλεις το Facebook.
0: Τι θα το κάνουμε, εκπομπή γνωριμιών, θα το κάνουμε.
6: Nick Mill Facebook.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
6: Πάμε και Στιάνναν, Βίκινγκουρκ, Γκότα, over 2,5. Ο κωδικός είναι 9.50.8 και θα κλείσουμε με τη Γαλλία, goal goal over, 124 είναι ο κωδικός. Γαλλία, Μαρόκο, goal goal over. Η απόδοση είναι 8.25.
0: Σήμερα μπροστά μου ένας φίλος έβαλε 500 ευρώ στο διπλό του Μαρόκου.
6: Του Μαρόκου. Λες θα το πάρει κανένα Μαρόκο και να λιποθυμίσουμε όλοι.
0: Όχι, δεν πρόκειται να λιποθυμίσουμε. Γιατί...
6: Είναι από πάνω από μένα, στον επόμενο όροφο, και μου λέει εδώ και 20 μέρες, όλη τη μέρα μου τη βλέπω, μου λέει παίξε Μαρόκο, παίξε Μαρόκο. Εάν το πάρει το Μαρόκο, θα το δω. Πάει την Παναγία.
0: Άκου λίγο να ξέρεις κάτι. Όχι να ξέρεις κάτι. Πάμε σε έναν ημιτελικό Γαλλίας-Ισπανίας. Κατά τα φαινόμενα, έτσι. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να είναι και ο τελικός κανονικά. Και ο άλλος ο τελικός θα εξαρτηθεί από το ζευγάρι Αργεντινής.
6: Ελβετία.
0: Όχι Ελβετία. Αργεντινής και υποτίθεται ότι θα περάσει η καλύτερη ομάδα από το Αγγλία-Νορβηγία. Έτσι. Άρα φαινομενικά πάμε για μια επανάληψη του τελικού της Κατάρ.
6: Γαλλία-Αργεντινή.
0: Ναι. Αλλά βλέπω τώρα, βλέπεις λες και το Μαρόκο. Μόνο που η Γαλλία είναι ένα σκαλοπάτι καλύτερο από όλες αυτές τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Ναι. Μόνο με την Ισπανία δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, φαντάζομαι. Από την άλλη, πιο σταθερή ομάδα εκτός της Αργεντινής λόγω Μέση, φίλε, εγώ έχω πάθει πλάκα με την Νορβηγία. Επειδή την παρακολουθώ, όχι ναι. μόνο λόγω Χάλαντ, επειδή μου αρέσει ένας ποδοσφαιριστής, ο Μπέρκε, το οκτάρι τους. Λοιπόν, βλέπω ότι η ομάδα, ρε φίλε, ξέρει τι κάνει μες στο γήπεδο.
6: Και το δεκάρι, το Σόντεγκαρντ.
0: Αυτή είναι οι βεντέτες. Αυτό που μιλάω για παίκτη ο οποίος δεν ξέρει κανένα. Μπέρκε. Ναι, αλλά έχουν αποτέλεσμα.
6: Ναι.
0: Όχι γιατί κερδίσαν τώρα τους Βραζιλιάνους και στα προηγούμενα παιχνίδια είναι σοβαροί, μετρημένοι, ξέρουν πώς θα παίξουν, τι θα κάνουν μέσα στον κήπεδο. Όμορφα, ωραία. Λοιπόν, λέει και ο Λελίδης. Δεν πάρτε. Τώρα να σου το πω τι με είπε ακριβώς.
6: Πες μου, ναι.
0: Δεν πάτε και οι δυο, λέει, να πάνε.
6: Έτσι είπε.
0: Να πάνε να πιούμε κανένα ποτό.
6: Άμα αδερφέ μου,
0: Λελίδη. Το γύρισες, αδερφέ μου.
6: Λελίδη, σαν το ποτό και το τσιγάρο δεν έχει, μην ακούς κανένα, ρε. Όλοι στο ίδιο μέρο θα πάμε. Κάποιος είχε πει, αγόρι μου. Και η Παύλα, μακριά την Παύλα. Πασκάλη, η Παύλα να τη λέμε κάθε βράδυ για να δεσκεδάζουμε.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Καλό βράδυ, κύριε Νίκο, γεια σας.
6: Καλό ξημέρωμα σε όλο τον
0: κόσμο. Χαραντάν, για χαραντάν.
6: Υγεία να έχουμε ναι. και όλα είναι καλά με το παιδί, να ξέρεις.
0: Ωραία.
6: Εντάξει.
0: Χαιρόμαστε. Καλό μπαμπά γι' αυτό.
6: Και περιμένω την Αθηνά.
0: Γεια. Λοιπόν, καλησπέρα στο Φώτο Μπαμφώτη, στο Θωμά τον Μπομπόναρη, στο Θόδωρο τον Βουρουτζή. Γεια σου, ρε Θοδωράκλα. Στον Εγκώστα τον Παπουλίδη, με τον Νέλσον Μαντέλα, ο Μπρατ Πιτ θα τον υποδεθεί. Μα αφού ήταν μαύρος, δεν έχει σημασία. Στο Μαρσέλο, Πασχάλη, καλησπέρα. Το θέμα του ΠΚΠ, γιατί το ξέρω καλά το έργο. Πρέπει να πάνε φυλακοί όλοι. Όλοι αυτοί που τους περνούσαν τα χαρτιά μαϊμού, όλες οι κτηνιατρικές υπηρεσίες με τα μαϊμού ζώα και φυσικά οι υπάλληλοι του ΠΚΠ. Ξεκίνα το σιγά-σιγά. Και κλείνω με το μήνυμα του 677, ο οποίος λέει το ότι ο υπάλληλος των φαν των τραπεζών των Αμερικανών υπαγόρευσαν τον γκέι γάμο, το τσιράκι των Σόρος και Gates. Ο Ανθέληνας που άδειασε τις στρατιωτικές μας αποθήκες και δήλωσε περήφανα ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία και ότι είμαστε ως το τέλος με την Ουκρανία, θα πρέπει να σε προβληματίσει. Για το με ποιον είμαστε τελικά οι πραγματικοί Έλληνες. Αυτά το είπε και ο Σαμαράς, φίλε. Αλλά ο Σαμαράς του είπε το εξής, ότι ξέρεις, άμα θες να παραμείνεις, θα έπρεπε να κάνεις κάποιες διαφοροποιήσεις. Οποιοδήποτε και να ήταν, ο Τσίπρας να ήταν, ο Βελόπουλος να ήταν, βρες μου και έναν οποιονδήποτε ο οποίος είναι σαν εκπρόσωπος της Ρωσίας. Με την καλή έννοια του όρου, έτσι, θα έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι οι επιταγές αυτών που διευθύνουν τη χώρα. Αν νομίζεις ότι ο Μητσοτάκης σηκώθηκε το πρωί και είπε πάω κόντρα στη Ρωσία, ενώ έστελνε όλους τους ολιγάρχες, προφανώς δεν άκουσε 677 τι είπα, οι Financial Times λένε ότι η Ελλάδα που είναι με την Ουκρανία, αυτό το παραμύθι κτλ. Κτλ. Έστελνε όλα τα πλοία των ολιγαρχών και τζιράρισαν τα 3 χρόνια 4 δισεκατομμύρια δολάρια από τη μεταφορά πετρελαίων. Αυτά με αγάπη για όσους νομίζετε ότι είστε σε πόλεμο. Καλό βράδυ σε όλους από μένα και τον Γιάννη Λελίδη. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια. Αφιερωμένο εξαιρετικά το τραγούδι.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.